0: Ακούτε Ionion FM.
1: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χαν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
2: Η ώρα είναι 4.

γαμπρί μου φορεσιά ρούχο καμένο. Τίποτα δεν κρατιέται, μόνο το αναμένο. Και εκείνο ακόμα που εαυτό μου το λέγα όταν ψηλαφού

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Ο Έμερσον έλεγε πως η λύπη κοιτάζει πίσω, ο φόβος κοιτάζει τριγύρω, η πίστη κοιτάζει ψηλά. Στα ψυχανεμίσματα κοιτάζουμε βαθιά στην ουσία των πραγμάτων και στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Κάθε Τρίτη, 6 με 7 το απόγευμα στις συχνότητες του Ionion FM με την Αθανασία Καραβουλιά.
2: Η ώρα είναι

Η Όνιον FM ραδιοργίες εκπομελέτης από το στούντιο στο Μαρούσι. Άλλη μια Παρασκευή είμαστε εδώ, όπως πάντα, στο πιστή στο ραντεβού, 4 η ώρα. Οι καλεσμένοι σήμερα είναι 3. Η κυρία Παναγιώτα Διαμαντή, εκπαιδευτικός από τη Φουρνά, η οποία έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, θα είναι η πρώτη καλεσμένη. Ο κύριος Σμαρνάκης Ιωάννης είναι πρόεδρος ΠΕΤΕΤ. Τι είναι? Η Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Επιστημόνων Τροφίμων. Είναι συνδεδεμένο το θέμα ο δεύτερος καλεσμένος με την πρώτη καλεσμένη, την κυρία Διαμαντή. Γιατί αύριο στις 10 στη Φουρνά Βρετανίας θα υπάρξει μια ημερίδα με θέμα οικοτεχνία με ασφάλεια και την Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Επιστημόνων Τροφίμων σε συνεργασία με τη Νέα Ζωή στο χωριό. Το διοργανώνουν αύριο το πρωί, λοιπόν, στις 10 στην πλατεία Φουρνά Βρετανίας. Γι' αυτό και οι δύο καλεσμένοι έχουν σχέση με το θέμα που σας είπα πριν. Και τελευταίος καλεσμένος, τρίτος, ο κύριος Νίκος Νικολόπουλος, ο πρώην υφυπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

0: Ραδιοργία εκ προμελέτη, Ιόνιον FM από το στούντιο στο Μαρούσι, στο μικρόφωνο Δημήτρη Τουμπάκο. Με μεγάλη χαρά καλωσορίζουμε στην εκπομπή για άλλη μια φορά την κυρία Γιώτα Διαμαντή, την εκπαιδευτικό στη Φουρνάη Βρυτανία. Την ευχαριστώ ιδιαίτερα. Να τη ευχηθούμε μετά από καιρό να ζήσει το παιδί, το αγόρι. Πόσο μηνών είναι τώρα το παιδί, το μωρό?
1: Πέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Φτάσαμε ισίως σχεδόν 2,5 μηνών.
0: Να τα κατοστήσει να πάει πάνω από 120, να σας ζήσει.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είναι ευλογημένο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Λοιπόν, να μην πούμε πολλά, τα ξέρετε για την κυρία Διαμαντή. Έτσι, είναι ο άνθρωπος ο οποίος τι κάνει, έχει αφιερώσει πόσα χρόνια από τη ζωή σας, ειλικρινά, και από το επάγγελμά σας.
1: Πόσα χρόνια, δεν είναι πολλά τα χρόνια, είναι 2 τα χρόνια μόνο, αλλά πόσος χρόνος, να λέγατε, σχεδόν όλη μας την ημέρα ασχολούμαστε με αυτό, με τις οικογένειες, με τη Φουρνάη Βρετανίας, πώς θα αναστρέψουμε το κλίμα αυτό της ερημοποίησης και το δημογραφικό και πώς αυτή η προσπάθεια τώρα πλέον που έχει γίνει πανελλήνια θα μπορέσουμε να αφανούμε έτσι η αντάξη της εμπιστοσύνης αυτής που μας δείχνει ο κόσμος και οι οικογένειες και τα χωριά. Και περιμένουν την υποστήριξή μας για να δουν και αυτοί το δικό τους τόπο να λάβει.
0: Τα συγχαρητήρια είναι λίγα. Είσαστε οδηγός. Όχι οδηγός μόνο για υπόλοιπους ανθρώπους που μπορούν να γίνετε πρότυπο. Εσείς ο ιερέας του χωριού, Μητροπολίτης Καρπινησίου, ο κύριος Γεώργιος, και οι συνεργάτες σας, έτσι, κυρία Διαμαντή.
1: Ακριβώς. Και όλοι μας οι εθελοντές, θέλω να πω.
0: Και εθελοντές. Να τα πείτε, βεβαίως.
1: Ακριβώς. Και όλοι οι εθελοντές μας σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι προσφέρουν το χρόνο τους, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, όπως ας πούμε τα φροντιστήρια αγγλικών που κάνουν δωρεάν μαθήματα αγγλικών στα παιδιά που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα στο σχολείο τους. Γιατί ξέρετε, όπως έχουμε πει σε ένα μικρό μονοθέσιο, τα παιδιά δεν κάνουν αγγλικά, δεν κάνουν δεύτερη γλώσσα, πολλές φορές δεν κάνουν γυμναστική, σίγουρα δεν κάνουν θεατρική αγωγή, μουσική. Και εμείς προσπαθούμε να δώσουμε αυτά τα ερεθίσματα στα παιδιά, να δώσουμε αυτές τις προσλαμβάνουσες με τη βοήθεια των εθελοντών μας.
0: Και τώρα στα Γιάννενα έχει γίνει κάτι και στον Εύρο θα γίνει, μου είπατε, πριν βγούμε στον αέρα.
1: Ακριβώς. Στα Γιάννενα από τον Οκτώβρη που μας πέρασε, τον Οκτώβριο του 25, υιοθετήσαμε τη Ζήτα Ιωαννίνων, ένα χωριό που ήρθε σε επαφή μαζί μας από εκεί, βλέποντας και αυτό σιγά σιγά τα σχολεία του να ελαττώνει το πληθυσμό τους. Έτσι ξεκινήσαμε, έχουν ήδη μετοικήσει 2 πρώτες οικογένειες μέσω του προγράμματος της Νέας Ζωής στο χωριό και αυτή τη στιγμή μέχρι τέλος Ιουλίου θα μετοικήσουν εκεί και οι επόμενες 3, φτάνοντας εσείς στις 5 οικογένειες και στη Ζήτα Ιωαννίνων.
0: Και στον Εύρο?
1: Στον Εύρο, ανάμεσα στη Ζήτα και στον Εύρο υπάρχει και άλλο ένα χωριό, το Κόκκινο Βιωτίας, το οποίο υιοθετήσαμε με τη νέα χρονιά, τον Ιανουάριο του 26. Έχει ξεκινήσει ήδη η πρώτη οικογένεια και η δεύτερη θα πάει τώρα. Οπότε έχουμε ακόμα 4-5 ανοιχτές θέσεις εκεί. Αλλά ταυτόχρονα η δράση επεκτείνεται και στον Εύρο. Από αρχές του Σεπτεμβρίου θα είμαστε σε θέση, πιστεύω, να ανακοινώσουμε και το χωριό το οποίο θα υιοθετηθεί εκεί. Καθώς είναι εθνικής σημασίας και εκείνα τα χώματα, είναι πολύ σημαντικό και σε συνεργασία μάλλον και με το πρόγραμμα που κάνει η Eurobank εκεί για την ενίσχυση των χωριών εκείνων των ανατολικών μας συνόρων, μέσα από τη συνεργασία μας, ερχόμενη σε εμάς, θα προσπαθήσουμε να πάμε και εκεί 5 οικογένειες.
0: Και τώρα στη Φουρνά τι γίνεται? Αύριο Σάββατο, λοιπόν, 13 Ιουνίου, ώρα 10 στην πλατεία Φουρνάη Βρυτανίας. Τι ημερίδα έχουμε, θα μας τα πείτε εσείς, κυρία Διαμαντή?
1: Ακριβώς. Αύριο στη Φουρνά έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική ημερίδα, μια πάρα πολύ πρωτότυπη, αναγκαία όσο ποτέ και πραγματικά είμαστε πάρα πολύ τυχεροί με την Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Επιστημόνων Τροφίμων και τον πρόεδρό του, τον κύριο Σμαρνάκη, οι οποίοι είχαν δει το έργο μας και σε μια συζήτηση που είχαμε γεννήθηκε αυτή η ιδέα ότι οι άνθρωποι επιστρέφουν στα χωριά. Κάποιοι εργάζονται σε επιχειρήσεις άλλων. Κάποιοι όμως μπορεί να θέλουν ένα συμπληρωματικό εισόδημα ή μπορεί να θέλουν να χτίσουν κάτι δικό τους. Πώς μπορούν να αξιοποιήσουν τη γη, την παραγωγή, τις τεχνολογίες που υπάρχουν πλέον, την οικοτεχνία? Όπως πολύ σωστά μας εξήγησε, δεν χρειάζεται κάποιος για να παρασκευάσει, ας πούμε, μαρμελάδες, ζαχαρόδι κτλ. Να έχει ολόκληρο εργαστήριο ή μεγάλες υποδομές και εγκαταστάσεις, καθώς το κράτος του δίνει τη δυνατότητα μέσω της οικοτεχνίας, με συγκεκριμένους κανόνες ασφαλείας και πρότυπα και πρωτόκολλα, να το κάνει αυτό από την κουζίνα του σπιτιού του και να βγάζει ένα εξτρά εισόδημα ή και ένα κύριο εισόδημα. Αυτά λοιπόν θα συζητήσουμε αύριο με εξαιρετικούς επιστήμονες στο κομμάτι αυτό, αλλά και ανθρώπους που επενδύουν στον τόπο, όπως είναι ο κύριος Γρίβας που άνοιξε το φούρνο, τους κουλουράδες, τη φουρνά που ανοίγει το εργοστάσιο νερού, το Evritanian Water, που ο κύριος τα πυροκομικά, που τώρα ο Κουτρομάνος, που κάνουν pop πλέον το τσαλαφούτι της Ευρυτανίας στην Ελλάδα και δείχνουν άνθρωποι στην πραγματικότητα και αμέσως εκεί μέσα στην Ευρυτανία και μέσα στη φουρνά δείχνουν ότι και αυτός ο τόπος μπορεί να εξελιχθεί αρκεί να απευθυνθούμε και να συνεργαστούμε με συγκεκριμένους ανθρώπους και να έχουμε ανοιχτές πλέον τις κεραίες μας, γιατί η ζωή στο χωριό δεν είναι όπως ήταν πριν 50 ή πριν 100 χρόνια, δεν είναι υποβαθμισμένη. Μπορούν να γίνουν πολύ, πολύ ωραία πράγματα.
0: Έχει αλλάξει ο τρόπος ζωής και στην επαρχία και στα χωριά.
1: Βέβαια, πλέον με το διαδίκτυο το οποίο είναι οι ταχύτητες του τρομερές, με τους δρόμους οι οποίοι είναι ανοιχτοί και προσβάσιμοι, με τα αυτοκίνητα, με όλα αυτά μπορούμε να είμαστε παντού, οποιαδήποτε στιγμή. Και και όλες αυτές οι τεχνολογίες που έχουν έρθει κάνουν ένα βήμα παρακάτω από την παραδοσιακή, ας πούμε, κτηνοτροφία ή την παραδοσιακή, ξέρω εγώ, μελισσοκομεία ή την καλλιέργεια της γης και τα πάνε ένα βήμα πιο κάτω, που είναι πολύ χρήσιμο και αυτά εμείς να τα μάθουμε και να τα γνωρίσουμε, γιατί δεν τα γνωρίζει ο κόσμος. Δεν υπάρχει ούτε σχολή που θα σου μιλήσει για αυτά τα πράγματα, ούτε που θα σε εκπαιδεύσει.
0: Το θέμα της συζήτησης είναι οικοτεχνική παραγωγή, ποιότητα, ασφάλεια, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αυθεντικότητα προϊόντων, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Και είναι αυτά που μας περιγράψατε πριν, αυτό μαθαίνουμε τώρα. Πρέπει να μάθετε δηλαδή και εμείς οι υπόλοιποι, όχι μόνο εσείς εκεί.
1: Ακριβώς. Πώς ζούσαν οι άνθρωποι παλιότερα σε εκείνη την περιοχή, πώς ήταν αυτάρκοι, τι καλλιεργούσε η γη εκείνη, τι έβγαζε, ποιες ήταν οι διαδικασίες, τι μπορεί να γίνει αύριο με βάση αυτά, πώς μπορεί κάποιος, μια νέα οικογένεια που θα πάει στην επαρχία, να ξεκινήσει με ένα συμπληρωματικό εισόδημα και να το κάνει και κύριο εισόδημα με τη μελισσοκομεία, με την εκτροφή πέστροφας που είναι πάρα πολύ στην Ευρυτανία και στη Φουρνά που μπορεί να γίνει και γινόταν παλιότερα, με την παρασκευή γλυκών, με φρούτα, με χυλοπίτες, με ζαχαρόδι, με πάρα πολλά πράγματα που όποιος έχει τη χαρά αύριο να βρίσκεται στη Φουρνά ή να παρακολουθήσει τη live μετάδοση, γιατί θα βγει και σε live μετάδοση.
0: Από πού θα βγει να το δούμε?
1: Θα είναι στο Facebook, στο προφίλ της Νέας Ζωής στο Χωριό.
0: Άρα μπαίνουμε στο Facebook, στο προφίλ Νέα Ζωή στο Χωριό.
1: Ακριβώς.
0: Ιδρυτές είστε εσείς, κυρία Διαμαντή, και ο πατήρ Κωνσταντίνος.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Ωραία, Νέα Ζωή στο Χωριό. Και περιμένετε κόσμο, στην πλατεία θα γίνει?
1: Στην πλατεία θα γίνει, εάν δεν επιτρέψει ο καιρός, θα γίνει στον Πολυχώρο Πολιτισμού Αλλοτροπία, τον οποίο εγκαινιάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Πότε έγινε αυτό και τι είναι αυτό, πείτε μας.
1: Είχαμε δεχτεί πριν αρκετό καιρό μια πάρα πολύ μεγάλη δωρεά από τη Λαϊκή Ακαδημία Γραμμάτων, Τεχνών και Πολιτισμού και Παράδοσης Αλλοτροπία από την Αντίκυρα της Βιωτίας. Δύο πάρα πολύ σημαντικοί άνθρωποι, οι οποίοι λειτουργούσαν ως ιδιώτες στο μουσείο τους εκεί, όπου σιγά σιγά ήθελαν να μετουσιώσουν την ιδέα τους αυτή σε όλη την Ελλάδα. Και έτσι, όταν πλέον έφυγαν από το χώρο εκείνο τον οποίο στεγάζονταν, αποφάσισαν να κάνουν μια μεγάλη δωρεά στη Φουρνά και στη Νέα Ζωή στο Χωριό, με 15.000 βιβλία, προκειμένου να δημιουργηθεί επισκέψιμη βιβλιοθήκη με εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολεία και παιδιά, και Μουσείο Φυσικής Ιστορίας με πετρώματα και απολυθώματα, επίσης προκειμένου να αποτελέσει πόλο έλξης εκπαιδευτικού τουρισμού και φυσικά σημείο συνάντησης ενηλίκων και παιδιών, σημείο γνώσης και ψυχαγωγίας. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε. Την προηγούμενη εβδομάδα εγκαινιάσαμε την πρώτη αίθουσα που θα είναι εκπαιδεύσεων και εκδηλώσεων, με σκοπό μέχρι το Σεπτέμβρη να ξεκινήσει και η λειτουργία της βιβλιοθήκης και μέσα στο χρόνο και η λειτουργία του μουσείου.
0: Τι ωραία πράγματα συμβαίνουν στη Φουρνά και όχι μόνο. Τι ωραία όνειρα κάνετε και τα υλοποιείτε. Τι ωραία. Πόσο κόσμο έχει τώρα το χωριό?
1: Το χωριό το χειμώνα, δηλαδή εκεί που είναι οι λιγότεροι κάτοικοι, αυτή τη στιγμή είναι γύρω στους 160, αλλά το καλοκαίρι φτάνει στους 700 περίπου κατοίκους.
0: Τι λέτε?
1: Βέβαια.
0: Πριν να πω, δηλαδή, αυτό έχετε βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό το τομέα, στο πρόβλημα που υπάρχει στη χώρα μας και στην ερημοποίηση της επαρχίας των χωριών και ούτω καθεξής, αλλά βλέπω ότι ο κόσμος διψάει, αυτό το βλέπετε εσείς?
1: το βλέπουμε πάρα πολύ έντονα και κόσμος ο οποίος θέλει να φύγει από τα αστικά κέντρα, δηλαδή η λίστα μας αυτή τη στιγμή έχει φτάσει ξανά στις 100 οικογένειες που θέλουν να φύγουν από τα αστικά κέντρα και να μετικήσουν στην επαρχία για πιο ανθρώπινες συνθήκες ζωής. Και αυτός είναι και ο λόγος κιόλας που μας έχουν αναθέσει, θα πω, έχουμε γίνει ο συνδετήριος κρίκος ανάμεσα στις οικογένειες αυτές και στα χωριά τα οποία βλέπουν τον πληθυσμό τους σιγά σιγά να συρρυκνώνεται ή να είναι πολύ μεγάλο στην ηλικία και σιγά σιγά να κλείνουν σχολεία, υπηρεσίες, επιχειρήσεις, γιατί ξέρετε, όταν ένας άνθρωπος φεύγει από το χωριό, σιγά σιγά θα κλείσουν και τα μαγαζιά. Σιγά σιγά, αν είναι ο τόπος τουριστικός, θα μείνει μόνο κάποιους μήνες τουριστικός. Αλλιώς κλείνει εντελώς. Και το να πάνε με οι άνθρωποι αλλάζει τελείως το ρου της ιστορίας. Όπως και στη Φουρνά, που άνοιξαν καινούργια μαγαζιά, που έγιναν γάμοι, που έγιναν βαφτίσια, που εγκαινιάστηκε πολύ χώρος πολιτισμού, που τώρα γίνονται ημερίδες. Αλλάζει τελείως.
0: Τώρα τι να ρωτήσω για τον επόμενο στόχο, τι άλλο έχετε βάλει στο κεφάλι σας, στο μυαλό σας, στο όνειρά σας, στα οράματά σας, κυρία Διαμαντή?
1: Για μένα στόχος θα ήταν να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε περισσότερα χωριά και περισσότερες οικογένειες, επειδή όλη η προσπάθεια της νέας ζωής στο χωριό είναι 100% εθελοντική. Προσπαθούμε να δώσουμε στις οικογένειες τα ίδια κίνητρα, οπότε προχωράμε με αργά βήματα όσο μπορούμε. Την πρώτη χρονιά υποστηρίξαμε περίπου 10 οικογένειες. Φέτος υπολογίζουμε να υποστηρίξουμε λίγες περισσότερες, καθώς είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που το Ίδρυμα, το Κοινοφελές Ίδρυμα Λάτσι, μας έδειξε την εμπιστοσύνη του και χρηματοδοτεί πλέον κάποιες λειτουργίες μας προκειμένου να μπορέσουμε να κάνουμε τη δράση πανελλήνια και να υποστηρίξουμε περισσότερες οικογένειες. Και σε κάθε περιοχή προσπαθούμε να βρούμε ανθρώπους του τόπου αυτού που επιθυμούν να βοηθήσουν, που επιθυμούν να υποστηρίξουν με θέσεις εργασίας, με κοινωνική ευθύνη, προκειμένου οι οικογένειες να κάνουν πραγματικότητα το βήμα αυτό, όπως συμβαίνει ήδη και στη Ζήτσα με τα μεγάλα εργοστάσια που υπάρχουν εκεί και συνεργαζόμαστε, όπως συμβαίνει και στο Κόκκινο με τα ελληνικά καλώδια που παρέχουν τις θέσεις εργασίας στους ανθρώπους, όπως συμβαίνει στον Εύρο πλέον. Και ελπίζουμε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε όλα αυτά τα χωριά που μας καλούνε, διότι δεν σας κρύβω ότι και αυτή η λίστα είναι αρκετά μεγάλη, και να καταφέρουμε αυτό που και το κράτος θέλει να κάνει, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε δει ακόμα να το επιτυγχάνει, να πορευτούμε μαζί προκειμένου να γίνει πραγματικότητα.
0: Και τι δεν μπορείτε να συμπορευθείτε, το έχετε ζητήσει από την πολιτεία?
1: Κοιτάξτε, είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία με την πολιτεία. Η αλήθεια είναι, έχουμε πάρα πολύ καλές επαφές και με τον κύριο Κοντογιώργη, με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, με την κυρία Ζαχαράκη, με την κυρία Μιχαηλίδου. Έχουμε πολύ καλή επικοινωνία, ωστόσο δεν έχει βρεθεί ακόμη ο κατάλληλος τρόπος.
0: Γιατί, πού είναι το πρόβλημα, αφού έχετε επικοινωνία? Δεν χρειάζεται μόνο επικοινωνία.
1: Αυτό δεν το έχω καταλάβει κι εγώ, η αλήθεια είναι. Το κράτος κάνει τόσες συνεργασίες.
0: Θέλω να πω, δηλαδή, με συγχωρείτε, πρακτέου, πού κολλάει το θέμα?
1: Ότι αυτό το πρόγραμμα δεν έχει σχεδιαστεί ποτέ ξανά. Οπότε πολλές φορές αυτό που ακούμε είναι το «δεν υπάρχει ο κωδικός».
0: Ποιος κωδικός, αφού αποδίδει το θέμα όλο αυτό?
1: Για να χρηματοδοτηθεί κάτι, για να δοθούν κίνητρα. Αλλά το ζήτημα είναι ότι ακόμη και αυτό που το κράτος έχει ξεκινήσει, είδατε που δίνει την επιδότηση με κάποιες χιλιάδες ευρώ για τον Εύρο, για τις...
0: Ναι, αλλά δεν πάνε.
1: Δεν πάνε, δεν υλοποιείται. Δηλαδή, δεν έχω ακούσει κάποιον άνθρωπο που να πει «εγώ πήγα και πήρα αυτά τα χρήματα» ή «με βοήθησε το κράτος». Οπότε δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν υπάρχει καθόλου ενδιαφέρον. Μάλλον φαντάζομαι ότι δεν είναι σωστά δομημένο.
0: Δεν γίνεται σωστά. Είναι πολύ απλό. Τώρα, εσείς δεν θέλετε να το πείτε γιατί είσαστε ταπεινοί και χαμηλών τόνων. Το λέω εγώ που μπορώ να το πω.
1: Είναι πολύ αργός ο μηχανισμός. Δηλαδή, ίσως αν ένας άνθρωπος πάει σήμερα, κάνει μια αίτηση σε μια πλατφόρμα, μπει σήμερα να κάνει τη μετοίκηση και λάβει βοήθεια μετά από 2 χρόνια. Έτσι, ό,τι μπορεί να την έχει ανάγκη.
0: Κυρία Διαμαντή, έχετε καταλάβει. Θα το πω και αυτό. Τους έχετε βάλει τα γυαλιά, το ξέρετε. Το γνωρίζετε. Ξέρετε, δεν θέλετε να το πείτε. Το καταλαβαίνω. Ας αφήστε να το πω εγώ. Τους έχετε βάλει τα γυαλιά. Εσείς και οι συνεργάτες σας. Και ο πατήρ Κωνσταντίνος και οι εθελοντές και όλοι αυτοί. Και κάνετε καλό στη χώρα. Καταλάβατε.
1: Εμείς είμαστε άνθρωποι που είμαστε στην επαρχία, που τη γνωρίζουμε την επαρχία, που γεννηθήκαμε στην επαρχία, που ζούμε στην επαρχία. Που γνωρίζουμε πολύ καλά μια οικογένεια, τι δυσκολίες έχει, τι κίνητρα θα χρειαζόταν και ποια είναι τα πλεονεκτήματα της επαρχίας και το πιστεύουμε. άνθρωποι τώρα οι οποίοι βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας, έχουν ζήσει όλη τους τη ζωή εκεί, έχουν μεγαλώσει εκεί, είναι λογικό να μην μπορούν να πιάσουν τον παλμό της επαρχίας και της κοινωνίας. Κάτι το οποίο πρέπει να ξεκινήσει μέσα από αυτή. Σε κάθε περίπτωση, εμείς είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, γιατί βλέπουμε ότι τον τελευταίο 1,5-2 χρόνια που δράει η Νέα Ζωή στο χωριό, έχουμε δει και πάρα πολλές κινήσεις από το κράτος να γίνονται, να εξαγγέλλονται έστω, να ξεκινούν. Και ευελπιστούμε ότι θα βρεθεί αυτό το μάγμα, δεν ξέρω πώς να το πω, αυτή η μαγιά, προκειμένου να μπορέσει να υπάρξει μία συμπόρευση για το καλό της επαρχίας.
0: Συνεχίστε, σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Μας κάνετε και εμάς περήφανος να γνωρίζετε που τα βλέπουμε και τα ακούμε. Και πολλές φορές συγκινούμαστε. Βλέπουμε να γεμίζουν τα χωριά με ζωή, με νέους ανθρώπους, με οικογένειες, να ανοίγουν τα σχολιά, να κυματίζει η ελληνική σημαία ξανά τις ημέρες των παρελάσεων, στις εθνικές επετείους.
1: Αυτά είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Είναι πολύ συγκινητικό και τα παιδιά που βλέπουμε και οι γέροντες. Οι γέροντες αυτοί οι οποίοι έρχονται και σου λένε. Πίστευα θα πεθάνω μόνος μου. Βγαίνω στο μπαλκόνι μόνο και μόνο να ακούσω τη φασαρία. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο
0: είναι συγκλονιστικό, δεν περιγράφονται αυτά.
1: Τα εγγόνια μας έχουν φύγει δυστυχώς, δεν καταφέραμε να είναι κοντά μας. Έχουν φύγει, τα βλέπουμε μόνο το καλοκαίρι, τα βλέπουμε τα Χριστούγεννα. Βγαίνω να ακούσω λίγο φασαρία από τα παιδάκια. Πόσο ανάγκη το έχουν και αυτοί οι άνθρωποι.
0: Βέβαια. Λοιπόν, δεν πειράζει. Συμπορευόμαστε εμείς λοιπόν, το Ιόνιον FM και οι ραδιοργίες εκπρομελέτης. Όσο μπορούμε, βοηθάμε και σας δίνουμε το βήμα αυτό. Θα το κάνουμε πολύ συχνά. Θα είμαστε και εμείς όποτε θέλετε εδώ, μαζί σας. Με το μικρό έργο που προσφέρουμε κι εμείς.
1: Όχι, στην κοινωνία του έργου μας και για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μέσα από εσάς φτάνουν τα λόγια μας και τα νέα μας και οι ειδήσεις μας και οι ανάγκες μας στα αυτιά του κόσμου, του κόσμου που μπορεί να μην μας γνωρίζει, του κόσμου που μπορεί να έχει ακούσει απλά κάτι, αλλά μέσα από την συνεργασία μας αυτή, μέσα από την επαφή αυτή που κι εσείς επιδιώκετε, μπορούμε να ανανεώνουμε τα ραντεβού μας και κάθε φορά να λέμε τι καινούριο κάναμε αυτή τη
0: στιγμή. Ακριβώς. Θέλουμε να μας ενημερώνετε, κυρία Διαμαντή. Χαιρόμαστε που υπάρχετε, που έχετε κάνει σοβαρό έργο και επιμένετε και έτσι, μπράβο, έτσι πρέπει. Και θα χαρούμε να τα ξαναπούμε πάλι στην εκπομπή.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή επιτυχία αύριο στην ημερίδα αυτή που θα γίνει το πρωί στις 10, είπαμε.
1: Ακριβώς.
0: Στη Φουρνά, στο αγαπημένο χωριό και που θα εξελιχθούν και άλλα χωριά στην χώρα μας, στην Ελλάδα, με πρότυπο τη Φουρνά και το όραμα της κυρίας Διαμαντή και των συνεργατών της. Καλή επιτυχία και επίσης να σας ζήσει ο γιος και ευχόμαστε να γίνει και αυτός αργότερα συνεργάτης της νέας ζωής στο χωριό.
1: Ελπίζουμε, ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Γεια και χαρά.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ραδιουργίες εκ προμελέτης από το Ionion FM, από το στούντιο στο Μαρούσο, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τουρμπάκος. Μιλήσαμε πριν λίγο με την κυρία Παναγιώτα Διαμαντή για την ημερίδα αυτή που θα γίνει αύριο, ημερίδα ώρα 10 στην πλατεία Φρουνά Ευρυτανίας. Η Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Επιστημόνων Τροφίμων, σε συνεργασία με τη Νέα Ζωή στο χωριό και την υποστήριξη της Crivas Group, διοργανώνουν ημερίδα στη Φρουνά Ευρυτανίας. Έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Γιάννη Σμαρνάκη, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολόγων Επιστημόνων Τροφίμων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι κάνετε, κύριε Σταμνάκη?
2: Μια χαρά, εσείς. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Τώρα, πώς δημιουργήθηκε αυτή η ιδέα για αύριο το Σάββατο που θα γίνει, και καλή επιτυχία ευχόμαστε.
2: Ναι, είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Η ιδέα ήρθε καθώς παρακολουθούσαμε τη δράση της κυρίας Διαμαντή, αυτή την πρωτοβουλία της για να επαναφέρει κατοίκους στα Φρουνά Ευρυτανίας και γενικά την επέκταση αυτής της ιδέας σε απομονωμένα χωριά, και σκεφτήκαμε ότι θα ήταν πολύ ωραίο αυτοί οι κάτοικοι που επιστρέφουν εκεί και φέρνουν και μεγαλώνουν και τα παιδιά τους σε ένα φυσικό περιβάλλον διαφορετικό από ό,τι έχουμε συνηθίσει πλέον τα τελευταία χρόνια, να έχουν και κάποια δημιουργική απασχόληση. Δηλαδή τα παιδιά αυτά όταν θα μεγαλώσουν να ξέρουν κάτι να κάνουν εκεί το οποίο θα τους ενδιαφέρει, θα τους αρέσει και θα δίνει και προστιθέμενη αξία τα προϊόντα του τόπου. Εμείς λοιπόν, επειδή υπηρετούμε το κομμάτι της παραγωγής και της ασφάλειας των τροφίμων ως τεχνολόγοι τροφίμων, σκεφτήκαμε ότι μπορούμε να συμβάλλουμε σε αυτή τη διαδικασία, προτείνοντας ιδέες και λύσεις τόσο στο παραγωγικό μέρος όσο και στο κομμάτι της ασφάλειας, της οικοτεχνίας, της διεύρυνσης της εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά και στην βοήθεια στην επίλυση γραφειοκρατικών προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίζει κάποιος που θέλει για πρώτη φορά να ασχοληθεί με αυτά τα θέματα. Αυτή έτσι ξεκίνησε η ιδέα. Είχαμε μια επικοινωνία με την κυρία Διαμαντή, ενθουσιάστηκε και αυτή, και σε δεύτερο χρόνο επικοινωνήσαμε και με τον επιχειρηματία, τον κύριο Δημήτρη Γρίβα, ο οποίος δραστηριοποιείται με την εταιρεία Κουλουράδες στην Αττική και έχει ανοίξει κατάστημα στο χωριό, στην πλατεία των Φουρνών, και δραστηριοποιείται και επιχειρηματικά σε επιχειρήσεις της Ευρυτανίας. Έχει επενδύσει δηλαδή ένα μέρος των δραστηριοτήτων του εκεί, ο οποίος δέχτηκε και αυτός με χαρά να μας μεταφέρει την εμπειρία του. Οπότε έτσι ξεκίνησε αυτή.
1: Ναι, έτσι ξεκίνησε, αλλά θέλω να πω δηλαδή, γιατί εγώ τους το είπα της κυρίας Διαμαντή, τη βγάζω συχνά στο ραδιόφωνο και θέλω να μαθαίνω το τι ενέργειες κάνουν εκεί στη Φρουνά. Είναι φοβερό το έργο που παράγει, και αυτό της έλεγα πριν, ότι θα πρέπει να συμπορευτεί και με την πολιτεία. Καταρχάς έχουμε πρόβλημα δημογραφικό η χώρα μας.
2: Μα από εκεί ξεκινάνε όλοι.
1: Έχουμε ερημοποίηση της επαρχίας, των χωριών μας που γεννηθήκαμε. Όλοι από κάποιο χωριό είμαστε περισσότεροι. Και βλέποντας τώρα νέους ανθρώπους εκπαιδευτικούς να δημιουργούν νέα ζωή στα χωριά, αισθανόμαστε κι εμείς κάπως, πώς να πει, παίρνουμε θάρρος, δύναμη.
2: Μα αυτό ήταν και ο λόγος μου για τον οποίο και εμείς ευαισθητοποιηθήκαμε και είπαμε να δούμε πώς μπορούμε και εμείς να συνδράμουμε σε αυτό το έργο. Κοιτάξτε, εγώ θα θέσω και μια άλλη παράμετρο, θα τα πούμε βέβαια και αύριο στην εκδήλωση, αλλά τώρα με την ευκαιρία που συζητάμε, είναι η παράμετρο της επισιτιστικής ασφάλειας. Είδαμε λοιπόν ότι τα τελευταία χρόνια αυτό που ξέραμε, ότι τα δίκτυα εφοδιαστικής αλυσίδας που ξεκινάνε και φέρνουν τρόφιμα από την άλλη άκρη της γης και εμείς πάμε στο σούπερ μάρκετ και απλώς τα ψωνίζουμε και δεν ενδιαφερόμαστε από πού ήρθαν, διαταράχθηκαν με τους πολέμους, με τον κορονοϊό ξεκίνησε.
1: Έχετε δίκιο.
2: Οπότε πρέπει να δώσουμε ένα διαφορετικό χαρακτήρα στην παραγωγική διαδικασία. Αυτό που χωρίς ιδιαίτερο κόπο και χωρίς ιδιαίτερο σχεδιασμό αναφέρουν οι πολιτικοί μας κυρίως περί αναδιάταξης της παραγωγής, περί ανασυγκρότησης της παραγωγικής βάσης, εμείς προσπαθούμε αθόρυβα να το κάνουμε πράξη, δίνοντας προστιθέμενη αξία σε προϊόντα τα οποία, αν παραμείνουν όσα έχουν ως μόνο προϊόντα του πρωτογενή τομέα, έχουν χαμηλή αξία. Αν το μεταποιήσεις, τους δίνεις προστιθέμενη αξία.
1: Ποια προϊόντα είναι αυτά?
2: Σχεδόν όλα τα προϊόντα της ελληνικής υπαίθρου. Καλά, ξεκινώντας από τα εμβληματικά βέβαια, το λάδι, τις ελιές και το μέλι, το τυρί, αλλά πηγαίνοντας και σε δευτερεύοντα προϊόντα, ζυμαρικά, προϊόντα αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής, επεξεργασία φρούτων και λαχανικών ώστε να αντέχουν και να μπορούν να κινηθούν στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ξέρετε, τα φρούτα και τα λαχανικά, παραδείγματος χάρη, έχουν ένα κύκλο ζωής συγκεκριμένο.
1: Σωστά.
2: Ωραία. Όταν περάσει από το κύκλο ζωή, οι επιλογέ είναι περιορισμένε. Ή θα τα καταναλώσει από παραγωγέ θερμοκηπίου, ή θα τα καταναλώσει από εισαγόμενα, ή θα τα μεταποιήσει σε κάτι που αντέχει. Δηλαδή, το δαμάσκηνο τρώγεται στην εποχή του φρέσκο. Μετά θα πρέπει να το φας αποξηραμένα, θα πρέπει να το φας σε μια άλλη μορφή. Παραδείγματος χάρη, λέω, ή τον περίκοκο,
1: ναι, ναι,
2: ή ξέρω εγώ, ένα φρούτο, ένα λαχανικό, ή τα λαχανικά μπορείς να τα μετατρέψεις σε πίκλες. Μπορείς να κάνεις διάφορες εξαιρετικές μορφές τυριών ή προϊόντων γαλακτοκομικών, που εμείς τουλάχιστον σε αυτό το τομέα έχουμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Δηλαδή, ο διεθνής όρος Greek Yogurt είναι ένα απολύτως αναγνωρίσιμο προϊόν σε όλο τον κόσμο. Αυτομάτως αυτό σου δίνει ένα διαβατήριο.
1: Σωστά.
2: Γιατί δηλαδή, θα σας πω το εξής, κάντε όπως η Ιταλία, λέω εγώ πολύ συχνά. Όταν θα πας στην Ιταλία και θα φας πίτσα, παρμεζάνα, κοτσαρέλα και πέστο βασιλικού, θα πας παντού μετά στον κόσμο όταν γυρίσεις πίτσα να τα αναζητήσεις. Στην Ελλάδα γιατί δεν κάνουμε το ίδιο?
1: Γιατί έχουμε μάθει για άλλα πράγματα στη ζωή μας. Να θέλουμε το δυτικό και όχι το δικό μας.
2: Τώρα δεν κάνει, ναι.
1: Δεν κάνει, ακριβώς.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων, εμείς σκεφτόμαστε έτσι. Σας φέρνω μερικά απλά παραδείγματα και ίσως είναι και λίγο διάσπαρτα. Αλλά συνθέτουν όλα αυτά μαζί μια φιλοσοφία που λέει: προσπάθησε να δώσει προστιθέμενη αξία, προσπάθησε να μπει στην εφοδιαστική λυσίδα όσο καλύτερα μπορεί. Κατάρτιση τους νέους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να γίνουμε όλοι γιατροί, μηχανικοί ή δικηγόροι. Έχουμε πολλούς, δόξα τω Θεώ. Ας γίνουμε και κάτι άλλο. Ας αναπτύξουμε αυτή τη στιγμή. Πάσχει, ας πούμε, η παραγωγική διαδικασία. Πάσχει παντού από τεχνίτες. Από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Δεν υπάρχουν.
1: Δεν υπάρχουν πλέον, όχι.
2: Ναι, γιατί δεν υπάρχουν? Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι θέλουν όλοι πρωτογενώς να γίνουν γιατροί και δικηγόροι. Προφανώς χρειαζόμαστε καλούς γιατρούς και δικηγόρους, εννοείται. Αλλά δεν μπορεί να γίνουμε όλοι γιατροί και δικηγόροι.
1: Δεν γίνεται, δεν θα υπάρχει κράτος μετά, δεν υπάρχει χώρα.
2: Αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν, και να σας πω και κάτι, δεν πρέπει να γίνουμε κι όλοι. Δεν είναι μόνο ότι δεν χρειάζεται. Δεν γίνεται. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν άλλες δεξιότητες, άλλες κλίσεις. Πρέπει εμείς λοιπόν να τους βοηθήσουμε. Κυρίως η πολιτεία βέβαια πρέπει να το κάνει.
1: Η πολιτεία είναι η πρώτη, να αναδείξει ο κόσμος τα ταλέντα του, το τάλαντο του Θεού που του δίνει.
2: Ακριβώς. Πρέπει λοιπόν. Αυτή τη στιγμή έχουμε στην Ελλάδα εξαιρετικές γαλακτοκομικές σχολές, παραδείγματος χάρη. Έχουμε εξαιρετικές σχολές, τεχνικές εννοώ, όχι πανεπιστήμια.
1: Τεχνικές,
2: ναι. Έχουμε εξαιρετικές σχολές αργυροχρυσοκοείας, μελισσοκομείας, αμπελουργίας, εινοποιίας και πολλά άλλα τώρα. Τεχνητών, διαφόρων. Ψυκτών. Απλώς εγώ αναφέρω αυτά γιατί είμαι στον χώρο του τροφίμου και είμαι προσανατολισμένος προς τα εκεί.
1: Σωστό, σωστό.
2: Το μυαλό μου πάει προς τα εκεί, αλλά υπάρχουν παντού σε όλα τα επαγγέλματα.
1: Μου είπε η κυρία Διαμαντή, μου είπε ότι μπορεί και ο καθένας να μάθει πλέον από αυτό το σεμινάριο που θα γίνει αύριο την ημερίδα να κάνει και στο σπίτι του πράγματα να φτιάχνει, γλυκά, οτιδήποτε.
2: Εμείς θα δώσουμε κάποιες κατευθύνσεις. Εντάξει, τώρα δεν θα βγουν από εκεί όλοι και
1: όχι, μα δεν είπα. Παίρνεις μια κατεύθυνση, δεν είπα να γίνουν όλοι.
2: Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να τους βοηθήσουμε και σε δεύτερο χρόνο, να τους στείλουμε και πληροφοριακό υλικό αν χρειάζεται, να συμμετάσχουν και σε διαδικτυακά σεμινάρια που κάνουμε εμείς για τα μέλη μας ή τελείως δωρεάν, ανάλογα τώρα με το αντικείμενο ή και με ελάχιστο κόστος. Άρα λοιπόν, μπορούμε λοιπόν να βοηθήσουμε και σε δεύτερο χρόνο ανθρώπους. Πραγματικά δηλαδή μας ενδιαφέρει αυτό. Είναι το κοινωνικό πρόσωπο της Ένωσής μας, η οποία παρεπιπτόντως, επειδή σε αυτή τη χώρα, όταν ακούει ο άλλος ενώσεις και συλλόγους, πέτει το μυαλό του κακό. Εμείς δεν είμαστε ούτε κρατικοδίτη, ούτε διαχειριζόμαστε ούτε ένα ευρώ κρατικό, ούτε ευρωπαϊκό, ούτε τίποτα. Όταν λέω τίποτα, εννοώ μηδέν. Διαχειριζόμαστε μόνο τις συνδρομές των μελών μας.
1: Αυτό είναι καλό που κάνετε και σημαντικό. Πόσα χρόνια είστε εκεί, Πρόεδρος?
2: 10 περίπου. Η Ένωση υπάρχει από το 1981. Ξεκίνησε τότε με τους πρώτους απόφοιτους του ΤΕΙ Αθήνας και ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Αυτή τη στιγμή εκπροσωπεί 12 σχολές πανεπιστημιακές πλέον, δεν υπάρχουν πλέον ΤΕΙ, οι οποίες παράγουν επιστήμονες, τεχνολόγους τροφίμων και διατροφής. Δεν μας ενδιαφέρει πρωτογενώς από πού προέρχονται, αρκεί να πληρούν τις προδιαγραφές, να είναι πτυχιούχοι επιστήμονες, τεχνολόγους τροφίμων ανώτερης εκπαίδευσης. Είναι μέλη μας και από εκεί και μετά υπάρχουν συνάδελφοι που δραστηριοποιούνται και στον ιδιωτικό τομέα κυρίως, στον παραγωγικό τομέα μας, αλλά και σε ελεγκτικούς μηχανισμούς και σε συμβουλευτική, οπότε όλα αυτά μπορούμε να τα συνδυάσουμε και να μεταφέρουμε αυτές τις γνώσεις στους ανθρώπους. Ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε, να ανοίξουμε το θέμα, να δημιουργήσουμε απορίες, να δημιουργήσουμε ένα ενδιαφέρον στους ανθρώπους, στους γονείς, να κατευθύνουν τα παιδιά τους εκεί. Έχει περίπου 25 παιδιά, αν θυμάμαι καλά, από ό,τι μου έλεγε η κυρία Διαμαντή,
1: ναι, ναι, ναι,
2: το σχολείο. Θα θέλαμε ιδεωδώς οι γονείς να πούνε στα παιδιά, να του λένε ιστορία ότι ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι στο χωριό και μας είπαν αυτά. Λάβετε τα υπόψη. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί τους, μπορείτε να τους βρείτε εκεί.
1: Αύριο λοιπόν, αυτό Σάββατο 13 Ιουνίου, ώρα 10, πλατεία Φουρνάη Βρετανίας, πρόγραμμα ημερίδας, θέμα οικοτεχνία με ασφάλεια. Η Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Επιστημόνων Τροφίμων. Και ο πρόεδρος, τώρα τον ακούμε τόση ώρα να μας λέει τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, ο Ιωάννης Μαρνάκης. Θα έχουμε την ευκαιρία, πρόεδρε, να τα ξαναπούμε στην εκπομπή και να ασχοληθούμε επί τούτου για την δική σας, πώς να το πει κανείς, το δικό σας όνειρο, το δικό σας όραμα που έχετε και των συνεργατών σας. Καλό θα μας κάνει να μάθουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι και οι ακροατές.
2: Ναι, ναι, στη διάθεση και εμείς θα θέλαμε κιόλας και να θέσουμε και ένα θέμα με διάφορους διατροφικούς μύθους που κυκλοφορούν. Υπάρχουν αρκετοί αδαείς που για λόγους influencing.
1: Ναι, είναι η μόδα τώρα.
2: Ναι. Προσπαθούν να μεταφέρουν πληροφορίες οι οποίες είναι εντυπωσιακές, δημιουργούν φασαρία, αλλά επί της ουσίας δεν σημαίνουν σχεδόν τίποτα. Μπορούμε λοιπόν να βοηθήσουμε και σε αυτή την κατεύθυνση, να μην μένουμε στον τύπο, να προχωράμε στην ουσία, να αποφεύγουμε τα πτεύδη.
1: Στην ουσία και στην παράδοση, πρόεδρε, στην παράδοση.
2: Ναι, εντάξει.
1: Θέλω να μάθω κι εγώ κάποια στιγμή να πείσω τυρί, καταλάβετε, και όχι, δεν το λέω έτσι. Είναι...
2: Αλλά δεν είναι και τόσο δύσκολο.
1: Δεν είναι δύσκολο, αλλά θέλω να το πω, πώς να σας το πω, όταν θα πήξεις τυρί, θα μπει σε μια άλλη λογική το μυαλό σου και η οικογένειά σου.
2: Ακριβώς, και προσέξτε κάτι, υπάρχει διαφορά μεταξύ της οικοτεχνίας και της βιοτεχνικής ή βιομηχανικής παραγωγής. Είναι άλλες οι συνθήκες. Εμείς δηλαδή μπορούμε να ακολουθήσουμε μια απολύτως παραδοσιακή τεχνική για να παραγάγουμε κάτι στο σπίτι μας ή σε επίπεδο οικοτεχνικό, το οποίο όμως δεν ταιριάζει σε βιομηχανική παραγωγή, ανάποδα. Άμα πάω να βάλω μια βιομηχανική διαδικασία και να προσπαθήσω να τη μεταφέρω για κάποιον που, όπως είπες τώρα, ας πούμε, θέλει να παράγει τυρί μόνος του, δεν ταιριάζει.
1: Δεν ταιριάζει, όχι.
2: Δεν ταιριάζει. Δηλαδή πρέπει αυτά τα πράγματα να τα βάζει στην κλίμακα που τους αναλογεί.
1: Εκεί που πρέπει και που αρμόζει.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και σε κάθε περίπτωση εμείς προσπαθούμε να τραβήξουμε πληροφορίες από τις παραδοσιακές τεχνικές. Αλλά να ξέρετε, η παραδοσιακή τεχνική δεν είναι μόνο μια συνταγή. Έχει να κάνει ακόμα και με τα σχέδια, ακόμα και με το περιβάλλον το οποίο κινείσαι. Δεν μπορεί να παράγει το ίδιο πράγμα.
1: Όχι, βέβαια. Αλλά φανταστείτε τι ωραίο θα ήταν τώρα ο έφηβος ή η έφηβη κόρη μου να ασχολείται με αυτό και μετά να το μεταλαμπαδεύσει στα παιδιά της.
2: Ναι, έχει ενδιαφέρον, αρκεί να την μπλοκάρουμε και λίγο από την αστιφιλία. Γιατί είναι, ας πούμε, και στη Θεσσαλονίκη τέτοια πράγματα δεν κάνει. Πολύ δύσκολο.
1: Με τίποτα, όχι, δεν κάνει. Αυτό λέω. Είναι και άλλη λογική. Λέω, έρχεται η παράδοση και με την παράδοση ξεκινάνε και άλλα πράγματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία.
2: Καλά.
1: Θα τα πούμε πάλι στην εκπομπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε.
2: Αναμένω. Παρακαλώ.
1: Γεια και χαρά.

0: Η Όνιον FM, ραδιοργίες εκ προμελέτης από το στούντιο στο Μαρούσι. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τρουμπάκος. Ένα με μεγάλη χαρά σας αναγγέλλω ότι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Νίκος Νικολόπουλος, πρώην υφυπουργός, πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε, πρόεδρε?
1: Δόξα τω Θεώ, προσπαθούμε να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε, γιατί είναι δύσκολο στους καιρούς που ζούμε πραγματικά. Υπό την έννοια ότι γίνεται ο κακός χαμός, να μιλήσω όπως μιλάει η νεολαία, στην Ευρώπη με τα θέματα της μετανάστευσης, και εδώ ακόμα δεν τολμάμε να μιλήσουμε με ειλικρίνεια, να μιλήσουμε για όποιες δυνατότητες έχουμε να υπερασπιστούμε τον λαό μας, την πατρίδα μας, τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας, την ασφαλειά μας.
0: Υπάρχει ασφάλεια στην Ελλάδα?
1: Δεν υπάρχει, αλλά...
0: Νιώθει ο Έλληνας ασφαλής, το βλέπετε εσείς αυτό?
1: Όχι, κάθε άλλο, και δεν ξέρω αν το έχουμε πει σε άλλη μας εκπομπή, γιατί έχουμε παραγνωριστεί τώρα. Εγώ μένω Αβέροφ και Αριστοτέλους και Αχαρνών. Δηλαδή, το λένε, με συγχωρείτε που θα το πω έτσι, το λένε Πακιστάν εκεί. Οι παλιοί κάτοικοι, οι παλιοί ιδιοκτήτες των σπιτιών. Εμείς εκεί μένουμε χρόνια, και εγώ και τα παιδιά μου, όταν είμαστε στην Αθήνα. Καλά, τα παιδιά είναι στην Αθήνα. Οπότε αντιλαμβάνεστε την αγωνία και την ανησυχία.
0: Αμένετε στο κέντρο της Αθήνας δηλαδή όταν έρχεσαι στην Αθήνα?
1: Ακριβώς. Την ζω στο πετσί μου. Δεν θέλω να το δραματοποιήσω. Αλλά ακριβώς σε εκείνον τον δρόμο πριν κάποια χρόνια κατεσφάγει ένας άνθρωπος που ξεκινούσε την ημέρα του για να πάει μάλιστα με εκδρομή, χωρίς κανένα επεισόδιο. Και δεν ήταν ούτε αργά, ήταν χαράματα, 6-7 η ώρα. Έχοντας λοιπόν και κατά νου όσα συμβαίνουν εκεί, για ψήλου πίδημα να μαχαιρώνονται, να τσακώνονται, αντιλαμβάνεστε ότι ασφαλώς αυτά δεν μας αφήνουν ανεπηρέαστους.
0: Κύριε Νικολόπουλε, έχετε μεγάλη εμπειρία τώρα. Θέλω να μου πείτε το εξής. Είσαστε και υφυπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Έχετε εμπειρία πολιτική. Γνωρίζουμε πόσοι είναι παράνομοι στην Ελλάδα και στο κέντρο της Αθήνας και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και σε Πάτρας?
1: Όχι. Και αυτό το όχι θα σας το έλεγε εν ειλικρινία, πιστεύω ακόμα και ο ίδιος ο Πλεύρης, ο υπουργός, ο πρωθυπουργός, ο υπηρεσιακός παράγων.
0: Λέγεται σοβαρό το κράτος αυτό που δεν ξέρει πόσοι παράνομοι είναι στη χώρα του και οργανωμένο?
1: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Ποιος θα τολμούσε να πει αυτό? Και μα είδατε και πριν δύο μέρες είχαμε στην Βουλή ένα νομοσχέδιο για την μετανάστευση και το άσυλο. Και ακόμα και εκεί που κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε, δηλαδή μόνο από την κυβερνητική πλειοψηφία, αυτή η υπουργική τροπολογία με τις διατάξεις, τι έλεγε, παράταση λειτουργίας, όλα όσα τέλος πάντων ήρθαν σε αυτό, δεν είχαν καμία, το νομοσχέδιο για να μην κουράζουμε τους ακροατές, δεν είχαν καμία σχέση με το πρόβλημα που είναι εθνικό, είναι δημογραφικό, γεννούν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Έτσι, μπράβο, στη σωστή βάση το έχετε βάλει, είναι εθνικό το πρόβλημα αυτό που συμβαίνει στη χώρα.
1: Αλλά είναι κακό όταν είμαστε σε μια χώρα γερασμένων. Δεν μπορεί λοιπόν να μην κάτσουμε κάτω να το συζητήσουμε και μετά να λέμε ότι μας φταίει ο Μάσκ αν τυχόν και εκδηλωθούν τέτοια φαινόμενα που παρακολουθούμε σήμερα από τις τηλεοράσεις. Και αυτά όλα είναι αυτά που συνθέτουν και την κατάρρευση. Η κατάρρευση δεν είναι μόνο οικονομική, δεν είναι μόνο θεσμική. Είναι όλα αυτά, και ξέρω, δεν ξέρω αν έχουμε βαρεθεί να τα ακούμε. Δεν είναι θεσμική κατάρρευση, για παράδειγμα, σήμερα ήρθε στα χέρια μου το κατηγορητήριο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που έχει μέσα κατηγορούμενους τους νέους μπόμπολες, για να μην πω το όνομά τους και βρεθεί ο σταθμός σε περιπέτεια, γιατί ο Μητσοτάκης στην 7η αιτία έκανε νέο μπόμπολα. Αυτούς τους νέους μπόμπολες λοιπόν που σχετίζονται με την 717 οι τεχνικές τους εταιρείες, τους άφησε, όχι τους άφησε, μπροστινίσαντε μάλλον, να αγοράσουν κανάλια, εφημερίδες, site. Και είδα χτες, ας πούμε, πήγε ο Μητσοτάκης, λέει, σε ένα site που πουλήθηκε 10 εκατομμύρια. 10 εκατομμύρια. Καλά κάνετε πλάκα.
0: 10 εκατομμύρια το site.
1: Τι αγόρασε δηλαδή. Έχει στοιχεία ενεργητικού, ας πούμε, ένα site. Έχει 5 κομπιούτερ, τι άντο, και 5 γραφεία. Ας πούμε ότι γίνεται, δεν γίνεται εκ του μακρόθεν.
0: Ό,τι έχει ένα site. Ενημέρω...
1: Τι λέει, τι μπορεί να έχει. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε όταν λέμε θεσμική κατάρρευση, το βλέπουμε σε όλο τη το μεγαλείο, σε κάθε μορφή.
0: Είναι σε δύσκολη θέση ο Μητσοτάκης, πιστεύετε?
1: Κοιτάξτε να σας πω. Ο Μητσοτάκης κάθε μέρα και χτες πότε έβγαλε τον τελευταίο του λόγο, τα βάλε με τον Καραμαλή και με τον Σαμαρά. Και πραγματικά είναι να απορεί κανένας, γιατί αν σκεφτείτε ότι τον Ιούνιο του 2023 η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη πήρε 41%, ήταν Ιούνιος του 2023. Τώρα Ιούνιο δεν έχουμε. Ιούνιος. 2026. Και τι του δίνουν οι δημοσκοπήσεις, 21-22%. Σχεδόν στην πρόθεση.
0: Α, και 27 και... του δίνουν και 28.
1: Πρόθεση όχι.
0: Όχι στην πρόθεση, όχι στην πρόθεση. Ναι.
1: Πρόθεση, έτσι. Δηλαδή έχω την πρόθεση να πάω. Δεν είναι εκείνους που υπολογίζουν και μάλιστα. Σχεδόν λοιπόν οι μισοί ψηφοφόροι έχουν εγκαταλείψει το σκάφος. 1.300.000 μετρημένοι ψηφοφόροι πήγαν λιγότεροι και ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Στο 41% αναφέρουμε τώρα, Το 41% είχε 1.300.000 λιγότερους ανθρώπους, ψηφοφόρους. Και τι ακούμε τώρα? Ότι φταίει ο Σαμαράς, φταίει ο Καραμαλής. Μα έχει καμιά κυβερνητική θέση ο Σαμαράς ή ο Καραμαλής ή ο Νικολόπουλος? Αυτοί όλοι τι έχουν, κανένα λόγο δηλαδή? Ποιος φταίει λοιπόν για αυτό το 20 βουτιά να ανεβάζει τον ένφια, να κάνει υποκλοπές, να σκεπάζει τα τέμπη? Μα είναι τόσο ευτελής η επικοινωνιακή γραμμή αυτή που πραγματικά προσβάλλει την νοημοσύνη του καθενός. Νομίζω ότι θα έπρεπε να κοιταχτεί στον καθρέφτη του, να κάνει αυτό που λέμε στην εκκλησία μετάνοια, να κάνει αυτοκριτική που λέμε στην πολιτική, να πει, ρε παιδί μου, τι φταίει, τι γίνεται, γιατί είμαστε μέχρι εδώ. Αλλά βλέπετε, θέλουν να πούν ότι πέφτει γιατί μιλάει, λέει, ο Σαμαράς. Μα εδώ έχουμε μια αφόρητη μπόχα της κυβερνητικής ανικανότητος. Και αυτή η μπόχα δεν ήταν μόνο αυτή που έζησε το λεκανοπέδιο για μέρες, να μην ξέρει, λέει, από τι μυρίζει ο τόπος. Μα η μπόχα είναι κάθε μέρα στις πολεοδομίες. Τα είδατε, φαντάζομαι, τι συμβαίνουν.
0: Είδαμε στο Μαρούσι, τα είδαμε.
1: Είναι Λερναία Ύδρα χωρίς καμιά υπερβολή. Δηλαδή φταίνε οι νεοδημοκράτες που ντρέπονται για αυτό που συμβαίνει σήμερα? Μα είδατε μήπως προχτές στο πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας βγήκε απόφαση δικαστηρίου, πήγανε δύο γυναίκες που έκαναν γάμο με τον νόμο του Μητσοτάκη και η μία είχε παιδί και λέει και η άλλη θέλω να το αναγνωρίσω και εγώ. Και το δικαστήριο είπε δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά αφού έτσι ψήφισε ο Μητσοτάκης, αλλά έγραψε στην απόφαση. Υπάρχουν μελέτες πολλές όπου τα παιδιά αυτά που μεγάλωσαν σε σπίτι, σε ζευγάρι του ιδίου φίλου είχαν στη συνέχεια πάρα πολλά ψυχολογικά και άλλα προβλήματα. Η δικαστική απόφαση ήταν πρώτο θέμα στην εφημερίδα Δημοκρατία. Δεν τα λέω εγώ. Λες λοιπόν, τι δουλειά έχουμε εμείς με αυτό το παρεάκι του Μητσοτάκη? Μα τι δουλειά έχουμε ακόμα, αν θέλετε, και με αυτή την ομάδα αλητείας? Όλα αυτά τα τρολάκια που βγαίνουν κάθε μέρα και βρίζουν τον Καραμαλή, τον Σαμαρά, όποιον ενδεχομένως έχει μια διαφορετική άποψη. Και τι έγινε σε αυτό? Η απόφαση του Μητσοτάκη τι ήταν? Να προτείνει τον Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Ποιος είναι ο Κυρανάκης? Το αφεντικό της ομάδας αλήθειας. Είναι δηλαδή η επίσημη σφραγίδα της πλήρους ιδεολογικής και οργανωτικής παράδοσης.
0: Ο οποίος θα κάνει ραντεβού με
1: τον
0: Σαμαρά.
1: Κυριάκο Μητσοτάκη στην ομάδα αλήθεια.
0: Θα κάνει ραντεβού με τον Σαμαρά και τον Καραμαλή.
1: Δεν νομίζω ότι μπορεί να ζητάει ο καντιλανάφτης να πάει να δει τον δεσπότη. Νομίζω ότι αυτό είναι ασέβεια, είναι απρέπεια, είναι μικρομεγαλισμός, είναι, δεν έχει υπόψη του, δηλαδή εν πάση περιπτώσει τι θα πάει, δεν υπάρχει αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία. Να το, είδες, κοίτα πώς έρχεσαι να με επιβεβαιώσεις. Νομίζω ότι είναι κιόλας αφεντικό γιατί έχει αυτό το στρατό των τρολ και πώς θα εμφανιστεί μαζί μπροστά τους. Όταν τις τελευταίες μέρες ακούσατε τον ίδιο τον Σαμαρά να μιλάει για αυτή την αλητία των τρολ, η πολιτική διαδρομή του Κυρανάκη συμπυκνώνεται απόλυτα σε αυτή την κουλτούρα της πολιτικής απάτης. Και αυτό που μου λέτε πάλι εξοργιστικό είναι. Δηλαδή ο Μητσοτάκης που λέει ότι είναι έτοιμος να σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 η ώρα τη νύχτα, δεν ξέρω τι θα πει του Ερντογκάν, αν του πει ο Ερντογκάν αυτά που θα πει του Τραμπ όπως ακούσαμε χτες, ότι θέλει το Καστελόριζο, 152 νησιά και το μισό Αιγαίο, τα ακούσατε φαντάζομαι.
0: Βεβαίως τα ακούσαμε. Βεβαίως.
1: Δεν ξέρω λοιπόν, αν ευχόμαστε να είναι ο Μητσοτάκης σε εκείνο το τριψήφιο τηλέφωνο. Γιατί εγώ προσωπικά θα ευχόμουν, όπως το Βουκουρέστι υπήρξε πρωθυπουργός και είπε το όχι, ο Κώστας Καραμαλής, όπως στο σχέδιο Ανάν υπήρξε πρωθυπουργός και είπε το όχι, και αν ακούγαμε την Τώρα και τον Γιωργάκη τον Παπαντρέου και όλο αυτό το που έχει μαζευτεί σήμερα στο Μαξίμου, δεν θα υπήρχε Κυπριακή Δημοκρατία. Τότε με συγχωρείτε πάρα πολύ, εκείνο που έχουμε να ευχόμαστε και να κάνουμε κιόλας, γιατί δεν φτάνουν μόνο οι ευχές, είναι να μην βρεθεί ο επόμενος πρωθυπουργός προτετελεσμένων. Γιατί αν βρεθεί προτετελεσμένων, τι να κάνει. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ήρθε και ήταν, τα τουρκικά στρατεύματα είχαν καταλάβει τη μισή Κύπρο αν θυμάστε. Τι μπορούσε να κάνει μπροστά στα τετελεσμένα, γιατί με ρωτούν πολλοί. Γιατί τώρα μιλάει ο Καραμαλής. Για σκέψου ρε κακομύρη, γιατί τώρα μιλάει και δεν μιλάει. Γιατί τώρα μιλάει ο Σαμαράς. Για βάλε το μυαλό σου κάτω γιατί τώρα μιλάει. Γιατί τώρα μπορεί να χαθούν πράγματα και μετά να μην μπορείς να τα πάρεις πίσω αδερφέ. Αν έχουμε βρεθεί μπροστά στα τετελεσμένα. Αυτά είναι οι υποθέσεις. Τι είπε σήμερα ο Γεραπετρίτης με το Φιντάν. Έκανε λέει ότι δεν άκουσε. Λες και έχει την εκπομπή του Νικολόπουλου το Μαξίμου ακούει με ερωτηματικό. Τι να ακούσατε την απάντηση.
0: Ναι.
1: Την απάντηση του Υπουργού Εξωτερικών που κάποια στιγμή είπε πριν λίγο καιρό δεν βαριέσαι ας με που είναι και προδότη. Άκου απάντηση ανθρώπου τώρα έτσι. Λοιπόν, αυτή τώρα η εξέλιξη λοιπόν, να ξέρετε ότι μας οδηγεί, εγώ αυτή την εκτίμηση κάνω, σε πολύ γρήγορες εκλογές.
0: Για προώρες μιλάτε και θέλω να ακόμα δύο λεπτά έχουμε κύριε Νικολόπουλε στην
1: εκλογή. Καλώς για εκλογές τώρα το Σεπτέμβριο, το αργότερο τον Οκτώβριο. Και τις εκλογές τις φέρνουν πολλά γεγονότα. Τις φέρνει αυτή τη βδομάδα λοιπόν λέω από την εκπομπή σας έρχεται το βούλευμα όπου οι καινούργοι μπόμπολες θα καθίσουν στο σκαμνί για απάτη λέει. Για απάτη γιατί πήραν ευρωπαϊκούς φόρους, γιατί έφαγαν δημόσιο χρήμα. Αυτοί οι μπομπολέοι όμως ήταν οι γαμπροί, οι πολύφερνοι που τους πήγε ο Μητσοτάκης στην Ευρώπη και τους πήγε στον Τζίπρα και τους πήγε στον Τραμπ γιατί με ανάθεση τους έδωσε τον αγωγό να μεταφέρει λέει το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Και τώρα του λένε καλά αρέσει. Τι μας έφερες εδώ. Δεύτερη μεγάλη σπουδαία εξέλιξη που οδηγεί τα πράγματα είναι του Ντίλιαν. Πήγαμε προχτές στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Εγώ προσωπικά κατέθεσα μηνυτήρια αναφορά και είπα κύριε Αρεοπαγίτες αν δεν ακούσατε τύπο Ντίλιαν στο Βήμα της Κυριακής και στην εφημερίδα των συντακτών να πάρτε τα. Έχει συμβάσεις με το κράτος. Έχει με την ΕΕΠ και προϊστάμενος της ΕΕΠ ήταν ο γραμματέας της κυβέρνησης, ο πρωθυπουργικός ανιψιός, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, με πολιτικό προϊστάμενο τον ίδιο τον Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης λοιπόν έχει το σανιδά σήμερα και ακόμα δεν ανοίγει την υπόθεση, δεν φωνάζει τον Ντίλιαν να πάει εκεί τις συμβάσεις στα τιμολόγια και ποιος πλήρωσε. Αλλά ήρθε το εφετείο των 126 χρόνων φυλάκιση που έχει. Εκεί στο εφετείο λοιπόν αν ξεκινήσει τα πράγματα δεν γυρίζουν πίσω. Εκεί θα πάει ο Ντίλιαν όλα αυτά τα παραστατικά όπως λέει ο ίδιος και τα λέει δημόσια, δεν τα λέει ιδιωτικά, γιατί θα πει ότι εγώ πούλησα ένα μηχάνημα. Αν εσύ το αμάξι που σου πούλησα πήγες και σκότωσες 15, θα κάτσεις εσύ κύριε Πρωθυπουργέ κατηγορούμενος. Σκέφτεστε λοιπόν τον Έλληνα Νίξον να μπορεί να κάνει εκλογές με ένα τέτοιο θέμα ανοιχτό. Ο Μητσοτάκης λοιπόν δεν αποκλείεται να μας προλάβει και πριν το Σεπτέμβρη αν τα γεγονότα τον προλάβουν. Γιατί
0: Άιστα.
1: Πολλοί λένε μα εκείνος θα αποφασίσει. Όταν σε ρωτάει ο γιατρός και έχεις ένα καρκίνο στο σώμα σου, σου λέει να αφαιρέσουμε αυτό το κομμάτι ή θες να πεθάνεις. Το ίδιο λένε λοιπόν του Μητσοτάκη. Κύριε Μητσοτάκη, θέλετε να πεθάνετε πολιτικά ή θέλετε να πάτε με καμάρι στις εκλογές και να λέτε αχ εγώ βγήκα πρώτος, αλλά θα είναι ο πρώτος με τον Αντώνη Σαμαρά που δίνουν τώρα οι μυστικές δημοσκοπίες κοντά στο 13% και εκεί να δεις κλάμα που έχει.
0: 13% Σαμαράς.
1: 13% κρατήστε το. Μέχρι σήμερα όσα έχουμε πει μαζί δεν έχουν διαψευστεί, όπως και δεν θα διαψευστεί ότι θα έχουμε οικουμενική κυβέρνηση εθνικής ενότητας με τον πιθανότερο πρωθυπουργό, τον Κώστα τον Καραμαλή.
0: Μάλιστα. Νίκος Νικολόπουλος, τον ευχαριστώ ιδιαίτερα για άλλη μια φορά στην εκπομπή. Θα τα πούμε πάλι κύριε Νικολόπουλο στην εκπομπή.
1: Αμήν.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Μείνετε συντονισμένοι στο Ιόνιον FM. Θα τα πούμε πρώτο Θεό την επόμενη Παρασκευή. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Για τη χαρά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ακούτε το Ιόνιον FM.
2: Πρώτη μετάδοση από το Ιόνιον FM.

Το τραγούδι που ακούτε μεταδίδεται για πρώτη φορά αποκλειστικά από το Ionion FM. Το ακούσατε για πρώτη φορά αποκλειστικά από το Ionion FM.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Το ελαιόλαδο σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
6: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
7: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
6: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
7: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
6: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
7: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
6: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
8: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
9: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
9: Και στο relos.gr.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και όλους. Καλή εβδομάδα. 15 Ιουνίου του 2026 σήμερα Δευτέρα. Και βλέπω ότι η γελιότητα στην Ηλία δεν έχει σταματημό, δυστυχώς. Από πού να το πιάσεις και από πού να το αφήσεις. Λοιπόν, τα πάρουμε ένα-ένα τα πράγματα. Βλέπω εδώ σε μια τοπική εφημερίδα σήμερα, Περιφέρεια, εντός εισαγωγικών Πιλότος, η Δυτική Ελλάδα. Και έχει το φαρμάκι εντυμένο με στολή πιλότου και από πίσω ένα αεροπλάνο που γράφει Δυτική Ελλάδα. Θα ήταν καλύτερο να γράφει η Ετωλοκρανία και Χαΐα. Για στη Δυτική Ελλάδα είναι η Κηλία, αλλά η Ηλία δεν έχει αυτά που πρέπει να έχει, γιατί δεν ενδιαφέρει τους κρατούντες τη τύχη στα χέρια τους να τα προωθήσουν, να τα κάνουν, να τα φτιάξουν. Εντάξει, θα μου πεις τώρα από την άλλη, όταν η περιφέρεια δίνει λεφτά στο συγκεκριμένο όμιλο για να κάνει εκδηλώσεις, λογικό είναι, εντός εισαγωγικών η λέξη λογικό, να του κάνουν κάτι τέτοιες φωτογραφίες, κάτι πρωτοσέλιδα τέτοια. Πάντα σε μια άλλη γελιότητα. Ένας μυστικός δείπνος είναι ένα σχόλιο και έχει τρεις πολιτικούς άντρες, οι οποίοι κάπου ήταν και γευματίζουν. Μυστική δείπνη, λέει, συνάξει και κλεισμένο το θυρών και κομματικές επιστρατεύσεις δίνουν και παίρνουν σε όλα τα επίπεδα, γράφει εκτός των άλλων το σχόλιο. Τώρα τι μυστική σύναξη είναι αυτή που βγάλαν φωτογραφία και τη δώσανε στην εφημερίδα? Μόνο η εφημερίδα και αυτοί οι τύποι γνωρίζουν τι είναι αυτή η μυστική συνάντηση. Για να δείτε ότι η γελιότητα έχει περάσει τα σκαμμένα στον νόμο Ηλίας. Πάμε σε άλλο θέμα. Ενώ έχουν το σχόλιο, εδώ η φωτογραφία του φαρμάκι ντυμένο πιλότο και πίσω το αεροπλάνο Δυτική Ελλάδα, στις επόμενες σελίδες έχουν ένα θέμα που αφορά τις πανεπιστημιακές σχολές στην Ηλία. Και έχει εδώ φωτογραφίες, κάτι εδώ πρόσωπα γνωστά και μη εξαιρετέα. Ξανά στο μηδέν για τις σχολές είναι ο τίτλος. Τώρα, πώς γίνεται η κυβέρνηση που υποστηρίζει το φαρμάκι και πολλούς από αυτούς που βλέπω στις φωτογραφίες εδώ, που κατήργησε τις σχολές, να βγαίνει σήμερα και να λένε ότι θέλουμε σχολές στην Ηλία? Όταν τις καταργούσαν τις σχολές, δεν μιλάγε κανένας, έτσι? Όλοι την πάπια κάνανε για να μην δυσαρεστήσουν την κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Τώρα λοιπόν που μπαίνουμε σε προεκλογική, που μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο, διαβάζεις, ας πούμε, ό,τι βλακεία θέλεις, ό,τι χαζομάρα θέλεις στις τοπικές εφημερίδες. Πάμε σε άλλο τώρα. Βλέπω σήμερα έχουμε αίτημα ενίσχυση στον τομέα Νεκάβα, Μαλιάδας και Κουρτεσίου. Έτσι. Το αίτημα αυτό έγινε από τον αντιπεριφερειάρχη Βασιλόπουλο, Θεόδωρο Βασιλόπουλο. Και τι είναι αυτό? Είναι μια παρέμβαση, λέει, και επιστολή που έστειλε ο αντιπεριφερειάρχης. Και αυτό είναι νομίζω θέμα. Δηλαδή, έκαθε στο γραφείο, έφτιαξε μια επιστολή, γιατί είμαστε σε προεκλογική περίοδο και είπε: ενώ είμαστε εξαφανισμένοι όλο το προηγούμενους μήνες, έχουν γίνει και κάτι ανάλογα σχόλια. Τώρα λέει: του βάλανε εδώ μισή σελίδα ότι έστειλε επιστολή και έχει έρθει και φορά Δασταλώνη με τα συγχωρήσεως, γιατί έστειλε ο κ. Βασιλόπουλος, οποιοδήποτε κ. Βασιλόπουλος, έστειλε επιστολή. Σαν την Αυγερινοπούλου, στέλνει και εκείνη επιστολές κάθε μέρα. Λοιπόν, ακούστε για να σοβαρευτούμε. Το είχα γράψει κάποτε στο Facebook, θα το πω και τώρα, ότι για την κατάντια της Ηλίας δεν φταίνε μόνο η πολιτική, φταίμε και εμείς. Τα ΜΜΕ εννοώ. Διότι χαϊδεύουμε αυτούς οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν πάει σπίτι τους και να τους είχαμε αναγκάσει να έχουν πάει σπίτι τους. Να πλύνουν κανένα πιάτο ή να κάνουν άλλες δουλειές. Εμείς όμως επιβραβεύουμε τα τίποτα. Τα επιβραβεύουμε σε αυτό το νόμο. Οπότε για την κατάντια αυτή του νομού, μην έτσι τα βάζουμε και μόνο όπως το κάνω και εγώ πολλές φορές με τους πολιτικούς. Κατά κύριο λόγο πρέπει να τα βάλουμε με τον εαυτό μας. Γιατί εμείς ψηφίζουμε, έτσι, δημοκρατικά βγαίνουν, δεν βγαίνουν δικτατορικά, με την ψήφο τη δική μας. Όταν λοιπόν επιβραβεύουμε τα τίποτα σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, μην περιμένουμε τώρα να αναρωτιόμαστε γιατί η Λία είναι στον πάτο. Και μην πανηγυρίζουν κάποιοι για το δρόμο πατρών πύργου, γιατί αυτή ήταν μια δέσμευση του Μητσοτάκη και έγινε. Δεν έγινε από παρεμβάσεις των πολιτικών. Έτσι, μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Η πολιτική της Ηλίας, το μόνο που έκαναν ήταν να χύνουν κροκοδίλια δάκρυα κάθε φορά που σκοτωνόταν ένας άνθρωπός μας ή τραυματιζόταν πολύ σοβαρά. Τίποτα άλλο δεν έκαναν. Ο Μητσοτάκης είχε δεσμευτεί ερχόμενος εδώ ότι θα φτιάξει όταν εκλεγεί το δρόμο αυτό και τον έφτιαξε. Όπως τον έφτιαξε, έχει σημασία, τον έφτιαξε όμως. Εγώ το πιστοποιώ στο Μητσοτάκη. Ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ ούτε στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί εκείνοι δεν θέλουν να το φτιάξουν. Το έφτιαξε ο Μητσοτάκης. Με όλα τα λάθη, με όλες τις ατέλειες, εν πάση περιπτώσει είναι ένας ασφαλής δρόμος και από τότε σταμάτησαν και τα θανατηφόρα δυστυχήματα. Αλλά μην περηφανεύεται κανένας πολιτικός της Ηλίας. Το μόνο που έκανε ήταν να βγαίνουμε ανακοινώσεις, επιστολές, λέει, έστειλε επιστολή ο τάδε βουλευτής ή τάδε βουλευτή στο αρμόδιο υπουργείο για αυτό το θέμα. Και τι έγινε. Έγραφα χθες κάπου σε ένα άρθρο μου χθες προχθές ότι ήταν με αφορμή τη λίμνη ποινιού πάνω και τα όσα ψέματα και εκεί δεν έχουν πέσει ψέμα. Ότι δεν φταίνει οι κυβερνήσεις για το χάλι μας. Η καμία κυβέρνηση δεν έχει πρόβλημα με κανένα νομό. Πράγματα θέλει να φτιάχνει κάθε κυβέρνηση στους νομούς. Και παίρνει και την ψήφο των πολιτών, έτσι. Αυτονόητο είναι αυτό, λογικό, το καταλαβαίνετε όλοι σας. Το πρόβλημα δεν είναι λοιπόν η κυβέρνηση, είναι η πολιτική που εκλέγουμε. Αυτοί είναι που πιέζουν, που πρέπει να πιέζουν και να μεταφέρουν τα αιτήματα και να χτυπάνε και το χέρι στο τραπέζι όταν χρειάζεται για να γίνει κάτι το οποίο είναι δίκαιο. Εδώ στη Λία έχουμε το αντίθετο. Το μόνο που κάνουν ήταν είναι φωτογραφίες με διάφορους εκεί υπουργούς, γενικούς γραμματέους και άλλους φαρισαίους. Τη μοστράρουν στα ΜΜΕ, τα οποία τα δημοσιεύουν. Ποτέ δεν έχουμε μάθει το αποτέλεσμα αυτών των περίεργων συναντήσεων που κάνουν. Και από την άλλη μας αφαιρούν κιόλας πράγματα, όπως έγινε με το θέμα των πανεπιστημιακών σχολών. Έλεγε κάποιος, μου έγραψε προχθές, ότι το καλό είναι να φύγουμε, λέει, από την περιφέρεια δυτική, από τη δυτική περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και να πάμε στην περιφέρεια Πελοποννήσου για να δούμε ανάπτυξη. Κολοκύθια θα δούμε, ούτε εκεί θα γίνει τίποτα. Δεν είναι το πρόβλημα να φύγουμε από την περιφέρεια. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε ανδρίκελα πολιτικά, εγώ έτσι θα τα χαρακτηρίσω, που δεν ενδιαφέρονται παρά μόνο για την καρέκλα τους. Το καταλαβαίνουμε αυτό, καλώς. Δεν το καταλαβαίνουμε, τα ίδια θα λέμε, όπως αυτά έλεγα πριν από 10 χρόνια, τα ίδια λέω και τώρα το 2026, τα ίδια θα λέμε και το 2036, όσοι ζούμε βέβαια. Πάλι θα λέμε γιατί δεν έγινε το ένα, γιατί μας αφαίρεσαν εκείνο. Πάλι θα βάλαμε παλαμάκια στα πολιτικά αυτά ανδρίκελα, τα οποία δεν κάνουν τίποτα. Και δίπλα μας οι νομοί άλλοι εκτοξεύονται. Για να δείτε πόσο η γελιότητα έχει ξεφύγει πλέον στην Ηλία και έχει εγκατασταθεί μόνιμα σε κάθε βαθμίδα εξουσίας και διοίκησης και αντιμετωπίζεται πλέον ως κανονικότητα, θα πάμε λίγο στο νοσοκομείο του Σαμαλιάδας, όπου επιτέλους μάθαμε ποια είναι η λύση για τα τραγικά προβλήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ξέρετε ποια είναι? Λίγος ασβέστης, μερικά πινέλα, φρέσκο χώμα στους τοίχους, χρώμα στους τοίχους και μπόλικη δόση πολιτικού θράσους. Γιατί το λέω αυτό? Διότι με πανηγυρικές ανακοινώσεις και φωτογραφίες δημοσίων σχέσεων πληροφορηθήκαμε ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ελαιοχρωματισμού και δικτύων στην πτέρυγα, λέει, της νοσηλευτικής μονάδας Αμαλιάδας. Ένα έργο που σε κάθε σοβαρή χώρα θα θεωρούταν αυτονόητη συντήρηση, εδώ παρουσιάζεται περίπου ως εθνικό επίτευγμα. Και βέβαια, στην ανάλογη φωτογραφία, ο διοικητής Σπύρος Πολίτης με την αναπληρώτρια Μαρία Πετροπούλου να ποζάρουν χαμογελαστοί και αυτάρες και μπροστά στους φρεσκοβαμμένους τοίχους. Λες και εγγενίασαν κανένα νέο νοσοκομείο ή έλυσαν το πρόβλημα της υποστελέχωσης που ταλανίζει την Ηλία εδώ και χρόνια. Αυτή είναι η γελιότητά μας. Εκεί όπου οι πολίτες καταγγέλουν ελλείψεις προσωπικού, εξαντλημένους εργαζόμενους, κλινικές που λειτουργούν, αν λειτουργούν, οριακά και νοσοκομεία που δίνουν καθημερινά μάχη επιβίωσης, γι' αυτά δεν μιλάει κανένας. Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις σε αυτά από τον κύριο πολίτη και την κυρία Πετροπούλου. Διότι δεν θέλουν να στενοχωρήσουν τους μέντορές τους στη Νέα Δημοκρατία που τους έκαναν εκεί διοικητές και παίρνουν τον παχυλό μισθό τους και φωτογραφίζονται με τα χαμόγελα τα τεράστια, σαν μοντέλα. Για τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων δεν υπάρχουν απαντήσεις, κρύβονται. Μάλιστα, να ξέρετε ότι και οι τρεις διοικητές των νοσοκομείων, Πετροπούλου της Αμαλιάδας, πολίτης του Πύργου και Παπαδοπούλου στην Κρέστρα, με μπλοκάρανε και με έχουν διαγράψει από το Facebook. Δεν θέλουν ανακοινώσεις για το δικό μου site, γιατί τους ταχώνω και καλά κάνω και θα συνεχίσω βέβαια ταχώνω εδώ. Όσο κρύβονται ή όσο βγαίνουν σε αυτές τις γελίες ανακοινώσεις. Διότι αυτοί επιλέγουν την ασφάλεια των φωτογραφιών και των δελτίων τύπου, αλλά εξαφανίζονται όταν η συζήτηση φτάνει στην ουσία. Είναι προσβλητικό, δεν το καταλαβαίνετε, για όλους μας, να επιχειρείται η μετατροπή ενός ολοχρωματισμού σε απόδειξη αναβάθμισης της δημόσιας υγείας. Είναι προσβλητικό για τους ασθενείς που περιμένουν ώρες για να εξυπηρετηθούν, για τους συγγενείς που αγωνιούν, για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που κρατούν όρθιο αυτό το ερυπωμένο σύστημα υγείας. Οι φρεσκοβαμμένοι τείχοι δεν καλύπτουν τις ελλείψεις, ούτε το χρώμα που σλαμβάνει οι γιατρούς, ούτε τα πινέλα ανοίγουν κλειστές κλινικές. Και βεβαίως οι φωτογραφίες αυτών δεν θεραπεύουν ασθενείς. Αυτά είναι τα επικοινωνιακά πανηγύρια, τα γελία επικοινωνιακά πανηγύρια, στον νομό Ηλίας. Σε αυτόν τον πανέμορφο νομό που διαλέξαμε να ζήσουμε εμείς, οι οικογένειές μας, και υπάρχουν όλοι αυτοί, όλα αυτά τα νούμερα, τα πολιτικά, και όχι μόνο, τα οποία μας δουλεύουν εδώ στα μάτια μας. Και τι πάμε και χειροκροτάμε εμείς. Εδώ μιλάμε για ανθρώπινες ζωές και κανείς δεν ενδιαφέρεται. Η γελιότητα έχει ξεφύγει και από την έχει πάει σε όλα τα επίπεδα εξουσίας. Και όχι μόνο η γελιότητα, και άλλα πραγματάκια έχουν πάει σε όλα τα επίπεδα εξουσίας. Και εμείς το μόνο που κάνουμε είναι να βάλουμε καμία φωτογραφία στο Facebook, να μετράμε τα like, οι γυναίκες να βγάλετε τα μπούτια σας έξω, οι άντρες άλλου από εκεί, και να μετράτε πόσα like πήρατε και να καμαρώνετε. Και δίπλα σας πεθαίνει ο κόσμος. Δίπλα σας παίρνουν τη πανεπιστήμια, σας παίρνουν τα πάντα. Δεν θα μείνει τίποτα. Πας στο δρόμο και βρωμάνε όλοι οι δρόμοι. Θυμόσαστε το βίντεο πριν από 10 μέρες που πήγαινε το τρένο και χτύπαγε πάνω στα κλαδιά, γιατί κανένα οι δήμοι δεν πήγαν να αντεκαθαρίσουν εκεί. Όποιοι είναι υπεύθυνοι, εν πάση περιπτώσει. Γελάνε οι τουρίστες με τα χάλια μας. Τώρα στο λιμάνι κατά κόλπο δεν μπαίνουν τα καράβια μέσα. Θα δούμε σε λίγο, θα πάρουμε τον πρόεδρο του λιμενικού ταμείου να δούμε τι γίνεται, γιατί δεν μπαίνουν τα καράβια μέσα στο λιμάνι. Γι' αυτά δεν γράφει κανένας, δεν λέει κανένας τίποτα. Αλλά για να τη βάψανε ένα τοίχο, βγάλανε φωτογραφίες. Γιατί ο άλλος έστειλε επιστολή, λέει, και πιάστηκε φορά δασαλώνη. Οι επιστολές αυτές, ξέρετε, όταν πηγαίνουν στα υπουργεία, θάβονται. Όταν λέμε θάβονται, πάνε στον κάλαθο των αρχίστων ή καταχωνιάζονται σε κανένα σιδητάρι. Δεν δίνει κανένα σημασία. Και από κοντά βέβαια και οι δήμαρχοι, έτσι. Όχι όλοι, αυτοί που ξέρετε, που έχω κατά κύριο αναφέρει. Και αυτοί εκεί, δελτία τύπου. Να κάνουμε και καμιά ψευτοεκδηλωσούλα, να κοροϊδέψουμε τον κόσμο ότι κάτι κάνουμε. Και οι δήμοι τους βρωμάνε, έργα δεν γίνονται, γιατί δεν σηκώνονται από την καρέκλα να πάνε να διεκδικήσουν. Και βγαίνουν μετά και να καταγγείλουν. Τι καταγγείλεις, Καραγκιόζη? Όταν είσαι ανύπαρκος, είσαι αδιάφορος για τον τόπο σου. Όταν δεν σέβεσαι την ψήφο των πολιτών, αυτών που σε ψήφισαν, αλλά και όσοι δεν σε ψήφισαν. Γιατί δήμαρχος ή βουλευτής σε όλου του κόσμου. Άσχετα αν άλλο σε ψήφισε ή δεν σε ψήφισε. Αυτή είναι η καταντία μας. Μ' αρέσει που κάποιοι μου βγαίνετε και στα social media να καυτηριάσετε νούμερα κι εσείς. Τι καυτηριάζετε? Από τον καναπέ όλοι σας. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα για να λέμε και τα καλά. Θα θυμάστε βέβαια την περασμένη Παρασκευή που αναφερθήκαμε στις προκλητικές αυξήσεις των Μητροπολιτών που αποφάσισε η κυβέρνηση. Κάπου εκεί στα 4.500 λίγο παραπάνω βγαίνει ο καθαρός μισθός. Και είχαμε κάνει την αντιπαράθεση με τους μισθούς που παίρνει ο γιατρός και ο δάσκαλος. Χρήστο, γιατί μου κόβεται, ή μήπως, μάλλον εδώ έχω κάποιο θέμα. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν, γιατί είπαμε να λέμε και τα καλά, ότι βγήκε ο Μητροπολίτης Κυθύρων και Αντικυθύρων Σεραφείμ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει το μεγαλύτερο μέρος επικείμενης αύξησής του για τη στέχαση εκπαιδευτικών και γιατρών στα Κύθυρα. Αυτό που έπρεπε να είχε κάνει η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, το κάνει ο Μητροπολίτης. Δηλαδή, τα περισσότερα λεφτά θα τα δώσει για τη στέγαση των δασκάλων, των εκπαιδευτικών που πάνε στα νησιά, έτσι, και τους πιάνουν, μη σας πω ότι, οι ιδιοκτήτες εκεί ακινήτων, και επίσης για τους γιατρούς στα Κύθυρα. Ο ίδιος ξέφρασε τη λύπη του για το σκανδαλισμό της κοινής νόμης, αποφάσισε να εκχωρήσει τα πρόσθετα κονδύλια στο Φιλανθρωπικό Σωματείο Φιλοστοργία της Ειρηγότικη Κοινωνική Φροντίδα, με στόχο την αντιμετώπιση του αυξημένου στεγατιστικού προβλήματος στα Κύθυρα. Αυτός μάλιστα είναι, πρέπει να του πούμε μπράβο, είναι ένας σωστός ιεράρχης. Δεν τα πάρει τα λεφτά που δεν τα έχει και ανάγκη στο κάτω-κάτω να τα βάλει σε τράπεζα. Έκανε και μια μεγάλη δήλωση. Εντάξει, τώρα εμείς θα διαβάσω, σας είπα γενικά τι συμβαίνει, τι είπε. Νομίζω όμως ότι κι άλλος ένας Μητροπολίτης έκανε μια ίδια δήλωση. Ναι, είναι ο Μητροπολίτης Κισάμου και Σελήνου Αμφιλόχιος. Ο οποίος βγήκε δημόσια και ανακοίνωσε ότι δεν θέλει να βάλει το χέρι του στο νέο Εκκλησιαστικό Ταμείο Ευημερίας, και δήλωσε επίσης ότι θα διαθέσει τα χρήματα σε σχολεία, υποτροφίες, πολίτικες οικογένειες και κοινωνικές δομές. Η εξέλιξη, γράφει, το διάβασα αυτό, το λέω όπως το διάβασα, προκάλεσε αναστάτωση σε όσους είχαν επενδύσει επικοινωνιακά στο αφήγημα της δίκαιης αποκατάστασης των αποδοχών. Αυτό που έλεγε ο Μαρινάκης, αν θυμόστε στο βίντεο, στο ηχητικό που ακούσαμε την Παρασκευή. Διότι είναι δύσκολο να εξηγήσει τον διόριστο εκπαιδευτικό που ψάχνει σπίτι με μισθό που εξαφανίζεται πριν τελειώσει ο μήνας, ότι η επίγουσα ανάγκη της εποχής ήταν ο σχεδόν διπλασιασμός των αποδοχών των δεσποτάδων. Ο Αμφιλόχιος επίσης μίλησε για συνείδηση. Και η συνείδηση είναι ένα πράγμα εξαιρετικά ενοχλητικό στη δημόσια ζωή, γιατί δεν υπακούει ούτε σε κομματικές γραμμές, ούτε σε λογιστικά φύλλα. Και ενώ κάποιοι περίμεναν ευχαριστήριες επιστολές για τις αυξήσεις, βρέθηκαν αντιμέτωποι με έναν δεσπότη που τους χάλασε το αφήγημα. Έναν δεσπότη που, αντί να πανηγυρίζει για τα επιπλέον χρήματα, αναρωτήθηκε μήπως υπάρχουν άνθρωποι που τα χρειάζονται περισσότερο. Και αυτό κάνει, δηλαδή, διαθέτει τα λεφτά, τα επιπλέον, για ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Ξέρετε κάτι? Η μεγαλύτερη ειρωνία της υπόθεσης αυτής δεν είναι ότι ένας Μητροπολίτης αρνήθηκε την αύξηση. Είναι ότι χρειάστηκε ένας Μητροπολίτης να θυμίσει σε πολιτικούς, εκκλησιαστικούς και πολίτες πως η λέξη μέτρο εξακολουθεί να υπάρχει στο ελληνικό λεξικό. Αυτά ως εισαγωγή της εκπομπής σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Πάμε να ακούσουμε χορηγούς και επιστρέφουμε.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός. Από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 2622 77 1348. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
0: Λοιπόν, είμαστε 30 λεπτά μετά τις 12.30 ή 30 πριν τις 1, ό,τι θέλει ο καθένας διαλέγει, για να πάμε στην επόμενη τηλεφωνική μας, στην πρώτη μας μάλλον τηλεφωνική γραμμή. Σας έλεγα στην εισαγωγή της εκπομπής ότι κάποια καράβια, όλα τα καράβια, δεν ξέρω τώρα, κάποια καράβια κουρασγερόπλαια δεν μπαίνουν μέσα στο λιμάνι του Καταγκόλου. Και μάλιστα μιλάμε για τουριστική εποχή, έτσι. Για πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, τον κύριο Νικολούτσο, τι έχει να μας πει γι' αυτό. Καλημέρα, κύριε Νικολούτσο.
2: Καλημέρα, κύριε Φάκο, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς που είστε. Καλή εβδομάδα να έχετε.
2: Άκουσα την ερώτηση που βάλατε.
0: Ναι.
2: Εντάξει, σε μια εταιρεία υπάρχουν κάποιες πρόσθετες απαιτήσεις για τα βάθη του λιμένου, τα οποία κάπως έχουν αλλάξει λόγω των νησιών υποδυνάμεων που έχουν κάποια καράβια. Εντάξει, έχουν δημιουργήσει ένα θέμα εκεί σε μια περιοχή, την οποία προσπαθούμε να την επαναφέρουμε.
0: Δεν κατάλαβα κάτι. Τι, δηλαδή...
2: Κοίταξε, να σου εξηγήσω κάτι. Εμείς έχουμε ένα μέσο βάθος στο συγκεκριμένο χωρίο στα 10 μέτρα.
0: Ναι.
2: Εντάξει, όταν μπαίνουν τα καράβια αυτά, τα οποία έχουν ισχυρές υποδυνάμεις, ειδικά όταν φεύγουν, ναι, έχουν τα λεγόμενα bow thrust, δηλαδή προπέλες οι οποίες είναι στην πλώρη, όχι μόνο στην πρινή, mm-hmm, εντάξει, δημιουργούν μια ανακάτεμα του βυθού, κάτι το οποίο και το οθούν προς το κρυπίδωμα, προς τον τόκο. Και έχει συσσωρευτεί και ένα κομμάτι σε ένα μήκος 60 μέτρο περίπου, το οποίο πρέπει να το βγάλουμε.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι περίπου.
0: Να ρωτήσω όμως κάτι άλλο. Εντάξει, τα καράβια αυτά δεν μπήκανε μέσα για τους λόγους που μόλις αναφέρατε.
2: Αυτά συγκεκριμένα, όχι όλα.
0: Ναι, ναι, αυτά συγκεκριμένα. Οι τουρίστες όμως επιβάζονται στο κατάγορο.
2: Ναι, επιβάζονται έτσι. Βέβαια, ναι, επιβάζονται. Έχουν κάποιες μέσα δικά τους εκεί, τις λάτζες που λέμε, βάρκες δικές τους.
0: Βάρκες που, ναι.
2: Και ακολουθούν το πρόγραμμα που είναι σχεδιασμένο.
0: Μάλιστα. Τώρα, τι γίνεται.
2: Το λιμάνι δεν είναι κάτι το οποίο. Είναι κάτι που εξελίσσεται στη συνέχεια και δημιουργεί και θέματα.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
2: Τι να λέμε, το λιμάνι το δικό μας, η αλήθεια είναι, κύριε Φάκο, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω τη θέση δικιά μου για το όνομα του Θεού, ότι είχε καιρό να γίνουν παρεμβάσεις στο λιμάνι σοβαρές. Και μάλιστα, εδώ σου αναφέρω ότι το Ταμείο Ανάκαμψης που μοίρασε σε αυτή τη χώρα, εμείς μείναμε εκτός. Γιατί τα λιμενικά έργα, όπως ξέρεις, είναι μεγάλα έργα και κοστοβόρα. Και μάλιστα θα μπορούσαμε, είχαμε σχεδιάσει τότε, είχε σχεδιαστεί από μένα από παλιότερο, να γίνει ακόμα μια δίδυμη προβλήτα, το λιμάνι Καρακόλλες, τρεις προβλήτες.
0: Yeah.
2: Εντάξει, και είχε σχεδιαστεί να μπουν άλλες δύο, εντάξει, ούτως ώστε να υπάρχει μια, κατά κάποιο τρόπο, και μια εναλλακτική. Δεν έγινε αυτό και τώρα παλεύουμε με ίδια μέσα, με ίδιους πόρους, το οποίο βέβαια δεν φτάνει να κάνουμε τέτοιες δουλειές.
0: Μάλιστα. Έχετε εικόνα για το πόσα κρουαζιερόπλια θα έρθουν στο κατάκολο φέτος?
2: Γύρω στα 310-320 εκεί περίπου.
0: Είναι...
2: Πάντως είμαστε καλά. Ναι. Ανεβήκαμε τα πέρσι και πρέπει και εγώ να πω τα δικά μου. Έτσι.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Εμείς αυτή τη στιγμή υπήρχαν άλλοι προορισμοί στην Ελλάδα 8. Και το κατάκολλο είχε αυτή την 7η θέση που είχε, μπασχετώσει. Αυτή τη στιγμή είναι 48 οι προορισμοί. Οι εταιρείες, και είναι λογικό, επιδιώκουν νέους τουρισμούς, δηλαδή προορισμούς. Δηλαδή, παράδειγμα, η Σκόπελο, το Γύθιο, δεν υπήρχαν στους χάρτες. Τώρα έχουν πει 48 προορισμοί και κρατάμε τη θέση που είχαμε.
0: Ναι.
2: Σημαίνει ότι είμαστε καλά σαν ελκυστικότητα. Δεν λοιπόν, σας έχει κάποια.
0: Δεν σας φοβίζει ότι κάποια στιγμή κάποια εταιρεία μπορεί να φέρει στο κατάκολλο από προορισμούς? Δεν έχετε κάτι τέτοιο στο. Κάποια
2: όχι,
0: τέτοια πληροφορία, κάποια εταιρεία λέω να αφαιρέσει το κατάκολλο από τους προορισμούς? Δεν έχετε καμία τέτοια πληροφορία?
2: Οι επαφές που έχουμε με τις εταιρείες είναι θετικές για το λιμάνι και τα θέματα. Καλύπτουμε ευρέως τα θέματα ασφαλείας, τα θέματα υγιεινής. Mm-hmm. Έχουμε βάλει και από φέτος και ασθενοφόρο, ώστε να μπορούμε κατά κάποια στιγμή να παρέχουμε αυτή την πρόσθετη υπηρεσία ασφάλειας. Αυτά εξελίσσονται πάντα και πρέπει να είμαστε επί των επάλξεων συνέχεια.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά είπα, το μεγάλο θέμα ήταν ότι το Ταμείο Ανάκαμψης έμεινε εκτός του κατάκολλου και αυτό ήταν μεγάλη ήττα για μας. Θα μπορούσαμε να έχουμε άλλες δύο προβλήτες, οπότε να αντιμετωπίζουμε εύκολα τέτοια θέματα.
0: Και τι θα μπορεί να γίνει, κάτι άλλο, δηλαδή εντάξει, έμεινε εκτός από το Ταμείο Ανάκαμψης, από εκεί πέρα όμως.
2: Εμείς προβλήτες δεν μπορούμε να κάνουμε, καταλαβαίνεις τότε. Τα κοστολόγια είναι
0: τεράστια. Καλά, είναι τεράστια αυτά, ναι.
2: Θα το επαναφέρουμε το θέμα όταν προκύψει κάποιο τέτοιο πρόβλημα. Έμεινε αυτό το θέμα, το κατά το λιμάνι, όπως και οτιδήποτε άλλο. Είναι ζωντανός οργανισμός. Θέλει συνέχεια αναπροσαρμογές, επισκευές, παρεμβάσεις. Δεν μπορούμε να κοιτάμε μόνο, ξέρεις, καλά είμαστε φέτος. Δεν είναι έτσι, ούτε είναι τα θέματα άλλα που αναπτύσσονται καθημερινά. Μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα το λιμάνι, πρέπει να είναι λιμάνι. Άρα πρέπει να είναι οι λιμενικές διευκολύνσεις οι κατάλληλότερες.
0: Ναι.
2: Για την ώρα έχουμε καλή σχέση με τις εταιρείες. Τώρα από εκεί και πέρα.
0: Καλά, ναι, αυτά
2: είμαστε μια βάση ανταγωνισμού. Ναι, αλλά το κατάκολλο, ξέρεις κάτι, να σου εξηγήσω τι συμβαίνει. Mm-hmm. Όταν πάει κάποιος κουραζέρ, mm-hmm, συνήθως διαλέγει κάποιες εκδρομές να πάει σε κάθε σταθμό που φτάνει. Όμως υπάρχουν και αρκετοί άνθρωποι που θέλουν να χαλαρώσουν, να μην πάνε εκδρομή την ημέρα. Πρέπει να τους δώσουμε ευκαιρίες τέτοιες και το Καράκολο έχει καλές ευκαιρίες και στην εστίαση, είναι καλές οι εταιρείες και στον καφέ και στα καταστήματα. Αυτό το κάνει ρυθμιστικό, γιατί έχει σε πολύ ψηλή ποιότητα σε αυτό. Από εκεί και πέρα προσπαθούμε να δώσουμε καινούριες διαδρομές. Βάλαμε και διαδρομές να πάνε προς το ποτικό καστό για πεζοπορικές διαδρομές. Τους δίνουμε κάποιες δυνατότητες, ποδηλατικές διαδρομές και κάνουμε καλιά. Αυτά πρέπει να ενταχθούν σε κάποια προγράμματα των εταιριών, ώστε να βελτιώνουμε συνέχεια την υποδοχή. Και μας ποιος είδε στο κρύο, κατάκολο, και εμείς θέλουμε να βγουν και εκδρομές και στην Ήλιδα, να πάει και στο Κλεμούτσι, όλα αυτά. Το λιμάνι έχει ένα ευρύτερο ρόλο, δεν έχει μόνο για το κατάκολο.
0: Αυτό ήθελα τώρα να ρωτήσω, ότι είναι και άλλες περιοχές θα μπορούσε να...
2: Βέβαια, από εκεί πέρα όμως πρέπει και κάθε περιοχή, Γιώργο, να αναπτύσσει τις δικές δραστηριότητες. Δηλαδή, η Ήλιδα, πρέπει να βρεθούν από κοντά αυτοί οι άνθρωποι, να πούνε να βάλουμε και ένα λεωφορείο και εμείς, κατάλαβες. Πρέπει όλοι να βοηθήσουν σε αυτό το θέμα.
0: Σαφέστατα, αλλά κάποια στιγμή δεν θα πρέπει να γίνει μια έτσι, συνάντηση όλων των φορέων.
2: Εγώ είμαι στη διάθεση όλων. Mm-hmm. Εγώ το ξέρω.
0: Εγώ το ξέρω, ναι, εντάξει, δεν μπορώ να πω.
2: Λοιπόν, αλλά εσάς, πρέπει όλοι να βοηθήσουν αυτό. Θυμάμαι μια φορά είχε έρθει η Μενδώνη και της είπαν, μα δεν έχετε κόσμο στην Ήλιδα, λέει, και εσείς τι κάνετε. Το ερώτημα είναι αυτό. Πρέπει ο καθένας να αναλάβει τη δικιά του πρωτοβουλία, τη δικιά του να κάνει κάποια πράγματα τέτοια. Και το Κλεμούτσι είναι ενδιαφέρον, κατάλαβες. Γιατί είναι το μεγαλύτερο διατηρημένο μεσαιωνικό κάστρο στην Ελλάδα και υπάρχει και κοινό για αυτό το θέμα.
0: Άρα, και η Ήλιδα θέλει μια περισσότερη.
2: Η προσβασιμότητα, η άλλη ήταν καταπληκτικό μνημείο, αλλά θέλει η προσβασιμότητα καλύτερη. Πρέπει αυτά να τα απαντήσουμε, τι να λέμε τώρα.
0: Εγώ κρατάω όμως αυτό που είπατε, ότι θα πρέπει να διαφερθούν και αυτοί και οι άλλοι, προκειμένου να χαραχτεί ένα σχέδιο για να μπορούν οι τουρίστες να πάνε και σε άλλα σημεία. Έχετε πολύ δίκιο πάνω σε αυτό που το οποίο είπατε.
2: Αυτό είναι και κάτι άλλο. Όσο μεγαλύτερη ποικιλία προσφέρουμε, τόσο ενισχύουμε τον
0: πρόσφυγα. Βεβαίως.
2: Εντάξει, γιατί μην έχουμε το φόβο να φύγουν από το κατάκολο, τι να κάνουμε τώρα. Οι άνθρωποι που έρχονται εδώ, πάντα έχουν δει το κατάκολο μια δεύτερη.
0: Ξέρετε, κάτι και Νικολούτσα, επειδή το έχω πει στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν, ότι με φοβίζει η κρουαζιέρα στην Πάτρα, απλά για το λόγο ότι έχει περισσότερες εναλλακτικές σου τουρίστες.
2: Θα σου απαντήσω.
0: Οπότε θα συμφωνήσω απόλυτα σε αυτό που είπατε, ότι θα πρέπει και οι υπόλοιποι να συνεννοηθούν μαζί σας, ώστε να δοθούν και άλλοι προορισμοί στους τουρίστες.
2: Βέβαια. Και ξέρει να ξέρει η Πάτρα από τη μεριά της, έτσι, κάνει το δικό της θέμα.
0: Βέβαια, και καλά κάνει.
2: Θεμητό είναι από εκεί και πέρα. Εμείς πρέπει να αναπτύξουμε και να βελτιώσουμε τη δική μας υποδοχή. Έχουμε τα στοιχεία τα οποία είναι καλά για το κατάκολο, πρέπει να τα κάνουμε καλύτερα.
0: Σωστό.
2: Και όσο μεγαλύτερη ποικιλία υπάρχει, τόσο αυξάνει η ανθεκτικότητά μας.
0: Και ανθεκτικότητα και επισκεψιμότητα ενδεχομένως.
2: Έχει τα δικά τους, θα κάνουν τα δικά τους αυτοί.
0: Σωστό.
2: Εντάξει.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Νικολούτσο.
2: Προσπάθησα να σε διαφωτίσω.
0: Όχι, μια χαρά μας τα είπατε, μια χαρά. Να είστε καλά, καλή σας μέρα, καλημέρα. Ξέρετε, από όλα αυτά που είπε ο κ. Νικολούτσος, κρατάω για να το συνδέσω και με την εισαγωγή της εκπομπής που βάλαμε παλαμάκια στους ανύπαρκτους, στα πολιτικά όπως τα χαρακτήρισαν δίκαιλα. Είδα τι είπε ο κ. Νικολούτσος. Να δούνε και άλλοι, αυτοί που ενδιαφέρονται, να κάτσουμε να συζητήσουμε, να δώσουμε νέους προορισμούς. Προφανώς δεν υπάρχει κανένας. Το μόνο που ξέρουν είναι να βγαίνουν εκεί και είτε να καταγγείλουν είτε να κάνουν άλλα πράγματα. Δεν υπάρχει κανένας εκεί να κάτσει με το λιμενικό ταμείο, να κάτσουν να σχεδιάσουν πώς θα πάει ο τουρίστας και στην αρχαία Ήλιδα, να πάει και στο κάστρο Κλεμούτσι, να πάει και από εκεί στα μέρη της Αντρίτσενας, γιατί έχουμε και φοβερό θρησκευτικό τουρισμό, πλουτισμό, πλούτο θρησκευτικό, το οποίο τον έχουμε αναξιοποιητό. Αυτή είναι η ουσία. Αυτή είναι η ουσία όσων είπε ο κ. Νικολούτσος. Ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται για τίποτα. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: νεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε μια τηλεφωνική παρέμβαση που έχω με τον κύριο, από τον κύριο Σάκη Μπουλούτα, τον επιχειρηματία του Κατακόλου. Προφανώς πάνω σε αυτά που είπε ο κύριος Νικολούτσος, η αρχική μου, λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε για να μην κρυβόμαστε, ότι η αρχική μου θέση ήταν να βγουν και οι δύο μαζί, και ο Μπουλούτας και ο Νικολούτσος. Ο κύριος Νικολούτσος δεν το δέχτηκε, ήθελε να μιλήσει μόνος του, σεβαστό είναι, το αποδέχτηκα. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον κύριο Μπουλούτα τι έχει να πει. Καλημέρα κύριε Μπουλούτα.
2: Καλημέρα κύριε Φάκου, καλημέρα στους ακροατές.
1: Λοιπόν, εγώ κάτσα από τα όσα είπε και ο Νικολούτσος, θα πείτε βέβαια εσείς ό,τι θέλετε, αλλά το είπε και πριν από λίγο, αυτό που για μένα είναι πολύ σημαντικό, το ότι δεν έχουν πάει άλλοι για να κάτσουν να φτιάξουν έναν χάρτη τουριστικό, να το πω, για, και με άλλους προορισμούς να δώσουν για τους επισκέπτες του Κατακόλου. Παρακαλώ, έχετε το λόγο.
2: Ναι, εντάξει, εγώ άκουσα με μεγάλη προσοχή τον κύριο Νικολούτσο. Καταρχήν λυπάμαι πάρα πολύ, είναι ντροπή. Που σαν πρόεδρος πραγματικά, βεβαίως δικαίωμά του είναι, δεν δέχεται την αντιπαράθεση δημόσια και πάνω σε αυτό που είχαμε συμφωνήσει από την αρχή να βγούμε δημόσια και να...
1: Δεν είχαμε συμφωνήσει με τον ίδιο Νικολούτσο, όμως εγώ είχα πει ότι θα σας βγάλω μαζί.
2: Εσείς, ο κ. Νικολούτσο, ναι, και εγώ λέω...
1: Δεν το ήξερε δηλαδή, σήμερα το έμαθε.
2: Ωραία, και δεν είναι, γιατί... Συγγνώμη, είναι κακό.
1: Όχι, δεν είναι κακό, ήταν η δική του άποψη. Δεν ήθελε, εντάξει, να υποχρεώσω να το δεχτώ.
2: Σωστά, σωστά. Ο κύριος Νικολούτσος δεν διαχειρίζεται ούτε τα οικόπεδά του, ούτε τα προσωπικά του περιουσιακά στοιχεία. Διαχειρίζεται ένα λιμάνι που είναι δημόσιος χώρος και είναι περιουσιακό στοιχείο της κοινωνίας του νομού Ηλίας και γενικότερα. Έτσι. Ναι. Άρα είναι υποχρεωμένος, βεβαίως μπορεί να μην θέλει. Και εντέχνος δεν θέλει και θα σας εξηγήσω γιατί δεν θέλει, διότι ο κύριος Νικολούτσος λέει ανακρίβειες. Αναφέρθηκε, ακούστε, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει πρόβλημα, έχει πρόβλημα με τα ΒΑΤ. Η πραγματικότητα και τα γεγονότα τα πραγματικά, δυστυχώς, τον κύριο Νικολούτσο, όχι εγώ, τα γεγονότα τα πραγματικά τον διαψεύδουν. Γιατί τον διαψεύδουν? Διότι... Τα κρουαζερόπλια της Royal Caribbean που δεν μπήκαν μέσα,
1: ναι,
2: έχουν πολύ μικρότερο μήκος και πολύ λιγότερο βάθος από, ναι, το χθεσινό κρουαζερόπλιο της Princess, το οποίο είναι, σας λέω, τα χαρακτηριστικά στοιχεία του Princess που μπήκε μέσα χτες, είναι 300, αυτά είναι δεδομένα της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος, όπως τα παρουσιάζουν και τα δίνουν τα ίδια κρουαζερόπλια, τα μήκη και τα βάθη τους. Λοιπόν, το Princess Crow που μπήκε χτες έχει 330 μέτρα μήκος και 8,7 μέτρα βάθος. Το Celebrity που μπήκε που δεν μπήκε, της Royal Caribbean στις 12 δεκάτου, έχει, ναι, ακούστε, 327 μέτρα μήκος, πολύ λιγότερο δηλαδή από το χτεσινό, και 8,2 μέτρα βάθος. Το
1: Πόσα δεν έχουν μπει μέσα? Δύο είναι αυτά τα οποία δεν έχουν μπει.
2: Δύο και είναι. Αυτό είναι το συγκεκριμένο. Εδώ είναι το επίμαχο σημείο. Είναι δύο κρουαζερόπλια της ίδιας εταιρείας, της Royal Caribbean, που είναι και αυτή η εταιρεία στην ίδια λογική να αγοράσει, να καταθέσει και αυτή τις προτάσεις της για αγορά του λιμένα Κατακόλου. Δύο είναι οι εταιρείες αυτή τη στιγμή που ενδιαφέρονται να αγοράσουν το λιμάνι του Κατακόλου. Η Royal Caribbean με τα δύο κρουαζερόπλια που δεν έβαλε χτες, ναι, και η MSC με τον κύριο Βασιλιάδη. Λοιπόν, ρωτάω εγώ τον κύριο Νικολούτσο τώρα δημόσια. Κάνω το εξής δημόσιο ερώτημα. Είναι αλήθεια, και αν μ' ακούει ας γίνει να τα απαντήσει. Είναι αλήθεια ότι έχει φέρει με τον κύριο Κανή στο Κατάκολο τους ανταγωνιστές της χτεσινής εταιρείας, της προχτεσινής εταιρείας, της Royal Caribbean, και τους έκαναν εδώ τραπέζι, μάλιστα προσφωνώντας τους και ως ιδιοκτήτες του λιμένα Κατακόλου? Ρωτάω εγώ δημόσια τον κύριο Νικολούτσο. Και το λέω αυτό γιατί μήπως με όλα αυτά, αν και νομίζω ότι αυτό έχει δημοσιευτεί στον τύπο, ότι έφεραν εδώ ανταγωνιστές της Royal Caribbean στο Κατάκολο άλλης εταιρείας. Ρωτάω λοιπόν δημόσια, είναι αλήθεια αυτό, ότι έκαναν ιδιαίτερο τραπέζι σε συγκεκριμένα στελέχη άλλης εταιρείας από την εταιρεία Royal Caribbean που δεν έβαλε τα κρουαζερόπλια της μέσα? Γιατί εγώ πραγματικά σας ανέφερα τα στοιχεία που πραγματικά διαψεύδουν τον κύριο Νικολούτσο στο γεγονός ότι υπάρχει πρόβλημα με τα βάθη. Με ακούτε?
1: Σας ακούω.
2: Πολύ ωραία. Το χτεσινό λοιπόν καράβι που μπήκε μέσα της Πρίνσης, επαναλαμβάνω, έχει 330 μέτρα μήκος και 8,7 μέτρα βάθος. Πολύ μεγαλύτερο από αυτά που δεν μπήκαν μέσα της Royal Caribbean.
1: Μέσα.
2: Λοιπόν, ο καθένας λοιπόν να βγάλει τα συμπερασματά του στο κατάκολο και στην ευρύτερη περιοχή. Όλοι ξέρουν και λίγο πολύ ο ένας με τον άλλον συζητάει τι ακριβώς έχει συμβεί και δεν μπαίνει μέσα τα κρουαζερόπια. Και σας βάζω και δύο ακόμα άλλα ερωτήματα τα οποία είναι σημαντικά και κρίσιμα και μακάρι εγώ να διαψευστώ. Το δηλώνω δημόσια. Έχει δώσει η εταιρεία αυτή, η Royal Caribbean, έχει δεσμευτεί ότι δεν θα τα ξαναβάλει μέσα για όλη την καλοκαιρινή περίοδο αυτά τα καράβια. Ένα το ερώτημα που πρέπει ακόμα να απαντήσει ο κύριος Νικολούτσος.
1: Ναι.
2: Και υπάρχει στον ορίζοντα για το 2027 γενικότερος αποκλεισμός από το λιμένα κατά κόλλο από αυτή την εταιρεία?
1: Μάλιστα,
2: μπορεί να μας απαντήσει. Εδώ,
1: σοβαρά τα ερωτήματα αυτά.
2: Πολύ σοβαρά. Σε αυτά είναι τα πιο σοβαρά. Αυτός ήταν ο λόγος λοιπόν που ο κύριος Νικολούτσος δεν ήθελε να βγούμε κατά την παράθεση δημόσια στο ράδιο το δικό σας, κύριε Φάκο. Γιατί αυτά τα ερωτήματα δεν μπορεί να τα απαντήσει ο Νικολούτσος παρά. Πετάει την παλάκη στην εξέδρα, στη λογική ότι πρέπει και οι άλλοι, και βέβαια πρέπει και οι άλλοι να δημιουργήσουν και να έρθουν και να διαπαιτούν. Αλλά δεν μου λέτε κάτι, ας μου απαντήσει κάποιος στην ίδια λογική. Όλες αυτές οι ημερίδες που κάναμε. Και ο ίδιος Νικολούτσος, ο κύριος Νικολούτσος έλεγε ότι πρέπει να κεφαλαιοποιήσουμε αυτά τα χρήματα που δώσαμε για ημερίδες στο πρόσφατο παρελθόν, δηλαδή πριν από ένα μήνα, ενάμιση. Ότι πραγματικά πρέπει τώρα, αφού κάναμε τις ημερίδες, πληρώσαμε αυτές τις ημερίδες, πρέπει να κεφαλαιοποιήσουμε και τα αποτελέσματα. Ποιους περιμένουν για να κεφαλαιοποιήσουν αυτά τα αποτελέσματα? Τον κάθε έναν δήμαρχο ή τον κάθε έναν από την ευρύτερη περιοχή, τέλος πάντων, ενδιαφερόμενο? Όχι, ακριβώς οι ίδιοι που δημιούργησαν και έκαναν τις ημερίδες και που πραγματικά θα έπρεπε να πάρουν πρωτοβουλίες για να λίγο πολύ κεφαλαιοποιήσουν όλα αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν, κύριε Φάκο, μην λέμε πράγματα και μην κοιτάμε να ρίχνουμε πάντα την μπάλα στην εξέδρα. Γιατί προηγουμένως κάνατε αναφορές και κλείνω με αυτό, mm-hmm. που είπατε πάρα πολύ ωραία. Άκουγα με μεγάλη προσοχή και άκουγα και την αγανάκτησή σας, όπως ακούτε προφανώς και τη δική μου αγανάκτηση αυτή τη στιγμή, διότι έκανε αναφορά ο κύριος Νικολούτσος σε ό,τι έχει σχέση στο προχτεσινό κρουαζερόπλιο για αποβίβαση επιβατών. Σας πληροφορώ ότι κατέβηκαν μόνο κάποιοι που ήταν της οργανωμένης εκδρομής από το Royal Caribbean με τα λεωφορεία και τις λάντζες,
1: ναι,
2: για να,
1: ναι,
2: πάνε,
1: ναι,
2: στην Αθήνα.
1: Και οι υπόλοιποι έμειναν στα καράβια. Έμειναν στο καράβι.
2: Και οι υπόλοιποι, κατέβηκε ένα πάρα πολύ μικρό μέγεθος.
1: Αριθμός, ναι.
2: Δηλαδή ένα πολύ μικρός αριθμός, ο οποίος δεν κάνει να είναι καν άξιο συζήτηση. Δηλαδή αν έχει το κουραζερόπλι αυτό, νομίζω πολιτικότητα 3.000, δεν ξέρω πόσοι ακριβώς πήγαν στην Ολυμπία και κατεβήκαν μια 150 άτομα.
1: Δηλαδή οι υπόλοιποι έμειναν μέσα στο καράβι.
2: Βέβαια. Βέβαια δεν κατέβηκαν, γιατί κοιτάξτε να δείτε τώρα πόσες κοινωνικές ομάδες κάνουν χρήματα από τη στιγμή της πραγματόρευσης, το ίδιο το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, οι κοινωνικές ομάδες όπως είναι ταξί, λεωφορεία, καταστήματα και ένα σωρό άλλες κοινωνικές ομάδες.
1: Ξέρετε κάτι, σας ακούω με πάρα πολύ προσοχή, κύριε Μπουλού.
2: Και εγώ πραγματικά να σας πω κάτι.
1: Εγώ το έχω πει
2: στον κύριο Νικολούτσο και κατηδίαν. Και έχω κουραστεί να τα λέω κατηδίαν.
1: Αυτό ήθελα να πω και εγώ. Έχω κουραστεί και εγώ, γιατί
2: εντάξει,
1: δεν μόνο το λιμάνι κατακόλλων, είναι γενικότερη όλη η κατάσταση που επικρατεί σε αυτό τον έρμα τον ομό.
2: Έτσι,
1: και κάποιοι προσπαθούν να διώξουν τις ευθύνες απάνω τους και να τις μεταφέρουν αλλού.
2: Μα δεν είναι έτσι.
1: Δεν είναι, αλλά έτσι είναι.
2: Έτσι
1: δεν πρέπει να είναι.
2: Υπάρχει κανένας λόγος εμείς εδώ, σαν κατάκολλο, σαν ευρύτερη τέλος πάντων λειτουργία στο λιμάνι, να επικροτούμε μία εταιρεία και να βάζουμε στην άκρη την άλλη? Ρωτάω εγώ, τώρα κάνω ερωτήσεις. Κουτές ερωτήσεις μπορεί να τις απαντήσει αυτός κάποιος, μπορεί να απαντήσει ο κύριος Νικολούτσο. Εγώ έθεσα κέραιο ερώτημα. Ήρθαν εδώ άνθρωποι ανταγωνίστριας εταιρείας από αυτή τη Ρούα Γιαλ Καρύμπιαν και φάγανε, ήπιανε. Και σας λέω...
1: Όχι, αυτό κάτω... δεν είναι κακό. Αυτό που με έχει προβληματίσει είναι που είπατε ότι τους αποκάλεσαν ως ιδιοκτήτες.
2: Ναι, αυτό υπό, μα υποθήκε. Υπόθηκε, έχει υποθεί μέσα στο τραπέζι. Τώρα μην
1: Εντάξει,
2: στο τραπέζι και μάλιστα έγινε και σχετική παρατήρηση για το θέμα. Ότι ρε παιδιά, εντάξει, μην προχωράμε τόσο πολύ. Δεν είναι τέλος πάντων. Έτσι.
1: Λοιπόν, θα πρέπει να κλείσουμε τώρα όμως τα ερωτήματα που κάνατε. Θα τα μοντάρω, θα τα φτιάξω εγώ για να αποφύγουμε λίγο τέτοι που μακρηγορήσετε σε κάποια σημεία και να τα θέσω την Τετάρτη πάλι στον κύριο Νικολούτσο να τα ακούσει. Και να μας απαντήσει πάνω σε αυτά, γιατί τα θεωρώ πάρα πολύ σοβαρά ερωτήματα.
2: Πάρα πολύ σοβαρά. Και τα μήκη και τα πάλι. Να βγούμε, εγώ τις ίδιες ερωτήσεις θα τις κάνω συνέχεια. Ας έρθει κι άλλος δημοσιογράφος, εδώ είναι τα μήκη, ας πάρουν την ίδια την Ένωση Λιμένων Ελλάδων, να δουν τι έχει καταγραφεί ως μήκη και βάθη από τα κουραζερόπλια το χτεσινό συγκεκριμένα, το MSC Φαντασία πριν τα δύο της Ρούα Γιαλ Καρύμπιαν και το χτεσινό που ήταν μετά τη Ρούα Γιαλ Καρύμπιαν που μπήκαν μέσα στο λιμάνι.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ για τη συνομιλία που είχαμε, κύριε Μπουλούτα. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Είναι όντως πολύ σοβαρά τα ερωτήματα τώρα που θέτει ο κύριος Μπουλούτας, ο επιχειρηματίας του Κατακόλου. Θα πρέπει να απαντήσει ο κύριος Νικολούτσος. Αυτό θα το προσπάσουμε να το κάνουμε ή Τετάρτη ή Παρασκευή. Η Τετάρτη ή Παρασκευή. Ελπίζω την Τετάρτη να μπορέσουμε, γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα που τρέχουν. Πάμε τώρα σε διακοπή. Σε χορηγούς θα πάμε. Και επιστρέφουμε μετά με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αμαλιάδας, τον Κώστα Τζαούση, ο οποίος άρρωσε χθες σε εκλογές, κοντά στο 60% η παράταξή του πήρε, βγάζει 5 έδρες, 3 η δεύτερη έδρα και 1 η τρίτη, 3 η επόμενη παράταξη και 1 έδρα η τρίτη παράταξη. Πάμε να πάμε στους χορηγούς και να επιστρέψουμε αμέσως μετά να τα πούμε με τον κύριο Τζαούση.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός, γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
1: Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αμαλιάδας, τον κύριο Κώστα Τσαούση, 9 λεπτά πριν από τις 1. Καλημέρα κύριε Τσαούση και καλή και συγχαρητήρια για την εκλογή σας, την επανεκλογή σας θα έλεγα, και μάλιστα και με μεγάλο ποσοστό, κοντά στα 60% με 5 έδρες βγάζετε, εκ των οποίων μια έδρα καταλαμβάνει ο Δήμαρχος Ανταβίδας Κιλίνης Γιάννης Λέτζας. Θέλετε να μας πείτε ποιοι είναι οι στόχοι τώρα της νέας διοίκησης, γιατί νέα είναι στην ουσία, από εδώ και πέρα, για τον ιατρικό, για τους γιατρούς, για γενικά, για την υγεία.
2: Η διοίκηση μπορεί να είναι νέα τυπικά. Ουσιαστικά τα προβλήματα παραμένουν τα ίδια εδώ και χρόνια και κάθε χρονιά θεωτερεύουν.
1: Ναι, δεν σας ενοχλεί αυτό?
2: Εμένα με ενοχλεί. Το θέμα μου είναι αν οι πολίτες που το βλέπουν και το αντιλαμβάνονται θα αντιδράσουν την ώρα που πρέπει να αντιδράσουν.
1: Εννοείται στις εκλογές.
2: Εννοώ. Πότε απλώς. Στον πολίτη δεν είναι άλλη ευκαιρία. Οι εκλογές είναι.
1: Σωστό.
2: Και το άλλο είναι η πίεση προς τους παράγοντες εδώ του νομού.
1: Ναι.
2: Που τον βλέπουμε στην πλατεία από κοντά. Στο πανηγύρι από κοντά. Μόνο έτσι καταλαβαίνω. Εγώ έτσι ξέρω. Εδώ τα ζητήματα είναι πολλά. Οι κακές αμοιβές, το ότι δεν υπάρχουν γιατροί, οι γιατροί που φεύγουν, αντιμετώπιση, είναι πολλά. Η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα δεν είναι ένα το ζήτημα.
1: Ναι, θα συμφωνήσω στο πρώτο, στις ιατρικές αμοιβές, γιατί όταν θες να εξοντώσεις ένα γιατρό, τουλάχιστον πλήρωσέ τον και μην πληρώνεις μητροπολίτες.
2: Θέλετε να σας πω κάτι για να ξέρετε, γιατί ο πολίτης δεν το ξέρει. Πάμε, παραπονιόμαστε άλλοτες φορές, δικαίως, αλλά και πολλές φορές αδίκως. Το ξέρετε ότι οι εφημερίες των γιατρών υποχρεωτικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Σύνταγμα και από τον νόμο είναι 12 ώρες.
4: Δεν το ξέρετε.
1: Α, δεν το εντάξει, από ακούω σας.
4: Κι όμως, είναι, εδώ σε αυτή τη χώρα γίνονται 24 ώρες και αυτό δεν μιλάει κανένας. Καλόποτε. Ναι. Λοιπόν.
1: Επομένως, αν ρωτήσω ποιος είναι ο κύριος στόχος που θέτει, που θέτεται
4: ο
1: σε μια περίοδο...
4: είναι, εντάξει, για μένα, που είμαι και τόσα χρόνια πρόεδρος, ο κύριος στόχος δεν είναι να πάω αύριο το πρωί, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι εγώ εκπροσωπώ ένα μικρό σύλλογο, ένα επαρχιακό μικρό σύλλογο.
1: Ναι.
4: Ο στόχος είναι στα αρμόδια μεγαλύτερα όργανα από εμάς που είναι ο Πανελλήνιος και επαφές με το Υπουργείο, να θέσω τα ζητήματα.
1: Ναι, σωστό, Πανελλήνιο,
4: να παρακινήσω δηλαδή τον Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη, τους βουλευτές, για να θέσω τα ζητήματα, και ξέρετε ποιο ζήτημα είναι για μέσα επιτήριο, τουλάχιστον να κρατήσουμε αυτά που έχουμε, για να μην τα χάσουμε για αυτά.
1: Ναι.
4: Δεν είναι ότι θέλουμε βεβαίως να έχουμε καλύτερα από ό,τι έχουμε προφανώς, αλλά εδώ κινδυνεύουμε να χάσουμε για αυτά που έχουμε.
1: Σωστό.
4: Δεν είναι.
1: Πάντως, να πω και κάτι άλλο τώρα.
4: Να λέω, ας πούμε, μεγαλοστομίες και να απολεώνται ιδέες είναι εύκολο. Το θέμα είναι τι μπορείς να καταφέρεις από αυτά.
1: Ναι, βέβαια.
4: Για να τα καταφέρεις πρέπει να έχεις και τον κόσμο μαζί σου, όχι μόνο σου.
1: Σωστό.
4: Όχι μπράβο στην πλατεία. Όχι, δεν γίνεται έτσι. Okay.
1: Σωστό, συμφωνώ. Να πω κάτι άλλο έτσι τώρα που μου ήρθε στο μυαλό. Μάλλον ήθελα να σας ρωτήσω μέρες. Τυπικό μπορεί να είναι, αλλά μήπως πρέπει να αλλάχτει η επωνυμία του συλλόγου. Δηλαδή, ή να γίνει ιατρικός σύλλογος Σίλιδας ή και να πιάσει και τη Βόρεια Ηλία. Γιατί δεν υπάρχει άλλο σύλλογο. Μόνο στον Πύργο υπάρχει, εντάξει. Μήπως θα πρέπει να, με το όνομα δηλαδή να δείξει ότι περιλαμβάνει.
4: Μπορούμε να το κάνουμε ιατρικό σύλλογο Σίλιδα.
1: Ναι.
4: Έχει επικρατήσει όλα αυτά τα χρόνια ιατρικό σύλλογο Αμαλιάδας. Και τι είναι η Ήλιδα. Η Ήλιδα είναι η μετονομασία της Αμαλιάδου. Λόγω του
1: Καλλικράτη και πώς λέγαμε.
4: Του Καλλικράτη και τα λοιπά. Νομίζω ότι αυτό δεν θα μας λύσει προβλήματα.
1: Όχι, όχι, όχι. Γι' αυτό είπα και στα αρχή, τυπικό είναι το αυτό που αναφέρω.
4: Μέσα. Θα μου έλυνε τα προβλήματα. Εμείς είμαστε σε κανένα καλό δρόμο συνεννόηση με τον ιατρικό σύλλογο του Ηλίας του Πύργου, εννοώ, για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέω. Έτσι. Το να μπορούμε να κάνουμε συνδυασμένα και μαζί τις ενέργειες που πρέπει να κάνουμε. Γιατί είναι διαφορετικό πράγμα να κάνω μόνος μου εγώ και μόνος ο Πύργος. Τουλάχιστον για αυτά που ενδιαφέρουν και τους δύο.
1: Πάντως είχαμε και μια επιτυχία υγείας τις τελευταίες μέρες. Ήταν η αναβάθμιση, το βάψιμο στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας.
4: Και βάψανε και αναβαθμίσανε ένα κτίριο το οποίο δεν λειτουργεί. Είναι απλά εκεί στη θέση του. Και έγινε ενεργειακή αναβάθμιση ώστε στη δευτέρα παρουσία όταν θα φτάσουν οι ψυχές εκεί στο νοσοκομείο να έχουν ερκοντήσιο, να έχουν ηλεκτρική ενέργεια, καταλάβατε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, εύχομαι και πάλι καλή επιτυχία στο έργο σας και σας ευχαριστώ για την συνομιλία. Να είστε καλά, καλημέρα. Λοιπόν, και μ' άρεσε αυτό με τη δευτέρα παρουσία. Όταν οι ψυχές πάνε και πάνε να έχουν κλιματισμό και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτά. Ή μάλλον θα πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Να, πάμε.
3: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
1: Τώρα ακούγοντας τελευταία διαφημίση να υπενθυμίσω σε όλους σας ότι πρέπει να τρέξετε να βγάλετε τις νέες ταυτότητες, έτσι, και αφήστε αυτά τα εισφλακίες που γράφουν μέσα στα social media ότι θα μας ελέγχουν και θα κάνουν και θα φτιάχνουν. Εδώ έχετε δημοσιεύσει μέχρι και υπερηχογράφημα που ήσταν στην κοιλιά της μάνας σας. Σας πείραξε τώρα η νέα ταυτότητα. Λοιπόν, αυτές τις ιδέες που γράφουν στα social media, έτσι μην τις πιστεύετε. Θα βάλετε να βγάλετε τις ταυτότητες γιατί αλλάζουν όλα από τον Αύγουστο. Γελάω ακόμα με τον Κώστα Τσαούση και με αυτό που είπε με τη δευτέρα παρουσία. Απολαμβάνω κάθε φορά που συνομιλώ με τον Κώστα Τσαούση γιατί έχει ένα αιχμηρό χιούμορ. Έτσι που δηλαδή τα λέει πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και να σας δώσω και μια είδηση, μια πληροφορία που έχω. Βέβαια τώρα δεν προλαβαίνω να βγάλω στον αέρα να δω, είναι αλήθεια. Πιθανόν ξανακατεβαίνει πάλι στις εκλογές της Γενικής Ιατρικής ο Γιάννης Ολέτζας. Το 19 θυμάμαι καλά είχε σαρώσει με 66%. Έμεινε πρόεδρος μέχρι το... Όχι το 19, ποιο νοήσω, το 17 πρέπει να ήταν. Ναι. Και το 19 έμεινε μέχρι το 21-22 ο πρόεδρος, μετά λόγω των υποχρεώσεων έδωσε τη θέση του πρόεδρου και πήρε τη θέση του αντιπρόεδρου. Έμαθα όμως ότι τώρα τον πιέζουν να ξανακατέβει στις εκλογές Γενικής Ιατρικής, όποτε αυτές γίνουν, με δική του παράταξη πάλι για να κερδίσει τις εκλογές. Λοιπόν, αυτά από εμάς εδώ, ενδείξεις αποδείξεις, Γιώργος Φάκος στο μικρόφωνο, Χρήστος Ξημητούλιας στη ρύθμιση του ήχου. Θα τα πούμε την Τετάρτη, να είστε πάντα καλά.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
1: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια. Επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
1: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεις.

0: αρέσει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
1: Θανασάκη!
0: Ναι, ναι, μαμά.
1: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
2: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.

0: για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Μήνυμα ότι το Ιράν συμφώνησε να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά, έστειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος, σημειώνοντας πως το κείμενο του Μνημονίου Συνεργασίας θα δημοσιοποιηθεί μετά την επίσημη υπογραφή την Παρασκευή στη Γενέβη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν σε ένα προσωρινό πλαίσιο ειρήνης για μια συμφωνία που θα θέσει τέλος στον πόλεμο, θα ανοίξει εκ νέου τα στενά του Ορμούς και θα σταματήσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα στενά του Ορμούς περιλαμβάνει και τέλη ασφαλούς διάλευσης, υποστηρίζουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι αγορές εκφράζουν ανησυχία για την έλλειψη λεπτομεριών σχετικά με τη συμφωνία. Στα 83,42 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 81,12 δολάρια το αμερικανικό αργό. Προβάδισμα 9,1 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση τη Σάλκο για τον Α. Στην πρόθεση ψήφου συγκεντρώνει 23,3%, η Ελλάς 14,2%, το Πασόκ 10,3%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1%, η Ελληνική Λύση 6,6%. Το ΚΚΕ 6,2, η Πλεύση Ελευθερίας 3,6 και ο ΣΥΡΙΖΑ 1,1%. Στο ερώτημα ποιος αρχηγός αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 23% και ο Αλέξης Τσίπρας 12%. Το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα επισκεφθεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συνεχίζει τις επαφές του με τους τοπικούς φορείς και τους πολίτες. Θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Βάρης, τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι, ενώ θα συναντηθεί με θελοντές δασοπυροσβέστες στο Δημαρχείο. Στο τέλος του μήνα, η καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ για κάθε παιδί που αφορά σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά ή ενίσχυση θα πιστωθεί αυτόματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων, δίχως να έχει προηγηθεί αίτηση. Η ΑΔΕ επεκτείνει τους ελέγχους στο πλαίσιο περιορισμού της φοροδιαφυγής σε κλάδους κοινωνικών εκδηλώσεων, όπως κτήματα και αίθουσες δεξιώσεων. Οι επιχειρήσεις θα υποχρεούνται να καταγράφουν ψηφιακά τα στοιχεία των εκδηλώσεων και τον αριθμό των προσκεκλημένων πριν από την πραγματοποίησή τους. Στο μάθημα των Αγγλικών θα εξεταστούν σήμερα υποψήφοι των γενικών και επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Προμελετημένοι θεωρούν τα στελέχη του ανθρωποκτονιών τη δολοφονία της άτυχης μητέρας δύο παιδιών και αστυνομικού από το σύζυγό της επίσης αστυνομικό στη Δράμα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, ο δράστης δεν είχε αποδεχθεί το γεγονός ότι η σύζυγός τον είχε καταγγείλει ως επικίνδυνο για τη σωματική της ακαιρεότητα και είχε ζητήσει να υποβληθεί σε ψυχιατρική αξιολόγηση. Στην εισαγγελία αυτών Πειραιά και στη συνέχεια στον Κορυδαλό θα οδηγηθεί ο Αλεξάνδρος Γιωτόπουλος στο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου. Ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάξε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια. Στη διεθνή ενημέρωση, η Βρετανική κυβέρνηση θα προμηθεύσει την Ουκρανία με εμπλουτισμένο ουράνιο και θα προχωρήσει στην επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Στα αθλητικά, η διοίκηση της Brighton θα ανακοινώσει την επέκταση της συνεργασίας με τον 34χρονο Ολλανδό δεξιό μπακ Τζόελ Φέλτμαν. Η Crystal Palace ζητά 100 εκατομμύρια λίρες για την παραχώρηση του νεαρού Χαφ Γουόρτον.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Το ήταν φυλαχτό.
1: Φυλαχτό.
2: Το 1903 ιδρύεται η Ford και μετά από κάποια χρόνια, μετά από καμιά πενταριά χρόνια και κάτι, η Μάρκο Ντού τραγουδάει την μαύρη Ford που έχασε το φυλαχτό της. Δεν ήταν μπλε χάντρα τώρα, για να εξηγούμαστε. Once upon a time you dressed so fine, through the bumps of time in your prime. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Και αυτή την Τρίτη 16 του Ιούνιου έχουμε ξεκινήσει την ημέρα μας με ειδήσεις και μουσικές, για να ξεκινάει καλά η ημέρα. Τρέχει ο διαγωνισμός με το διπλό εισιτήριο για οποιονδήποτε προορισμό πηγαίνουν τα πλοία της Jets μετεπιστροφής. Απλά τηλεφωνείτε στο 211-1088-80. Η κυρία Ελένη Τάγκα απαντά. Και εσείς αφήνετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο. Στο τέλος εκπομπής θα κληρώσουμε τον τυχερό ή την τυχερή για το ένα διπλό εισιτήριο. Σήμερα είναι το Αγίου Μνημονίου, βοήθειά μας. Εμείς τα ζήσαμε καλά τα μνημόνια, τρία είχαμε, οπότε είναι δικαίωμά μας, δηλαδή, να τον γιορτάζουμε τον Άγιο το Μνημόνιο. Θα έπρεπε κανονικά να τον γιορτάζουμε ως πολιούχο της χώρας τον Άγιο Μνημόνιο, αλλά τέλος πάντων και ο Τείχων και η Τυχερή γιορτάζει σήμερα. Τα βλέμματα στραμμένα στην Γαλλία, στο Evian, όπου οι ηγέτες του G7 συνεδριάζουν, συναντιόνται για να συζητήσουν προφανώς τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας, τα βήματα που θα πρέπει να γίνουν το επόμενο διάστημα για να μην πληγούμε από την κρίση που έφερε η ενεργειακή κρίση, την αναταραχή που έφερε η ενεργειακή κρίση. Και βασικά να δουν και τον Ντόναλντ Τραμπ από κοντά, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Γαλλία, για να δουν αν όλα αυτά που λέει σε σχέση με τη συμφωνία ισχύουν ή όχι, διότι δεν είσαι και πολύ σίγουρος τι ισχύει. Μια μέρα λέει έτσι, την άλλη μέρα λέει αλλιώς. Εδώ ποια μέρα. Το ένα λεπτό λέει έτσι, το άλλο λεπτό λέει αλλιώς. Αλλά τέλος πάντων, μοιάζει εδώ να είμαστε κοντά, ώστε την Παρασκευή να υπογραφεί το μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Θα συμφωνήσει αυτό? Και το Ισραήλ είναι ένα ερώτημα που θα απαντηθεί στην συνέχεια. Πάντως, οι ηλεκτρονικές υπογραφές στη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχουν πέσει. Το ζήτημα προφανώς και είναι τα πυρηνικά. Εκεί είναι η μεγάλη εμπλοκή, δηλαδή τι θα γίνει, τι προβλέπει το αρχικό πλαίσιο και συνέχεια τι θα συζητηθεί στις 60 μέρες για τα πυρηνικά. Ώστε η οριστική συμφωνία να είναι έτσι που να μπορούν όλοι να το πουλήσουν ως νίκη. Και μετά σαν το Ορμούζ, όπου χθες μάθαμε ότι για τις πρώτες 60 μέρες μόνο θα είναι ελεύθερη η διέλευση. Μετά μάλλον θα μπουν διόδια που δεν υπήρχαν πριν από τον πόλεμο. Και εδώ κάπως, μάλλον εδώ κάπου, πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ που διόδια δεν είχαμε στο Ορμούζ, αλλά τώρα θα μπουν μάλλον και διόδια στο Ορμούζ και τα λεφτά θα τα παίρνουν οι Ιρανοί και μπράβο του και γιούπι του. Αυτός είναι ο Bob Dylan, το 1965 ηχογραφεί το Like a Rolling Stone στα στούντιο της Columbia στη Νέα Υόρκη, στις ηχογραφήσεις για το νέο του άλμπουμ, το Highway 61. Το τραγούδι σηματοδότησε την καλλιτεχνική εξέλιξη του Dylan από έναν μουσικό της folk σε ένα καλλιτέχνη που μεγάλωνε την καλλιτεχνική και μουσική του επιρροή. Παραλίγο να μην δει το φως της δημοσιότητας ποτέ, να μην βγει ποτέ το τραγούδι, γιατί η διάρκεια του μεγαλύτερη των 6 λεπτών ήταν απαγορευτική για τα ραδιόφωνα. Ήθελα να το κόψουν, ο Ντίλαν δεν ήθελε. Το δώσαν σε κάτι DJ βραδινός που μπορούσαν να παίξουν μεγαλύτερη διάρκειας τραγούδια και ξεκίνησαν να το παίζουν. Ξεκίνησε να γίνεται μεγάλη επιτυχία και κάπως έτσι ξεκίνησε να ανεβαίνει στην κατάταξη στα billboards και να ψωνίζουν τον δίσκο όσοι αγαπούσαν τον Bob Dylan, αλλά και όσοι τον γνώριζαν από αυτό το τραγούδι. Ο Bruce Springsteen, περιγράφοντας την πρώτη φορά που άκουσε το Like a Rolling Stone, είπε ότι ήταν σαν κάποιος να το άνοιξε με κλωτσιά την πόρτα του μυαλού του. Μια δημοσκόπηση που έγινε χθες, η δημοσκόπηση της Άλκο, μονοψήφια η διαφορά μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου. Η Νέα Δημοκρατία στο 23,3%, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στο 14,2%, το Πασόκ στην τρίτη θέση, σταθερά πια στην τρίτη θέση, με 10,3%, χάνοντας και ποσοστό από την προηγούμενη δημοσκόπηση που είχε 12,2%. Ακολουθεί η Ελπίδα για Δημοκρατία με 8,1%, η Ελληνική Λύση με 6,6%, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 6,2%, η Πλεύση Ελευθερίας πολύ χαμηλά στο 3,6%. Σας θυμίζω ότι η Πλεύση Ελευθερίας την έχουμε δει σε ποσοστά που άγγιζαν ακόμα και το 15% σε κάποιες δημοσκοπήσεις. Στην προηγούμενη δημοσκόπηση της Άλκο ήταν στο 5,7% η Πλεύση Ελευθερίας, η Φωνή Λογική στο 2,9%, το Μέρα 25 στο 2,8%, η Νίκη στο 1,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ, περασμένο μεγαλεία και διηγώντας τα ανακλές, στο 1,1%.

David Bowie, Ziggy Stardust. Κυκλοφορεί το 5ο στούντιο άλμπουμ του, το The Rise and Fall of Ziggy Stardust. Το concept άλμπουμ αφηγείται την ιστορία ενός φανταστικού rock star, αυτά που ήξερε να φτιάχνει πάρα πολύ ωραία ο Bowie. Το alter ego του, δηλαδή ονοματι Ziggy Stardust, ο οποίος λειτουργεί ως αγγελιοφόρος για εξωγήινα όντα. Σε αυτό το δίσκο και το αξεπέραστο Startman, αλλά εμείς ακούμε το Ziggy Stardust.

0: Το Brent στα 82,7 δολάρια το βαρέλι, το αργό στα 80,58 δολάρια το βαρέλι, το φυσικό αέριο στην Ολλανδία στα 42,5 δολάρια το βαρέλι και μας δημιουργείται μια ελπίδα μήπως και δούμε μειώσεις στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στις επόμενες ημέρες στα πρατήρια. Γι' αυτό και ζήτησα τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, να μάθουμε τις εκτιμήσεις της αγοράς για τα επόμενα βήματα. Καλημέρα κύριε Παπαγεωργίου, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα κύριε Γλούσα.
0: Θα δούμε αντίστοιχες μειώσεις στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στις επόμενες μέρες.
1: Ήδη έχουμε δει, δηλαδή από τα 110 δολάρια το βαρέλι που είχε ξεκινήσει η τιμή του πετρελαίου πριν από 15 μέρες περίπου, το βλέπουμε... με συγχωρείτε, το βλέπουμε να έχει πέσει περίπου στα 80 δολάρια και τις τιμές στα καύσιμα να έχουν μειωθεί για τη βενζίνη αμόλυβδη περίπου στα 17 λεπτά το λίτρο.
0: Ναι, από τα υψηλά λέτε τώρα.
1: Από τα υψηλά μάλιστα. Ναι. Και τα υψηλά πριν από 10 μέρες, 15, ναι, ναι, ναι, τότε που ήταν στα 110 δολάρια. Και το πετρέλαιο κίνησε αντίστοιχα περίπου στα 14 λεπτά. Το πετρέλαιο κίνηση, μην ξεχνάμε ότι έχει και την επιδότηση στην τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής, τιμή του δηληστηρίου δηλαδή.
0: Σωστό.
1: Κατά 15 λεπτά το λίτρο.
0: Από 20 σήμερα, που ήταν πήγε στα 15. Σήμερα μέσα τιμή.
1: Σήμερα βρισκόμαστε στο 1,98 μέσα τιμή πανελλαδικά για τη βενζίνη.
0: Ναι.
1: Και στο 1,72 για το πετρέλαιο κίνηση.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι δεν έχουν περάσει οι μειώσεις των τελευταίων ωρών ημερών μετά την συμφωνία.
1: Όχι, το είπατε πολύ σωστά. Οι μειώσεις των τελευταίων ωρών ημερών, δηλαδή των τελευταίων τριών ημερών, οι μειώσεις που σημαίνει περίπου στα 7 δολάρια το βαρέλι για το αργό και για τον τύπο Brent, είναι αυτές οι οποίες θα καταγράψει η αγορά τις επόμενες μέρες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα δούμε μέχρι τέλος της εβδομάδας τις βενζίνες να μειώνονται λίγο, περίπου στα 3 με 4 λεπτά το λίτρο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είμαστε περίπου στα επίπεδα του 1,94 με 1,95 μέσα στιγμή πανελλαδικά. Και για το πετρέλαιο κίνηση να μειώνονται λίγο περισσότερο, περίπου στα 10 με 11 λεπτά.
0: Ναι. Θα πει κάποιος ότι η ταχύτητα αύξηση ήταν πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με την ταχύτητα μείωση της τιμής. Δηλαδή, από τα 119 που ήταν η κορυφή, στα 82 είναι σχεδόν 40 δολάρια το βαρέλι, αλλά δεν έχουμε δει να πέφτει στην αντίστοιχη τιμή όταν το πετρέλαιο στην άνοδο ήταν στα 82.
1: Μα δεν μπορεί να γίνει αυτό. Αν μου επιτρέπετε, ξέρετε, αυτό είναι...
0: είναι ένα τρίκ, είναι ένα κόλπο της αγοράς.
1: Δεν εννοώ
0: για κακό, εννοώ ότι είναι δυσκολίες αγοράς.
1: Είναι αντικειμενικό πια, δηλαδή αν κάποιος συγκρίνει τις τιμές και στην άνοδο και στην πτώση, θα δει ότι το πετρέλαιο τύπου Brent με τις τιμές των προϊόντων στην ελληνική αγορά δεν συμβαδίζουν ποσοστιαία. Στην άνοδο δηλαδή το πετρέλαιο τύπου Brent είχε ξεκινήσει από τα 65 δολάρια το βαρέλι στις αρχές του έτους και είχε φτάσει ενδοσυνεδριακά 126.
0: Σωστό.
1: Άρα μιλάμε για μια αύξηση περίπου στο 80%. Αντίστοιχα η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνηση στη χώρα μας, η μεγαλύτερη αύξηση που κατέγραψε ήταν 47%. Καταλαβαίνουμε ότι ποσοστιαία δεν συμβαδίζουν γιατί υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Ένας από αυτούς είναι και ο φόρος.
0: Προφανώς.
1: Έτσι, ο οποίος κρατάει σταθερή την τιμή. Γι' αυτό λοιπόν και τώρα θα δούμε, πρέπει να δούμε μια μεγαλύτερη ποσοστιαία πτώση και μια μικρότερη ποσοστιαία στα καύσιμα. Μην ξεχνάμε ότι από την έναρξη του πολέμου της Ουκρανίας, όπου τον Μάρτιο του 2022 η φθηνότερη τιμή στην ελληνική αγορά καταγράφηκε τον Ιανουάριο του 2026, σχεδόν 4 χρόνια μετά. Είδαμε τις χαμηλότερες τιμές, οι οποίες ήταν οι τιμές οι φυσιολογικές για την ελληνική αγορά, δηλαδή 1,70 για τη βενζίνη και 1,45-1,47 για το πετρέλαιο κίνησης. 4 χρόνια μετά, γιατί στο ενδιάμεσο συνέβησαν και πάρα πολλά γεγονότα, τα οποία ενώ πήγαινε να αποκλιμακωθεί, να πέσουν, πέσει η διεθνή τιμή, την κράτουσαν ξανά σε υψηλά επίπεδα. Έτσι, ένας κύκλος. Αυτό είναι η αγορά εξάλλου. Το ίδιο θα ζήσουμε και τώρα είναι η αλήθεια. Δηλαδή, η αποκλιμάκωση, για να ξαναπάμε στις τιμές αυτές, τις χαμηλές πολύ, ίσως να χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Είχε πει κάποια στιγμή ο πρόεδρος Τραμπ ότι θα εκπλαγείται από το πόσο απότομα και ραγδαία θα πέσει σαν βράχος, είχε πει χαρακτηριστικά, η τιμή του πετρελαίου μόλις έρθει η συμφωνία. Δεν είναι έτσι. Δεν μπορεί να... τις εξαγγελίες εκατέρωθεν. θα πρέπει να δει αποδείξεις, δηλαδή θα πρέπει να δει να ανοίξουν τα στεναδορμούς,
0: ναι,
1: να εξομαλυνθεί η διακίνηση. Είναι πολύ βασικό να εξομαλυνθεί η διακίνηση.
0: Mm-hmm. Να σωστό,
1: να
0: επιστρέψει μια κανονικότητα.
1: Βεβαίως. Ναι. Εγώ σας πω το πιο απλό. Είναι ενεργοθετημένη η περιοχή. Ένα τάγκερ ή η χούφη χτυπάνε, χτυπάνε με ένα πύραυλο ένα τάγκερ.
0: Ναι.
1: Εγκλωβίζεται όλη η περιοχή. Η αγορά έχει φτάσει στο σημείο 0. Δεν έχει τη δυνατότητα να διαθέσει άλλα καύσιμα από τα στρατηγικά αποθέματα.
0: Σύμφωνοι, αλλά η αλήθεια είναι ότι στην ελληνική αγορά οι λήψεις δεν υπήρξαν. Τα δηληστήρια βρήκαν εναλλακτικούς δρόμους.
1: Ναι, γιατί κινήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα.
0: Κινήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα. Την περασμένη εβδομάδα που παρουσίαζα μέρος από το φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, μιλώντας με παράγοντες των δηληστηρίων, έκανα συνέντευξη σε υψηλόβαθμα στελέχη των δηληστηρίων για το φόρουμ, μου έλεγαν ότι ευτυχώς η δυνατότητα διήλυσης στον κόσμο είναι χαμηλή γενικά, το πετρέλαιο είναι πολύ, οπότε πολύ γρήγορα κινηθήκαμε, πήγαμε σε άλλες αγορές, πήγαμε στην Αίγυπτο για παράδειγμα και σε άλλους προορισμούς και το πετρέλαιο που χρειαζόμασταν το είχαμε, άρα δεν υπήρξε έλλειψη πετρελαίου, ήταν περισσότερο το κλίμα από ό,τι καταλαβαίνω, η αναταραχή.
1: Σωστά, ναι. Πολύ σωστά, πολύ σωστά, αυτό ίσχυε. Απλά η ανασφάλεια το τι θα γίνει στο μέλλον είναι αυτό που οδηγεί τις τιμές. Η αγορά η δική μας θέλει ηρεμία για να επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα. Η ανασφάλεια που υπήρχε τις προηγούμενες μέρες ήταν αυτή που οδηγούσε τις τιμές σε υψηλά επίπεδα.
0: Ναι. Τώρα που θεωρητικά αυτή η ανασφάλεια θα περάσει, θα πρέπει σιγά σιγά να επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα.
1: Και αυτό γίνεται. Και αυτό γίνεται. Όταν από τα 126 δολάρια έχουμε βρεθεί στα 80-82, είναι προφανές ότι κάτι καλύτερο περιμένουμε, δηλαδή έχουμε αναθαρρύνει κι εμείς.
0: Ναι.
1: Ειδικά για την καλοκαιρινή περίοδο που αν παραμέναν τιμές σε αυτά τα επίπεδα θα είχαμε πολύ μεγάλη κρίση.
0: Σωστό. Να μείνει...
1: Και στον τουρισμό και στα έσοδα.
0: Και στον τουρισμό και στα έσοδα και στην παραγωγή και στις προμήθειες, σε όλα. Μην το συζητάμε καθόλου.
1: Ναι, ναι.
0: Θα πρέπει να μείνει για λίγο καιρό ακόμα σχέτος της πορείας της τιμής η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης.
1: Θεωρώ ότι μέχρι τέλος του έτους, εφόσον συνεχιστεί η κατάσταση αυτή. Επαρκεί.
0: Ναι.
1: Επαρκεί. Μετά θα πρέπει η αγορά να βρει τους δικούς της ρυθμούς.
0: Εντάξει, προφανώς. Απλά λέω ότι.
1: Μακάρι να μείνει για πάντα έτσι. Και εμείς καταναλωτές είμαστε.
0: Δεν συζητάμε.
1: Όσο εδώ πιο χαμηλή.
0: Αλλά
1: δεν είναι εφικτό από τα δημόσια έσοδα, δεν το επιτρέπουμε.
0: Προφανώς. Απλά το σήμα ήταν ότι να δούμε μέχρι και τον Ιούνιο και μετά να δούμε τι θα γίνει και στην πορεία. Εσάς δηλαδή η εκτίμησή σας, η πρόθεσή σας και η πρότασή σας ήταν να μείνει για ένα διάστημα ακόμα και αν αποκλιμακώνονται οι τιμές.
1: Έτσι,
0: μάλιστα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Εδώ θα είμαστε
1: πολύ
0: να το συζητάμε. Ελπίζω να πάνε καλύτερα τα πράγματα και να συζητάμε μόνο για μείωση των τιμών το επόμενο διάστημα.
1: Μακάρι.
0: Καλημέρα, κύριε Παπαγεωργίου. Πρόεδρος του Συνδεσματικής Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Και αυτοί είναι οι Blues Brothers.

Καλημέρα στον Αναστάση που ξύπνησε ευδιάθετο σήμερα. Ένας μυρωδάτος καφές λέει κάνει θαύματα. Αλήθεια είναι αυτό, Αναστάση. Η φτώχεια θέλει καλοπέραση, αλλά εντάξει, να μην αποδεχόμεθα και την πραγματικότητα, να ελπίζουμε για ακόμα καλύτερα. Καλημέρα λοιπόν και στον Αναστάση. Καλημέρα και στον Δημήτρη που αναρωτιέται τα κόμματα τα καινούργια που δεν έχουν κρατική χρηματοδότηση, πώς χρηματοδοτούνται. Οι ίδιοι λένε ότι ελάτε να μας ελέγξετε, είναι από προσφορές, από την στήριξη, τη βοήθεια φίλων και μελών, και ότι όλα είναι εδώ και μπορείτε να τα δείτε. Δεν είναι άσχημο να γίνει ένας έλεγχος κάποια στιγμή στα οικονομικά όλων των κομμάτων, να δούμε δουλεύουν μόνο με τις κρατικές επιδοτήσεις πέρα από τα θαλασσοδάνεια που έχουν πάρει τα μεγάλα κόμματα ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Όλα τα υπόλοιπα είναι καλά, αλλά δεν βλέπω ποτέ να μπαίνουν άνθρωποι της ΑΔΕ ή της οικονομικής αστυνομίας στα κόμματα μέσα, όχι να κάνουν ντου, αλλά να πούνε ρε παιδιά, για φέρετε εδώ τα βιβλία που λέγαμε και παλιά να δούμε όλα είναι εντάξει. Με Blues Brothers που σαν σήμερα η ταινία του 1980 με John Belushi και Dan Aykroyd κάνει πρεμιέρα στο Σικάγο σε σκηνοθεσία του Landis. Η ταινία ακολουθεί δύο αδίστακτους αδερφούς από την περιοχή του Σικάγο, οι οποίοι ξαφνικά εμπνέονται να κάνουν μια φιλανθρωπική πράξη αξιοποιώντας το μουσικό του ταλέντο ως πηγή γενοδορίας και λύτρωσης. Στην ταινία που έχει γίνει πλέον μυθική, σε όλα αυτά τα πολλά τραγούδια που έχει μέσα η ταινία συμπροταγωνιστούν στην πραγματικότητα Aretha Franklin, ο James Brown, ο Ray Charles, ο John Lee Hooker και πολλοί ακόμα θρύλοι της μουσικής. Με Blues Brothers θα πάμε σε διαφημίσεις. Θυμίζω, τρέχει ο διαγωνισμός για ένα διπλό εισιτήριο με τα καράβια της E-Jets για τους 50 προορισμούς που πηγαίνουν. 2-11-10-80-8-80, ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας. Στο τέλος εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση.

0: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
1: Online.
0: Ναι.
1: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
0: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
1: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
0: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
2: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
4: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
3: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
5: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
7: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
8: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
9: Ωχ, ψεύτικα. Έχουμε πολύ ακόμη. Η Ρουμανίτσα, η Άρενα. Μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αγρίνια, Μεσολόγγι. Τελειώσουμε για κόρυφο Αθήνα. Από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα. Και φτάσαμε.
10: 900 χιλιόμετρα κύκλος. Για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
11: Χαχαχα.
10: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
12: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
13: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
14: Διαβάστε στην απογευματινή τα θολά σημεία της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Τι ισχύει για στενά του Ορμούζ και πυρηνικά. Την Παρασκευή οι τελικές υπογραφές για τερματισμό του πολέμου. Ανακούφιση στις ηγεσίες του κόσμου, εφορία στις διεθνείς αγορές. ΑΟΣ και Χάγη στο τραπέζι της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Σαντάμ Χαφτάρ στο Μαξίμου. Αυξάνονται οι δεν πληρώνω. Τα 52 δισεκατομμύρια ευρώ αγγίζουν τα χρέη στον ΕΦΚΑ. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

0: Σύμφωνα με πληροφορίες διεθνών πρακτορείων, πριν από λίγα λεπτά, αρκετά ιρανικά πλοία άρχισαν να περνούν τη γραμμή του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού χωρίς κανένα εμπόδιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία ένας πλοίας, ένα ιρανικό υπερδεξαμενόπλιο κατευθύνεται από τα ανοιχτά ύδατα προς τα ιρανικά λιμάνια και έχει ήδη διασχίσει την περιοχή του αποκλεισμού. Επίσης, ένα πλοίο μεταφορών ζωοτροφών κινείται προς το Ιράν μέσω της ίδιας ζώνης. Παράλληλα, ακόμα ένα ιρανικό δεξαμενόπλιο διέσχισε τη θάλασσα του Ομάν και τη γραμμή του αποκλεισμού, συνεχίζοντας προς τον εξαγωγικό του προορισμό. Η εικόνα αυτή είναι η συνέχεια των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ ότι έρεται ο ναυτικός αποκλεισμός μετά την αποδοχή από το Ιράν των όρων για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Περίπου 600 πλοία συνολικά είναι έτοιμα να βγουν από τα στενά του Ορμούζ και περίπου 300 πλοία είναι έτοιμα να μπουν στα στενά του Ορμούζ. Έχουν πάρει θέση για να ξεκινήσουν. Υπάρχει ένας κίνδυνος πάντα, τι γίνεται με το αν έχουν τοποθετηθεί νάρκες ή όχι. Υπάρχει δρόμος ασφαλής διέλευσης, αλλά ξέρεις, όλα πρέπει να γίνουν πολύ προσεκτικά, σιγά σιγά να επανέλθει η κανονικότητα. Γεμάτα πλοία και με ξηροφορτίο και με πετρέλαια και με αέρια και με άλλου είδους προϊόντα είναι έτοιμα και να φύγουν αλλά και να μπουν στα στενά του Ορμούζ. Και ενώ όλα αυτά γίνονται στον κόσμο και ψάχνουμε λύσεις στα πολύ μεγάλα ζητήματα του κόσμου, εδώ σε αυτή τη χώρα δεν μπορούμε να βρούμε λύσεις στα μικρά, καθημερινά ζητήματα του κόσμου μας. Δεν είναι λίγο το να προσπαθείς να εξηγιάνεις τα ελληνικά ταχυδρομεία, αλλά δεν είναι και ότι πρέπει να λύσεις, ξέρω εγώ, το μεσανατολικό που λέει ο λόγος. Και ειδικά όταν έχεις λεφτά, δηλαδή έχεις ρίξει κεφάλαια θεωρητικά για να εξηγιανθεί ο οργανισμός, αλλά όσα κεφάλαια ρίχνεις τόσο χειρότερα πηγαίνουν τα πράγματα, πάνω πει ότι κάτι δεν κάνεις καλά στην διαχείριση. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει ότι τα ελληνικά είναι στο χείλος του γκρεμού και πόσες φορές δεν έχουν βρεθεί τα ελληνικά πραγματικά στο χείλος του γκρεμού ξανά και ξανά και ξανά, και αλλαγή διοικήσεων και αλλαγή διευθύνσεων και αλλαγή σωτήρων και όλα αυτά. Το τελευταίο ήταν αυτό το βάλετε πλάτη, δηλαδή ελάτε εθελοντικά να μοιράσετε τα στελέχη του οργανισμού τα πακέτα που σωρεύονται σε διάφορα καταστήματα. Με αυτή την αφορμή πήρα τηλέφωνο τον κύριο Γιάννη Μόρο, τον Γενικό Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ταχυδρομικών, για να το ρωτήσω τι είναι αυτό το βάλτε πλάτη, αν είναι ακριβώς έτσι και γενικότερα τι γίνεται στον οργανισμό και τα πράγματα δεν είναι μάλλον πολύ καλά. Καλημέρα κύριε Μόρο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Κλώσσα, ευχαριστώ και εγώ για το βήμα που μου δίνετε.
0: Έχουμε συζητήσει πολλές φορές για τα ελληνικά ταχυδρομεία. Νομίζω ότι κάθε φορά που μιλάμε μου λέτε πάλι το ίδιο και λίγο χειρότερο από ό,τι φαίνεται.
1: Ισχύει. Στο ίδιο έργο θεατές τα τελευταία χρόνια δεν έχει αλλάξει τίποτα δυστυχώς. Θα ξεκινήσω από αυτό το τελευταίο που είπατε σχετικά με το βάλτε πλάτη.
0: Ναι.
1: Αυτός ο όρος έχει μείνει στο προσωπικό εδώ τα τελευταία χρόνια. Του παιδιά βάλτε πλάτη να διασώσουμε τα λεφτά, βάλτε πλάτη. Και πάντα οι εργαζόμενοι το έκαναν και το κάνουν.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια τώρα αυτό που αφορούσε το έγγραφο το οποίο βγήκε στη δημοσιότητα πιο πολύ αφορούσε μια αλλαγή κουλτούρας. Όπως γνωρίζετε τις τελευταίες τρεις μήνες υπάρχει μια νέα διοίκηση. Ο συγκεκριμένος CEO που ανέλαβε προερχόταν, είχε στο βιογραφικό του χρόνια εμπειρία στην UPS, όπου εκεί εφάρμοζαν κάποιες πρακτικές και είχαν μια άλλη κουλτούρα, την οποία θέλησε να εφαρμόσει και εδώ. Δηλαδή, το τελευταίο διάστημα σε συζητήσεις που είχαμε, μας είχε πει ότι ενώ ήταν σε υψηλές θέσεις, πάρα πολλές φορές, μία φορά το μήνα, φορούσε τη στολή του και κατέβαινε να πάει στην παραγωγή, ώστε με αυτόν τον τρόπο να μπορεί να κατανοήσει και να βλέπει και τις αλλαγές που γίνονται και το πώς λειτουργούν οι παραγωγικές διαδικασίες. Πράγματα που στα ελληνικά ταχυδρομεία δεν υπήρχαν.
0: Ναι.
1: Αυτό δημιούργησε όλο αυτόν τον τόρο. Κατά εμέ και γενικά στους συνδικάτους και στους εργαζόμενους δεν θεωρώ ότι αυτό είναι μείζον θέμα. Δηλαδή το μείζον θέμα αυτή τη στιγμή στο ταχυδρομείο είναι το πώς θα πληρωθούμε μέσα στους επόμενους μήνες, γιατί πάλι υπάρχουν ζητήματα στον οργανισμό. Το πρόβλημα είναι αυτό που φωνάζουν όλα τα χρόνια, όπως είπατε, ότι μπήκαν, πέσαν κεφάλαια, ότι μιλούσαν για μετασχηματισμό των ελληνικών ταχυδρομείων και ενώ έχουν πέσει 280 εκατομμύρια, αυτά τα λεφτά δεν τα είδαμε ποτέ και μετασχηματισμός δεν έγινε. Δεν ξέρουν πού έχουν πάει και πώς έγινε η κατανομή τους. Το σίγουρο είναι ότι δεν έπιασαν τόπο. Το φωνάζουμε και αυτό οι εργαζόμενοι όλο το προηγούμενο διάστημα. Και γενικά βλέπουμε ότι...
0: Τα κεφάλαια που έχουν πέσει είναι γύρω στα 350 εκατομμύρια, όπως διαβάζω γύρω-γύρω.
1: Ήρθαν τα 280 που ήταν μαζεμένα το 2021 και από εκεί και πέρα μετά κάθε χρόνο παίρνουμε και κάποια χρήματα όπως υποχρεούνται να μας δώσουν από το κομμάτι των καθολικών. Βέβαια το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα χρήματα τα παίρνουμε με μεγάλη καθυστέρηση. Άρα, όπως έχω ξαναπεί, όταν κάνεις ένα έργο και το πληρώνεις μετά από 1,5, 2, 3 και 4 χρόνια, είναι λογικό ότι όταν θα έρθουν αυτά τα χρήματα, εγώ έχω κάποιες οφειλές, έχω δημιουργήσει υποχρεώσεις. Πρέπει να τις πληρώσω, να φεύγουν αυτά τα χρήματα. Και δεν μπορώ να τα δώσω να κάνω τις επενδύσεις που χρειάζεται. Η ταχυδρομική αγορά αλλάζει χρόνο με το χρόνο.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν τεράστιες αλλαγές. Αν εσύ δεν συμβαθήσεις με αυτές τις αλλαγές και δεν κάνεις τα πράγματα που πρέπει, πρώτον είσαι σε μειονεκτική θέση, δεύτερον δεν μπορείς να παρέχεις τις σωστές υπηρεσίες. Φυσικά εδώ βλέπουμε, και θέλω να το τονίσω και αυτό, ότι σε αυτές τις υπηρεσίες δεν είναι ότι δεν τις παρέχουμε μόνο εμείς σωστά. Το ίδιο γίνεται και με τον ανταγωνισμό. Και μάλιστα θα ήθελα να σας πω ότι ο λόγος που απαξιώθηκαν τα ΕΛΤΑ είναι γιατί πριν 5-6 χρόνια, όταν εγώ τα 200 γραμμάρια σαν ελληνικά ταχυδρομεία, δηλαδή εμείς εργαζόμενοι, τα πηγαίναμε μέσα στην επόμενη μέρα, την ημέρα κατάθεσης, και είχαμε ένα τέτοιο δίκτυο, κάποιοι φρόντισαν να το διαλύσουν και τα αντικείμενα που πηγαίνουν τα λιτά να πάνε στις 5 μέρες, στις 6, στις 7. Και κάτι αντίστοιχο όμως, να ξέρετε, γίνεται και στον ιδιωτικό τομέα. Αν μπείτε μέσα αυτή τη στιγμή στις σελίδες αξιολόγησης, θα δείτε ότι στην ίδια κατάσταση είναι και οι ιδιωτικές εταιρείες. Δηλαδή, πολλοί κόσμος διαμαρτύρεται.
0: Σωστό.
1: Γιατί δεν έχει πλέον τις υπηρεσίες που είχε.
0: Βέβαια. Έχουμε αυτό και αυτά τα πώς τα λένε, το καινούριο κόλπο αυτό με τα lockers που...
1: Τα smart lockers που σε οδηγεί ουσιαστικά να μετακυλεί ένα μέρος του κόστους που είχαν πριν οι εταιρείες.
0: Ναι. Μια χαρά ξεκινήσαν τα lockers να είναι γύρω-γύρω από το σπίτι σου όταν σου τα στέλνουν εκεί πέρα. Τώρα πρέπει να πάρεις αυτοκίνητο και να μετακομίσεις, να μεταναστεύσεις για να πάρεις το locker.
1: Ρωτάει,
0: δηλαδή. Ναι, και δεν σε ρωτάει. Προφανώς. Απλά σε ενημερώνει ότι να παραλάβεις από τα locker το δέμα σου.
1: Γενικά είναι αυτό που σας είπα, ότι η αγορά αλλάζει και όλα αυτά που βλέπουμε όλο αυτό το διάστημα, τουλάχιστον τα τελευταία 4-5 χρόνια που έχει χειροτερέσει πάρα πολύ, είναι ότι οι ποιοτικές υπηρεσίες που υπήρχαν απέναντι στους πελάτες δεν υπάρχουν. Τα τιμολόγια έχουν πάει στο Θεό σε όλες τις εταιρείες, γιατί δεν υπάρχει ο ανταγωνισμός που υπήρχε πλέον από την ελληνική ταχυδρομεία.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι και λίγο άδικο να χτυπάμε. Δηλαδή, προχθές ήμουν σε μια επαρχιακή πόλη και ρωτούσα πώς είναι η εξυπηρέτηση από τις ιδιωτικές εταιρείες και μου λένε: την Πέμπτη θα περάσει η τάδε εταιρεία, περνάει μία φορά κάθε την εβδομάδα. Courier μιλάμε, έτσι.
0: Υποτίθεται
1: ότι το πας, αν όχι την επόμενη μέρα, στις 2 μέρες. Περνάει, λέει, μία φορά στις 5 μέρες η τάδε εταιρεία και γίνεται κατά κόρον από όλες τις εταιρείες.
0: Ναι. Ωραία, είναι μια συζήτηση που την κάνουμε τουλάχιστον κάνα χρόνο πολύ έντονα για τα ελληνικά ταχυδρομεία από τότε που ξεκινήσε αυτή η ιστορία. Γίνανε συνεδριάσεις στη Βουλή, συνεδριάσανε οι αρμόδιες επιτροπές, μιλήσανε για ένα σχηματισμό του οργανισμού, μιλήσανε για αλλαγές σε μια δύσκολη εποχή, αλήθεια είναι αυτό, και σε μια εποχή με μεγάλο ανταγωνισμό, επίσης είναι αλήθεια αυτό, που χρειάζεται πραγματικά ένα σχηματισμό στον ΕΛΤΑ για να γίνει από την αρχή. Τι έχουν τα έρμα και ψοφούν, που λέει και η παροιμία, γιατί δεν μπορούμε να στήσουμε στο εξωτερικό τα ταχυδρομεία τους, τα δημόσια ταχυδρομεία, είναι από τους ισχυρότερους οργανισμούς.
1: Ισχύει. Και αν πάτε και δείτε και η Ιταλία, ας πούμε, εδώ δίπλα σε εμάς, είναι και από τα ισχυρότερα τραπεζικά ιδρύματα.
0: Σωστό.
1: Το θέμα είναι να υπάρχει διάθεση και θέληση. Εμείς εδώ πέρα για το Θεαθήνε είπαμε ότι δώσαμε αυτά τα χρήματα για να κάνουμε, όπως σας είπα, το μετασχηματισμό. Και αν έρθετε αύριο το πρωί μέσα στα ελληνικά ταχυδρομεία, θα δείτε αυτοκίνητα 20 ετίας και 25 ετών. Δεν άλλαξε τίποτα. Θα δείτε μηχανάκια που δεν μπορεί ο διανομέας να κάνει τη δουλειά του. Θα δείτε συστήματα που δεν μπορούν στα γραφεία να τρέξουν ανάλογα και να κάνουν γρήγορα τις πληρωμές ή οτιδήποτε εργασίες γίνονται, πληροφοριακά συστήματα απαρχαιωμένα.
0: Και πού πήγαν, κύριε Μόρο, τα 350 εκατομμύρια?
1: Αυτό αυτό φωνάζουμε κι εμείς και ζητάμε να μας πούνε πού πήγαν αυτά τα λεφτά. Πλην από μεγάλες μελέτες που γίνανε σε εταιρείες και μια σειρά από χρήματα που δόθηκαν δεξιά και αριστερά, επί της ουσίας δεν έγινε κανένας μετασχηματισμός. Ο κυριότερος ανταγωνιστής αυτή τη στιγμή και, που είναι, δεν ξέρω αν μπορώ να πω ονόματα, η ACS, ήρθε και είπε: έκανα τόσες επενδύσεις, έφτιαξα ένα κέντρο διαλογής, πήγα στη νέα εποχή. Που μιλάμε ότι στις ανακοινώσεις, αν θυμάμαι καλά, ήταν στα 40-50 εκατομμύρια. Εμείς πήραμε 280 και δεν έχουμε κάνει τίποτα. Δεν έχουμε αλλάξει μία μηχανή.
0: Ναι.
1: Πολύ ελάχιστα πράγματα. Άρα δεν είναι το τι λέμε μόνο, είναι το θέμα και το θέμα τι θέλουμε να κάνουμε. Στην πράξη, λοιπόν, αυτή η διοίκηση που διαχειρίστηκε αυτά τα χρήματα δεν πήγανε προς σωστή κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που τελειώσανε τα λεφτά και ξαναπάς μήνα με το μήνα να βγάλω τις υποχρεώσεις μου και να κάνω κάποια πράγματα που πρέπει, οι υπόλοιπες διοικήσεις, ακόμα και η τωρινή διοίκηση, εγώ θεωρώ ότι δεν είναι εύκολο να πετύχει, γιατί πολύ απλά δεν έχει τις βάσεις για να μπορέσει να πετύχει. Άρα, κάνουμε μια διαχείριση χρόνου, θα ξαναπάμε στην ίδια κατάσταση. Ο φόβος μας είναι ότι μόλις τελειώσουν και οι εκλογές, γιατί έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο, πάλι θα αφαιθούν τα λεφτά στην τύχη τους. Και όποιος έρθει την επόμενη μέρα θα κληθεί να διαχειριστεί ένα μεγάλο πρόβλημα που θα λέγονται πάλι ελληνικά ταχυδρομεία.
0: Ναι. Βούληση να φτιαχτεί ο οργανισμός, να διορθωθούν τα λάθη, να επανέλθει σε μια κανονικότητα, υπάρχει ή το συζητάμε απλά για να το συζητάμε?
1: Το συζητάμε απλά για να το συζητάμε. Πλην των εργαζομένων που είναι οι μόνοι που τους ενδιαφέρει, γιατί ζουν μέσα, βιοπορίζονται από όλο αυτό που κάνουν, και θα σας θυμίσω ότι στο παρελθόν έχουν δώσει δύο φορές οικειοθελώς, αφού μιλήσαμε για το τι κάνουν οικειοθελώς. Οικειοθελώς οι εργαζόμενοι δώσαν δύο φορές το μισθό τους.
0: Ναι,
1: μετά
0: σωστό.
1: Από τρεις περικοπές που είχαν γίνει από την ίδια την κυβέρνηση, με μνημονιακούς νόμους, άλλες δύο φορές δώσαμε εμείς οικειοθελώς τους μισθούς μας. Οι μόνοι που έχουν λοιπόν βούληση είναι οι εργαζόμενοι. Από εκεί και πέρα, όποιος έρχεται, ξεκινάει να διαχειριστεί κάποια προβλήματα. Στην πορεία καταλαβαίνει ότι είναι μεγάλα τα προβλήματα, δεν έρχεται την ανάλογη βοήθεια και τη βούληση αυτή που χρειάζεται. Είναι πολιτική η βούληση που πρέπει να υπάρχει.
0: Μα για πολιτική λέω, δεν κάμα, λέω για, για τους τεχνοκράτες.
1: Ναι, σε ένα τέτοιο οργανισμό. Οπότε όποιον τεχνοκράτη και να βάλεις, άμα δεν του δώσει τα μέσα για να μπορέσει να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, δεν μπορεί να τρέξει τίποτα. Και περιοριζόμαστε στο πώς θα κάνουμε μειώσεις. Π.χ. έχουμε φτάσει κοντά στο 50% του προσωπικού. Αν πάρουμε και δούμε πριν 5 χρόνια, 6 το οργανόγραμμα και που είναι τώρα, είμαστε μείον 50%. Και μιλάμε για θέματα κάθε φορά τα οποία είναι, δεν μπορούμε να τα ξεπεράσουμε.
0: Μάλιστα. Τι να πω. Θα πω ότι μάλλον θα τα ξαναπούμε λίγα συντόμως, έτσι όπως πηγαίνει το πράγμα. Δυστυχώς όχι για καλά νέα, και ελπίζω πως κάτι μπορεί να αλλάξει. Μετά τις 9 θα είναι εδώ και ο Υπουργός Οικονομικών, καλεσμένος στο Σωτήρι Ξενάκη και στο Βασίλη Σκουρή. Μπορεί να συζητηθεί και το θέμα των ΕΛΤΑ που ξέρεις. Θα δούμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μόρο. Ευχαριστώ. Ο Γενικός Γραμματέας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ταχυδρομικών.

Ξανακούω την Καλίουνα, λέει 30 δευτερόλεπτα είπες και έχει περάσει μισή ώρα. Τι έχει γίνει? Και εγώ δεν είμαι στα social media συνήθως. Είμαι και διαβάζω, κάνω, ράνω αυτό. Σαν σήμερα ιδρύεται η IBM το 1911. Από τότε ο κόσμος αλλάζει, γίνεται γρηγορότερος, τρέχει οι τεχνολογίες, κάνει ευκολότερη τη ζωή μας. Ο υπολογιστής έχει γίνει κομμάτι. Αλλά έχει γίνει και προέκταση του χεριού μας, ειδικά το κινητό, και μας κάνει αντικοινωνικούς. Δηλαδή το βλέπω και σε μένα, το βλέπω και σε άλλα τραπέζια γύρω γύρω, το βλέπω και σε παρέες. Κάποια στιγμή που χάνονται, νομιλάνε, χάνονται, σταματάνε και κοιτάνε όλοι τα κινητά τους και πέφτει σιωπή και λες κάτι δεν πάει καλά εδώ, κάτι πρέπει να αλλάξουμε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

αφιερωμένο στον Γιάννη Σκοπελίτη, τον άνθρωπο που μας ταξίδεψε όλους με το καράβι του. Έφυγε, ταξίδεψε ο καπετάνιος, ο άνθρωπος, ο Γιάννης Σκοπελίτης, που νικήθηκε από τον καρκίνο. Ποιοι δεν έχουν ταξιδέψει με τον Σκοπελίτη ή ποιοι δεν ξέρουν ιστορίες για τον Σκοπελίτη, για αυτό το καράβι που δεν λογάριαζε ούτε αντάρες, ούτε μποφόρ, ούτε κύματα, ούτε δύσκολες θάλασσες. Το καράβι μας ταξίδεψε στις γλυκές, στις μικρές Κυκλάδες, με ανατολές και δύση, με φουσκοθαλασσιές και κύματα. Χωρίς προβλήματα όμως θα ταξιδέψει για έναν από τους 50 προορισμούς που πηγαίνουν τα πλοία της Jets, η Μυρτός Πάθα, με τηλέφωνο που λήγησε το 28, είναι η τυχερή της σημερινής ημέρας. Πολύ χαιρόμαστε που δίνουμε ακόμα ένα ταξίδι σε μαγικά νησιά, που τραγουδάει και ο Γιώργος Νταλάρας.

Γιάννη μου, το θέμα με την αναγραφή του μισθού στις αγγελίες θα το δούμε αναλυτικά. Έχεις δίκιο, είναι πολύ σημαντικό ζήτημα να αναγράφεται ο μισθός στην αγγελία για να ξέρεις τι είναι αυτό που συζητάς. Καλημέρα στην Ελίνα. Θα παίξουμε και Beatles αύριο. Όμως, καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στο Θανάση, καλημέρα στην Μαρία, καλημέρα σε όσους έχουν στείλει στο radio papakiparapolitica.gr αλλά και στα υπόλοιπα social μου. Τους ευχαριστώ πολύ για την παρέα και σήμερα. Βασίλη Ντέτσικας έρχεται με το Δελτίο Ειδήσεων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Ακολουθεί ο Τίτσι Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, μαζί τους ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Πιερακάκης. Εμείς αν όλα πάνε καλά, αύριο λίγο μετά τις 7 στον αέρα των παραπολιτικών. Καλή σας ημέρα.

0: ώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Γιαννίκης, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Την Παρασκευή στη Γενέβη, υπογραφή της Συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, παρουσία του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance, ενώ είναι πιθανό να παραστεί και ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι δύο πλευρές παρουσιάζουν διαφορετικές εκδοχές για βασικά σημεία, όπως το καθεστώς των στενών του Ορμούζ. Η Τεχεράνη φέρεται να προτίθεται να επιβάλλει ορισμένες χρεώσεις για τη διέλευση, ενώ ο Τραμπ υποστηρίζει ότι η περιοχή θα ανοίξει πλήρως, χωρίς διόδια από την Παρασκευή. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι ο Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου λόγω έλλειψης λεπτομεριών της Συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν στα 83,42 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 81,12 δολάρια το αμερικανικό αργό. Με 9,1 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για τον Α. Στην πρόθεση ψήφου συγκεντρώνει 23,3%, η Ελλάς 14,2%, το ΠΑΣΟΚ 10,3%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1%, η Ελληνική Λύση 6,6%, το ΚΚΕ 6,2%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,6% και ο ΣΥΡΙΖΑ 1,1%. Στο ερώτημα ποιος αρχηγός αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 23% και ο Αλέξης Τσίπρας 12%. Το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα επισκεφθεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συνεχίζει τις επαφές του με τους τοπικούς φορείς και τους πολίτες. Θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Βάρης, τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι, ενώ θα συναντηθεί με εθελοντές δασοπυροσβέστες στο Δημαρχείο. Στο τέλος του μήνα, η καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ για κάθε παιδί, που αφορά σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, η ενίσχυση θα επιστωθεί αυτόματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων, δίχως να έχει προηγηθεί αίτηση. Η ΑΔΕ επεκτείνει τους ελέγχους στο πλαίσιο περιορισμού της φοροδιαφυγής σε κλάδους κοινωνικών εκδηλώσεων, όπως κτήματα και αίθουσες δεξιώσεων. Οι επιχειρήσεις θα υποχρεούνται να καταγράφουν ψηφιακά τα στοιχεία των εκδηλώσεων και τον αριθμό των προσκεκλημένων πριν από την πραγματοποίησή τους. Στο μάθημα των Αγγλικών θα εξεταστούν σήμερα υποψήφοι των γενικών και επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στην εισαγγελία έφετον Πειραιά και στη συνέχεια στον Κορυδαλό, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, στο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου, ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάξε τον καταδικαστέντα αρχηγό 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια. Στη διεθνή ενημέρωση, 4 νεκροί σε σύγκρουση καταμαράν και εστιοφόρου στην Αδριατική. Στα αθλητικά, την Τετάρτη αναμένεται στην Αθήνα 28χρονος Αργεντινός Πάμπλο Μαφέο, προκειμένου να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και να ενταχθεί στον Ολυμπιακό. Ο Νεϊμάρ υποβλήθηκε σε νέες εξετάσεις για τη στη δεξιά γάμπα, παρέμεινε εκτός προπόνησης και δεν θα αγωνιστεί στη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM. People have
2: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Diamonds
5: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
7: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
8: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
7: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
8: Καραφλός ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
7: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
8: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
9: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
10: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
11: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1.
1: Σωτήρος Ξενάκης.
0: Και Βασίλης Κουρής.
1: Πάνος Χάλανης μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων.
0: Η Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Στο 2.11.10.80.8.80 απαντάει η κυρία Ελένη Τάγκα. Να πούμε γρήγορα ότι και σήμερα θα κληρώσουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και δύο ταχύ από Πειραιά για Κρήτη. Προσφορά της ANEC Lines. 2.11.10.80.8.80. Ξεκινήστε τώρα, 11.05 θα κληρώσουμε. Και μας ακούτε έτσι βιαστικούς. Είναι ο Βασίλης Κρυμπάς που επιλέγει τις μουσικές και ο Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά, διότι έχουμε επισκέπτη.
1: Στο στούντιο
0: ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Κυριάκος Πυρακάκης. Μεγάλη μας χαρά, κύριε Υπουργέ.
2: Ποιος θα μας το έλεγε ότι έχουμε πρόεδρο του Eurogroup στο στούντιο,
0: Εμένα μου το λέγανε. Καλημέρα. Αν μου το λέγανε αυτό πριν 15 χρόνια, θα το έλεγα ότι είναι πιο πιθανό να γίνω δισεκατομμυρίουχος σαν τον Τραμπ. Ναι, αλλά γίνονται και αυτά. Λοιπόν, καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
2: Χαρά μου μεγάλη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε.
0: Κάναμε μια συνεννόηση εδώ με τον Βασίλη να δούμε πώς θα σας πάμε. Υπάρχει ένα νομοσχέδιο. Να ξεκινήσουμε από αυτό.
2: Πολύ νομοσχέδιο.
0: Πολύ νομοσχέδιο, ναι, που έχει μέσα και τα 150 ευρώ για κάθε παιδί, που έχει μέσα και ένα πακέτο ρυθμίσεων για το ιδιωτικό χρέος. Τώρα, στο νομοσχέδιο αυτό υπάρχει κάποια άλλη παρέμβαση, όχι από αυτές που είναι ευρέως γνωστές, γιατί το 150 ευρώ, ας πούμε, το ξέραμε και αυτό, οι οποίοι που το περιμένουν, το περιμένανε έτσι κι αλλιώς.
2: Μπήκαμε στη διαδικασία διαρκώς να προσθέτουμε νέα πράγματα στο νομοσχέδιο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, ακόμη και την αύξηση στο όριο το κατάσχετο που ανακοίνωσε στη Βουλή πριν από λίγες ημέρες, θα τη δείτε και αυτήν εκεί. Αλλά έχουμε επιδιώξει να κάνουμε και άλλες προσθήκες. Να σας πω μία χαρακτηριστική. Υπάρχουν πάρα πολλά funds σε όλο τον κόσμο, τα οποία θέλουμε με κάποιο τρόπο να τα προσελκύσουμε στην Ελλάδα, κομμάτι των δραστηριοτήτων τους. Αυτό δεν μπορούσαμε να το κάνουμε, εγώ θα έλεγα μάλιστα και εν όψη και σε σχέση με το τι συμβαίνει στον κόλπο. Υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες στην ευρύτερη περιοχή μας εντός εισαγωγικών. Ναι. Η Ελλάδα θεωρείται νησίδα σταθερότητας και έτσι επιθυμούν πάρα πολύ να έρθουν και να μετεγκατασταθούν εδώ. Δεν υπήρχε ασφαλές και σταθερό πλαίσιο σε σχέση με αυτά. Γιατί εδώ δεν μιλάμε μόνο για κίνητρα φορολογικού τύπου. Εδώ μιλάμε για μια σαφήνεια στη διαδικασία, σε ένα κομμάτι αυτών των δραστηριοτήτων, αυτή τη αλυσίδα αξία, να ξέρουν τα στελέχη αυτών των οργανισμών. Για παράδειγμα, ότι αν έρθουν στη χώρα μας, υπάρχει προβλεψιμότητα στο θεσμικό πλαίσιο, θα φορολογηθούν με αυτόν τον τρόπο, αν υπάρξει μια μεγάλη οικονομική δραστηριότητα που θα φέρουν εδώ. Αυτά λοιπόν θα συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο. Θα υπάρχει δηλαδή μια μέρημνα που θα έχει σαφήνεια σε σχέση με το τι φορολογούμε εδώ και τι φορολογούμε στο εξωτερικό, ναι, ως κομμάτι αυτών των δραστηριοτήτων. Και εφόσον η οικονομική δραστηριότητα που θα έρθει στη χώρα μας είναι σημαντική, αν των 3 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο δηλαδή, να σας πω ένα αριθμό, τότε μπαίνουν σε κάποιες ευεργετικές μέρημνες του νόμου. Αυτά τα έχουμε ξανακάνει και στο παρελθόν, από την δεκαετία του 80 και μετά. Mm-hmm. Κάναμε τέτοιου τύπου διατάξεις για να προσελκύσουμε οικονομική δραστηριότητα στη χώρα μας. Και πιστεύω ότι όσο περισσότερο η Ελλάδα θεωρείται, όπως ανέφερα και πριν, ένα σημείο σταθερότητας γενικά στην περιοχή μας καταρχήν, τόσο περισσότερο θα βλέπετε κόσμο να θέλει να μετεγκατασταθεί εδώ, εφόσον το θεσμικό πλαίσιο του το επιτρέπει. Οπότε αυτό είναι ένα τέτοιο τύπου παράδειγμα.
1: Μάλιστα. Τώρα με τα υβριδικά αυτοκίνητα, τι τελικά θα ισχύσει? Για παράδειγμα, θα εφαρμοστεί η αλλαγή στη φορολογική τους μεταχείριση, θα προχωρήσετε σε διορθωτικές κινήσεις μετά τις αντιδράσεις της αγοράς? Τι περιλαμβάνει?
2: Κοιτάξτε,
1: πρόκειται στο νομοσχέδιο καταρχήν.
2: Υπάρχει στο νομοσχέδιο, ναι. Και υπάρχει, επιλέγουμε μια λύση για τα plug-in υβριδικά που συνδυάζει τον περιβαλλοντικό στόχο με την κοινή λογική. Και ποια είναι η στρατηγική κατεύθυνση της Ευρώπης, κύριε Σκουρή? Η στρατηγική κατεύθυνση είναι σταδιακή μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση. Δεν θέλουμε όμως και αυτή να γίνει με έναν τρόπο που θα ευνηδιάσει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που έχουν ήδη λάβει αποφάσεις. Οπότε, τι θα κάνουμε? Θα παρατείνουμε για ακόμη 6 μήνες το σημερινό καθεστώς της κλιμακωτής έκπτωσης 50 έως 75% στα plug-in υβριδικά, ανάλογα με τις εκπομπές ρήπων που έχουν. Και θα διασφαλίσουμε ότι τα οχήματα τα οποία εισήχθησαν στη χώρα από την 1η Νοεμβρίου του 25 μέχρι τις 31 Μαΐου του 26 και δεν έχουν ακόμη ταξινομηθεί, να μην βρεθούν αντιμέτωπα με ευνίδιες επιβαρύνσεις. Και συγκεκριμένα τα plug-in υβριδικά με εκπομπές έως 75 γραμμάρια διοξιδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο θα συνεχίσουν να απαλλάσσονται κατά 75% από το τέλος ταξινόμησης. Και από την 1η Ιανουαρίου του 27 θα ισχύει ενιαία έκπτωση 50% για όλα τα plug-in υβριδικά ανεξαρτήτως ρήπων. Δηλαδή, δώσαμε έξτρα χρόνο, να το πω απλά. Και με αυτόν τον τρόπο θα προσαρμοστεί η αγορά, νομίζω, καλύτερα. Μας το ζήτησε η αγορά αυτό. Αποφεύγουμε αδικίες για όσους είχαν ήδη προχωρήσει σε παραγγελίες. Αλλά διατηρούμε σταθερή και την πορεία προς την ηλεκτροκίνηση.
0: Λοιπόν, μια που λέτε για έξτρα χρόνο, δώσατε και μια παράταση στη ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση ως τώρα, ή σημαίνει ότι δίνεται χρόνο στον κόσμο να ανταποκριθεί περισσότερο σε αυτό το οποίο δίνεται, ανακοινώσετε τουλάχιστον αρχικά?
2: Όχι, η ρύθμιση έχει πάει πάρα πολύ καλά. Και η ρύθμιση έχει πάει καλύτερα και από ό,τι περισσότεροι περίμεναν και στις υπηρεσίες του Υπουργείου, εγώ θα σας πω. Έχουμε 14.000 περίπου δανειολήπτες, οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και έχουν προχωρήσει σε αίτηση ένταξης. Και με δεδομένο αυτό, με δεδομένο ότι βλέπουμε τη ρύθμιση να πιάνει, ναι, να το πω έτσι, αξιολογήσαμε ότι πρέπει να δοθεί περισσότερος χρόνος, έξτρα χρόνος, άρα θα δοθεί μια παράταση, όπως αναφέρατε, με το τρέχον νομοσχέδιο, για να μπορέσουν όλο ένα και περισσότεροι συμπολίτες μας να υπαχθούν στις ευεργετικές μέρημνες.
0: Θα μείνει ως έχει πάντως, δεν θα αλλάξει.
2: Ναι, θα μείνει ως έχει, η ρύθμιση δεν θα αλλάξει. Αλλά όταν βλέπεις ότι κάτι τέτοιο αγκαλιάζεται από τον κόσμο, πόσα χρόνια συζητούσαμε το θέμα του ελβετικού?
0: Από τότε που ξεκίνησε το ελβετικό φράγκο.
2: Φέραμε μια ρύθμιση η οποία έχει στοιχεία δικαιοσύνης. Την κάναμε σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς του κράτους. Υπάρχει και κούρεμα, υπάρχει μια διαχείριση και αντιμετώπιση ανάλογα με το επίπεδο εισοδήματος που έχεις. Με δεδομένα λοιπόν όλα αυτά, η ρύθμιση αυτή ήταν η σωστή. Ναι. Και άρα ακριβώς γι' αυτό το λόγο, επειδή βλέπουμε να λειτουργεί, επιλέγουμε να δώσουμε περισσότερο χρόνο στον κόσμο.
1: Πόσο?
2: Θα είναι ένα τρίμηνο ουσιαστικά μέχρι Σεπτεμβρίου. 30 Σεπτεμβρίου.
1: Τώρα στο πεδίο του ιδιωτικού χρέους φέρνεται ένα εκτεταμένο πακέτο παρεμβάσεων. 72 δόσεις, αύξηση του κατάσχη του ορίου, βελτιώσει την προστασία της πρώτης κατοικίας. Πότε στην πράξη θα εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις στις συγκεκριμένες υπουργές?
2: Αμέσως, θα νομοθετούμε μέσα στο μήνα, γι' αυτό και φέρνουμε τώρα το νομοσχέδιο. Δηλαδή, κινούμαστε με μεγάλη ταχύτητα. Και ξέρετε, κύριε Σκούρη, αυτό είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει τον Πρωθυπουργό, έχει απασχολήσει και εμένα. Το ιδιωτικό χρέος, το ακούμε ζητήματα και στην εκπομπή σας και συνολικότερα από τον κόσμο. Δεν είναι το πρόβλημα τόσο μεγάλο όσο είναι στην υπόλοιπη Ευρώπη, εγώ θα σας πω. Αλλά όσο έχεις έστω και έναν πολίτη που έχει πρόβλημα, δεν είναι δυνατόν η πολιτεία να μην αντιδρά. Κάναμε λοιπόν ένα πακέτο πραγμάτων. 72 δόσεις είναι ένα κομμάτι. Ο εξοδικαστικός για μένα είναι το πιο σημαντικό και είναι από τις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες που έχει λάβει συνολικά η κυβέρνηση. Έχει μπει πολλοί κόσμος στον εξοδικαστικό. Να σας διαβάσω τον αριθμό. Έχουμε 62.000 επιτυχημένες ρυθμίσεις και έχουν ρυθμιστεί αρχικές οφειλές ύψους 19,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τώρα, πίσω από όλους αυτούς τους αριθμούς κρύβονται χιλιάδες οικογένειες. Οικογένειες οι οποίες είχαν ταλαιπωρηθεί για πάρα πολλά χρόνια. Άρα, τι επιλέξαμε να κάνουμε? Επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε τον εξοδικαστικό ως ένα μεγαλύτερο ακόμη εργαλείο βοήθειας απέναντι στην κοινωνία. Μειώσαμε το κατόφλι παγωγής, ήταν 10.000 ευρώ. Το πήγαμε στις 5.000 ευρώ. Ταυτόχρονα μετατρέψαμε τον εξοδικαστικό σε ένα εργαλείο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Ταυτόχρονα κάνουμε τις 72 δόσεις. Ταυτόχρονα αυξάνουμε το όριο στον ακατάσχετο λογαριασμό. Όλα αυτά μαζί είναι ένα συνολικό πακέτο στήριξης της κοινωνίας, όπως είπατε, και νομίζω είναι πολύ δίκαιη η περιγραφή. Είναι το μεγαλύτερο πακέτο στήριξης της κοινωνίας ως προς το ιδιωτικό χρέος που έχει γίνει πραγματικά μετά την κρίση.
0: Επειδή λέτε αυτό, για να μείνουμε να μου επιτρέψει ο Βασίλης στο θέμα, σας ανησυχεί το ύψος του ιδιωτικού χρέους? Είναι αρκετά μεγάλο, έτσι, και είναι μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για τη σταδιακή αποκλιμάκωσή του αυτό?
2: Συστημικά όχι, κοινωνικά ναι.
0: Κοινωνικά ναι.
2: Με ποια έννοια το λέω? Ναι. Συστημικά όχι, γιατί είναι χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όταν στην Ευρώπη είμαστε κάπου στο 121% του ΕΠ, το ιδιωτικό χρέος εννοώ, και στην Ελλάδα είμαστε στο 94,5% αν δεν κάνω λάθος, εκ των πραγμάτων είμαστε σε καλύτερο σημείο από την υπόλοιπη Ευρώπη. Αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι είμαστε χαμηλότερα. Δεν θα ασχοληθεί η κυβέρνηση, ο Υπουργός Οικονομικών, το Υπουργείο Οικονομικών με έστω και μια οικογένεια που έχει πρόβλημα. Ναι. Πρέπει να είμαστε πάνω από κάθε πρόβλημα. Άρα, προφανώς μας απασχολεί, προφανώς με απασχολεί. Είναι χιλιάδες ιστορίες ανθρώπων που μας ακούνε.
0: Τα δάνεια είναι αυτά ουσιαστικά, έτσι δεν είναι, σε μεγάλο βαθμό? Ναι.
2: Γι' αυτό και τι κάνεις εκεί, δίνεις εργαλεία στον κόσμο και δίνεις τα σωστά εργαλεία στον κόσμο. Τα εργαλεία εκείνα τα οποία και δεν διαταράσσουν την κουλτούρα πληρωμών από τη μία. Γιατί η Ελλάδα, κατά ψέματα τώρα, για ποιο λόγο είμαστε σε καλύτερη θέση, όπως ξεκινήσατε στην αρχή? Η Ελλάδα είναι μια χώρα που παράγει πλεονάσματα πλέον. Είναι μια χώρα που έχει θετικό ρυθμό ανάπτυξης, που αποκλιμακώνει το δημόσιο χρέος της. Όλα αυτά είναι καλά. Από την άλλη, όμως, υπάρχει κόσμος ο οποίος συσσόρευσε χρέη στα χρόνια της κρίσης, ταλαιπωρήθηκε στα χρόνια της κρίσης. Πρέπει να τους βοηθήσουμε να βγάλουν το κεφάλι έξω από το νερό. Συγγνώμη, αυτή είναι η υποχρέωσή μας. Και εγώ το αντιλαμβάνομαι και ως δική μου υποχρέωση. Άρα, τι πρέπει να κάνεις εκεί? Θες ένα κράτος που δίνει το χέρι. Δεν θες ένα κράτος που κουνάει το δάχτυλο. Πρέπει λοιπόν να βρεις το σωστό σημείο ισορροπίας, τη χρυσή τομή απέναντι στο πώς φέρεσαι στον κόσμο και στο τι είδος εργαλεία προσφέρεις στον κόσμο. Άρα αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε και νομίζω ότι βλέπετε. Ακόμη και στο Ελβετικό που άκουσα τις πρώτες μέρες, ξέρετε, η αντιπολίτευση πάντα κριτικάρει τα πάντα, θέλει το 150% σε κάθε θέμα. Ενδεχομένως να αντιλαμβάνονται τη στιγμή και δουλειά τους. Βλέπετε όμως ότι ο κόσμος στο Ελβετικό τη ρύθμιση την αγκαλιάζει. Σε όλα αυτά, στον εξωδικαστικό. Με το που δίνουμε ένα εργαλείο που δουλεύει, ο κόσμος έρχεται και τα αγκαλιάζει. Γιατί έχει σχεδιαστεί με βάση τις ανάγκες του κόσμου.
1: Παραπολιτικά 90,1 στο στούντιο εδώ μαζί μας ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός οικονομικών ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης. Υπουργέ, σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης των ακινήτων? Υπήρξε τελικά δεσμευτική προσφορά? Και τι λέτε, η διαδικασία καθυστέρησε υπερβολικά? Είναι πολλές οι κατηγορίες σε αυτό.
2: Ήταν ένα εξαιρετικά πολύπλοκο ζήτημα. Υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορείς να τα κάνεις μέσα σε λίγες ημέρες. Ξέρετε καλά, κύριε Σκουρή, έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Έχω υπάρξει υπουργό και σε υπουργείο που κάναμε πράγματα μέσα σε ένα 24ωρο. Θυμηθείτε το ψηφιακή. Υπάρχουν πράγματα που μπορεί να τα λύσει σε λίγες ώρες. Υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία είναι πολύ πιο περίπλοκα θέματα και απαιτούν εμπλοκή ιδιωτικού τομέα, θεσμικό σχεδιασμό, διαγωνισμού. Οι διαγωνισμοί έχουν εκ των πραγμάτων άλλα χρονοδιαγράμματα. Λοιπόν, αυτό πήρε χρόνο. Αλλά από την άλλη, είμαστε στην τελική ευθεία. Είμαστε στο τελικό στάδιο υλοποίηση. 29 Μαΐου είχαμε τις δεσμευτικές προσφορές. Έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης των τελικών προσφορών. Έχουμε προσφορά, να το πω έτσι. Ναι. Θα με επιτρέψετε όμως να μην πω κάτι ακόμη. Πρέπει να αξιολογηθεί για να γίνουν οι οριστικές ανακοινώσεις μετά. Εγώ θα πω ότι ο φορέας, για να καταλαβαίνει πλήρως και ο κόσμος που μας ακούει, είναι εργαλείο κοινωνικής πολιτικής. Τι κάνει? Δίνει στον ευάλωτο φιλέτη τη δυνατότητα να μείνει στην κύρια κατοικία του για 12 χρόνια ως μισθωτής. Έχουμε κρατική επιδότηση του ενοικίου και έχει δικαίωμα να επαναγοράσει το ακίνητο στο τέλος του περίοδου. Δηλαδή, όλα αυτά μαζί, βάλτε τα όλα. Είναι δεύτερη ευκαιρία για τον κόσμο. Γιατί από τη μία θα υπάρχει ο φορέας.
1: Αλλά έχει εξαγγελθεί αυτό από την πρώτη τετραετία της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
2: Ναι, εγώ τώρα δεν λέω θα, λέω να. Λέω ότι είναι έτοιμο. Λέω.
1: Και εγώ λέω το δούμε.
2: 29 Μαΐου κατατέθηκαν προσφορές. Υπάρχει προσφορά και το φθινόπωρο λειτουργεί. Συγκεκριμένα πράγματα. Όπως ξέρετε, είμαι συγκεκριμένος.
1: Αυτό το έτος.
2: Ναι, αυτό το έτος. Λοιπόν, οπότε με δεδομένο αυτό. Άλλωστε, είχα την ευκαιρία να ανακοινώσω το φθινόπωρο στο Power Game πρόσφατα και στο σχετικό συνέδριο. Άρα, τα δεδομένα είναι αυτά και δεν θα παραβιαστούν. Επίσης, να πω ότι όλο αυτό το διάστημα δεν υπήρξε κανείς απροστάτευτος. Υπήρχε το ενδιάμεσο πρόγραμμα προστασίας των ευάλωτων οφειλετών. Και με αυτόν τον τρόπο είχαν ανασταλεί διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και είχαμε και κρατική επιδότηση. Αλλά να προσθέσω, λέτε το φορέα. Ο φορέας είναι ένα κομμάτι. Εγώ να προσθέσω και τον εξοδικαστικό. Γιατί σας είπα πριν ότι ο εξοδικαστικός είναι και αυτό εργαλείο πρώτης κατοικίας. Εργαλείο προστασίας, μάλλον της πρώτης κατοικίας. Γιατί μπορεί ο κόσμος πλέον να πηγαίνει στον εξοδικαστικό, να λέει ότι θέλω να προστατέψω μόνο την πρώτη κατοικία μου, ναι, να παίρνει μεγαλύτερο κούρεμα, να έχει μικρότερη μηνιαία δόση και έτσι να στηρίξει περισσότερο και την πρώτη του κατοικία. Απ' τη μία λοιπόν θα υπάρχει ο φορέας. Απ' την άλλη θα έχουμε τον εξοδικαστικό ως εργαλείο. Θα έχουμε όλα τα εργαλεία ρύθμισης του ιδιωτικού χρέους. Όλα αυτά είναι εργαλεία στα χέρια του κόσμου.
0: Μια που μιλάμε για το θέμα του ιδιωτικού χρέους, είχαμε αυτή την πρόσφατη δικαστική απόφαση για τον νόμο Κατσέλη. Mm-hmm. Το ΠΑΣΟΚ σίγουρα, ο ΣΥΡΙΖΑ σίγουρα, μπορεί και άλλα κόμματα, ζητούν να εφαρμοστεί αυτή η απόφαση και να υπάρξει προσαρμογή επιτοκίων που να επηρεάζουν τις μηνιαίες δόσεις. Σκέπτεστε να πάρετε μια πρωτοβουλία στην κατεύθυνση αυτή?
2: Εγώ να πω καταρχήν ότι η αντιπολίτευση βιάστηκε. Και βιάστηκε πάρα πολύ γιατί άκουσα τα σχόλια. Ναι. Αν μου ζητούσαν δε να βάλω και στοίχημα για τα σχόλια που άκουσα από πάρα πολύ μεγάλη μερίδα της αντιπολίτευσης σε σχέση με την απόφαση, αν την έχουν διαβάσει, θα έβαζα στοίχημα συντριπτικά ότι δεν έχει διαβάσει. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι μια εξαιρετικά περίπλοκη και ενδελεχής απόφαση. Όταν με ακούτε να λέω την πρώτη μέρα ότι οι υπηρεσίες ενός ολόκληρου Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο τα στελέχη είναι σταθερά ανεξάρτητα από το αν αλλάζουν οι κυβερνήσεις, ναι, μελετάνε σε βάθος αυτή την απόφαση γιατί υπάρχει μεγάλη περιπτωσιολογία, είναι προφανές ότι η ευκολία του να βγαίνει κάποιος και να λέει, ξέρετε, ένα πυροτέχνημα το οποίο ακούγεται πάρα πολύ ευχάριστο ενδεχομένως στον κόσμο, αλλά στην πράξη ενδεχομένως να κρύβει κάποιον που ούτε καν έχει ασχοληθεί να διαβάσει το κείμενο, δεν είναι ακριβώς αυτή η δουλειά μας. Η δουλειά μας είναι να είμαστε συγκεκριμένοι.
0: Άρα
2: καταλήγω. Δεν τίθεται ζήτημα μη εφαρμογής μιας απόφασης του Αριού Πάγου. Η απόφαση θα εφαρμοστεί. Η συζήτηση είναι ποιος είναι ο βέλτιστος τρόπος εφαρμογής της απόφασης. Και η συζήτηση είναι αν και εφόσον χρειάζονται κάποιες πρόσθετες κινήσεις στις οποίες θα εισηγηθούν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Εκεί είμαστε λοιπόν. Μελετάμε ακόμη την απόφαση γιατί είναι εξαιρετικά ενδελεχής και περίπλοκη και θα χρειαστούμε λίγο περισσότερο χρόνο. Ούτε κανείς είπε ότι η απόφαση δεν θα εφαρμοστεί, ούτε κανείς είπε κάτι άλλο.
1: Σε ποια κατεύθυνση? Τεράστια. Γιατί λένε ότι η απόφαση είναι αόριστη. Το είπε και ο διοικητής Τράπεζης Ελλάδος, ότι δεν είναι.
2: Επειδή υπάρχει μεγάλη περιπτωσιολογία. Λοιπόν, έχουμε ένα Υπουργείο Οικονομικών το οποίο έχει πολύ κανένα στελέχη, το οποίο την μελετάει και θα έρθει να βρει τον βέλτιστο τρόπο εφαρμογής της. Τελεία. Αυτό έχουμε πει. Ούτε για μία εφαρμογή μίλησε κανείς, ούτε τίποτα άλλο. Πολλοί βιάζονται. Εγώ αυτό θα πω.
1: Μάλιστα. Τώρα πάμε σε ένα ακόμα ίσως πιο μείζον θέμα, γιατί αφορά όλο μα όλο τον κόσμο. Αν υπάρχει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή, βλέπουμε θα υπογραφεί συμφωνία. Υπάρχουν και άλλες 60 μέρες, δεν ξέρουμε πού θα κάτσει η ιστορία. Ελπίζουμε να υπάρχει τερματισμός του πολέμου. Πότε εκτιμάτε ότι θα αρχίσουν να φαίνονται θετικές επιπτώσεις στην οικονομία και κυρίως στις τιμές των καυσίμων και της ενέργειας?
2: Ήδη βλέπουμε αποκλιμάκωση ανάλογα με τα νέα σε ό,τι αφορά
3: στον
2: Brent. Αλλά ακριβώς.
3: Πολύ αργή.
2: Η κλιμάκωση είναι πάντα γρηγορότερη από την αποκλιμάκωση.
3: Μόλις αυξηθεί το πετρέλαιο διεθνώς, το βλέπουμε λοιπόν, στο πρατήριο.
2: Εγώ θα πω. Θα επαναλάβω κάτι το που έλεγα πρώτη μέρα και στο πλαίσιο και τη ιδιότητά μου ως πρόεδρο του Eurogroup. Ποια ήταν τα τρία θέματα τα οποία κοιτούσαμε σε σχέση με την κρίση? Το πρώτο που κοιτούσαμε ήταν η διαρκεία της. Το δεύτερο που έπρεπε να κοιτάμε είναι το βάθος του προβλήματος που δημιουργήθηκε στο μεσοδιάστημα στις ενεργειακές υποδομές Μέσης Ανατολής. Γιατί αυτό επιδράσει σε φωτιαστικές αλυσίδες. Και το τρίτο είναι, και είχα την ευκαιρία να το επαναλάβω και την περασμένη εβδομάδα στο Eurogroup, το θεσμικό καθεστώς το οποίο θα ισχύσει στα στενά αμέσως μετά. Λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι ισχύουν και τα τρία και με θετικό πρόσημο.
3: Αν υπάρχουν διόδια, ας πούμε, λέτε.
2: Δηλαδή, εγώ λέω να μην υπάρχει. Για μας είναι απαράδεκτο να υπάρχουν διόδια. Το λέω ρητά.
3: Ναι.
2: Άρα, εφόσον έχουμε ανοιχτά τα στενά, εφόσον έχουμε πολύ περιορισμένες ζημίες στα στενά και εφόσον έχουμε μια καθαρή λήξη της όλης διαδικασίας, με δεδομένα και τα τρία, παρόλα αυτά θα χρειαστεί ένας χρόνος προσαρμογής για να επανέλθουμε στην προτέρα κατάσταση. Μένει να δούμε ποιος θα είναι αυτός. Πάντως σίγουρα.
1: Ένας χρόνος εννοείται ένα έτος.
2: Όχι ένα έτος. Ένας κάποιος χρόνος προσαρμογής. Αυτό εννοώ. Όχι ένα έτος. Όχι, να μην παρεξηγηθεί αυτό. Αλλά περιμένουμε ακόμη να δούμε την περίμετρο της επίλυσης. Σε κάθε περίπτωση είναι θετικό το γεγονός ότι φαίνεται να βαίνουμε σε μεγαλύτερη αποκλιμάκωση. Περιμένουμε να δούμε ακριβώς ποια είναι η συνθήκη της συμφωνίας. Εγώ θα σας πω ότι είδαμε πόσο σημαντικό είναι το να κλείνουν τα στενά από τα οποία περνάει το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου και τι είδους επίδραση έχουν και στην παγκόσμια τιμή και στις παγκόσμιες τιμές και στην πληθωριστική επίδραση και σε θέματα όπως λιπάσματα.
3: Σωστό,
2: και σε θέματα όπως εφοδιασμός, ειδικά σε ό,τι αφορά την Ασία σε πρώτη φάση και δευτερευόντως εμάς ως Ευρώπη. Άρα η επίδραση ήταν μεγάλη. Είναι το βασικό θέμα για το οποίο συζητάμε τους τελευταίους μήνες. Λέω όμως ότι είναι ένα ζήτημα να το παρακολουθούμε στενά. Όσο γρηγορότερα λήξει η όλη διαδικασία, τόσο καλύτερα σε σχέση με την πληθωριστική επίδραση γενικά.
1: Θα ρωτήσουμε τώρα σαν πρόεδρο του Eurogroup, η Ευρώπη πρόκειται να πάρει κάποια μέτρα από αυτά ή δεν υπάρχει θέμα?
2: Η Ευρώπη πήρε ήδη μέτρα και έχει η Κομισιόν ήδη ανακοινώσει. Αυτή τη στιγμή μένει να δούμε το θέμα ρήτρα διαφυγής, επέκταση της ρήτρας διαφυγής για την άμυνα, για την ακρίβεια, ώστε να συμπεριλάβει και τις ενεργειακές υποδομές και τις επενδύσεις στην ενέργεια. Σε συνάρτηση με τα γεγονότα τα οποία βιώσαμε. Γιατί το λέω αυτό? Μισό λεπτό για να είμαστε σαφείς τι λέμε. Τι είναι η ρήτρα διαφυγής καταρχήν, γιατί υπάρχουν παρεξηγήσεις σε σχέση με αυτό. Η Ευρώπη έχει ένα νέο δημοσιονομικό κανόνα. Το επαναλαμβάνω μονότονα και στη Βουλή και στην αντιπολίτευση, η οποία έχει προγράμματα των 4 δις, 5 δις, 15 δις. Ναι, τα χρήματα που μπορείς να ξοδέψεις πλέον είναι τα χρήματα που διαπραγματεύεσαι με τις Βρυξέλλες. Γενικότερα, στο πλαίσιο του δημοσιονομικού κανόνα. Αυτά είναι. Αν θες να ξοδέψεις παραπάνω, πρέπει να μας πεις και από πού θα τα βρεις. Ποιους θα φορολογήσεις. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, την ρήτρα διαφυγής. Σου δίνω μεγαλύτερη ευελιξία επί των χρημάτων σου,
3: ναι,
2: δηλαδή δικά σου λεφτά, δικά σου χρήματα, για να τα διοχετεύσεις σε συγκεκριμένα πράγματα. Πού το κάναμε αυτό? Το κάναμε στην άμυνα. Γιατί το κάναμε στην άμυνα? Γιατί η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία και πάρα πολλά κράτη, όχι εμείς. Εμείς ήδη είχαμε ψηλές αμυντικές δαπάνες. Πολλά κράτη δεν είχαν ψηλές αμυντικές δαπάνες. Τι έρχεται τώρα να πει η Κομισιόν? Θα σου δώσω τη δυνατότητα να επενδύσεις και σε ενεργειακές υποδομές. Γιατί ενεργειακές υποδομές? Διότι, κύριε Ξανάκη, κύριε Σκουρή,
3: ναι,
2: έρχεται το δούνο του και τι μας λέει? Επειδή έχετε επενδύσει σε ενεργειακές υποδομές από το 22 και μετά, βιώνετε την κρίση 12% λιγότερο από ό,τι θα τη βιώνατε λόγω των επενδύσεών σας. Δηλαδή, εγώ θα πω σχηματικά για τον κόσμο που μας ακούει. Η καλύτερη κοινωνική πολιτική εν τέλει δεν είναι να κάνεις μια βραχυπρόθεσμη στήριξη. Η καλύτερη κοινωνική πολιτική είναι να κάνεις τέτοιες επενδύσεις στον χώρο της ενέργειας, οι οποίες έρχονται και ρίχνουν το κόστος της μεσοπρόθεσμα.
3: Άρα,
2: και βοηθάνε τον κόσμο εν τέλει πολύ παραπάνω από το να πας εσύ να κάνεις κάτι αυτή την εβδομάδα ή την άλλη εβδομάδα.
3: Αυτή η ρήτρα που διαβάζουμε ότι μας δίνει ένα δημοσιονομικό χώρο 1,5 δις, αυτό το 1,5 δις θα κατευθυνθεί στο κομμάτι το ενεργειακό.
2: Ακριβώς. Το 1,5 δις δηλαδή, τι μας λέει, καταρχήν πώς διαρθρώνεται αυτό, μπορείς να το δώσεις Το γρηγορότερο είναι σε 2 χρόνια. Ναι. Μπορείς να ξοδέψεις maximum για εμάς 750 και 750.
3: Ναι.
2: Τα χρήματα αυτά πρέπει να αφορούν ενεργειακές υποδομές, λέει η απόφαση.
3: Ναι.
2: Θα δούμε ακριβώς ποιες είναι οι επιλεξιμότητες, όπως είναι ο τεχνικός όρος. Δηλαδή, πραγματικά, πού μπορούμε να βάλουμε αυτά τα λεφτά, πού μπορούμε να βάλουμε αυτά τα χρήματα. Αλλά ο γενικός κανόνας ποιος είναι, ρίξτε τα χρήματα αυτά σε ενεργειακές υποδομές. Στο να μπορέσεις δηλαδή, μη μου ρίξεις, σου λέει, το κόστος της ενέργειας για ένα μήνα. Κάνε κάτι το οποίο θα ρίξει το κόστος της ενέργειας πραγματικά για πολύ καιρό και για πολύ κόσμο. Γιατί η μεγαλύτερη κοινωνική πολιτική, εγώ θα πω και πολιτική για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, είναι επακριβώς αυτή. Αυτό είναι που χρειαζόμαστε συνολικότερα. Δεν έχουμε μια ενιαία ενεργειακή αγορά. Και το ότι δεν έχουμε μια ενιαία ενεργειακή αγορά μας κοστίζει ως Ευρώπη, μας κοστίζει και ως Ελλάδα. Κοστίζει από τη βιομηχανία μας μέχρι το κάθε νοικοκυριό που μας ακούει.
1: Λοιπόν, οι παρεμβάσεις στην ΔΕ θα αφορούν κυρίως τις επιχειρήσεις ή στα φυσικά πρόσωπα, Υπουργέ. Βρίσκονται στο τραπέζι μέτρα, ξέρω εγώ, η επαναφορά της 13ης σύνταξης, η μείωση της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις.
2: Λοιπόν, τι μήνα έχουμε.
3: Πέρσι το συζητάγαμε το Φεβρουάριο αυτό. Τώρα είναι ήδη Ιούνιο.
2: Έχω διαπιστώσει ότι.
1: Αυτό
2: συζητάμε...
1: το πείτε αυτό, εγώ θα πω ανοιχτό αφήνω.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, συζητάμε το θέμα τη ΔΕΘ. Ανακάνει τι ανακοινώσει ο Πρωθυπουργό Σεπτεμβρίου. Θυμάμαι, μάλιστα υπήρξε συνάδελφό σα που με ρώτησε μετά τι ανακοινώσει. Στην επόμενη ΔΕΘ τι θα πείτε και ήταν Σεπτέμβριο πέρσι. Η απάντηση είναι ότι ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει σε συνεργασία με εμάς στο Οικονομικό Επιτελείο, προφανώς πριν από τη ΔΕΘ, δηλαδή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση για να δούμε ποια θα είναι τα μέτρα και ποιος θα είναι και ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος.
3: Σας ρώτησα, είναι πολύ σημαντικά.
2: Όλα είναι πολύ σημαντικά.
3: Αυτά τα δύο, τα συγκεκριμένα, και για τους ελεύθερους επαγγελματίες η προκαταβολή και ο 13ος.
1: Έχουμε τίτλο, τα αφήνει ανοιχτό.
2: Είναι... Όλα είναι πολύ σημαντικά, αλλά να σας πω εγώ τι θα πω. Ναι. Ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι μικρότερος από πάρα πολλά από τα μέτρα που συζητάμε. Δηλαδή, όταν εγώ ξέρω. Πάρτε, επειδή ακούω για την 13η σύνταξη. Η 13η σύνταξη είναι 2,5 δις. Θα σας πω τον περσινό δημοσιονομικό χώρο που είχαμε στη ΔΕΘ. Ήταν 1,76. Δηλαδή, όλος ο χώρος που ήταν.
1: Ναι, η μισή λένε.
2: Ναι, αλλά δεν μπορείς να κάνεις μόνο ένα πράγμα για μια κοινωνική κατηγορία. Ναι. Εμείς τι έχουμε επιλέξει, δίνουμε τα 300 ευρώ για τους συνταξιούχους και αυτό αφορά το 86% του συνταξιούχου.
1: Άρα, αποφάσισε τον Αύγουστο. Άρα, 5 λεφτά ακόμα για
2: ναι,
1: την
2: αλλά,
1: ώρα...
2: Ναι, αλλά το πιο σημαντικό ποιο είναι. Μιλάμε επί πραγματικών δεδομένων, όχι επί εφηρημένων. Όλα τα μέτρα που στηρίζουν την κοινωνία, εγώ τα ακούω θετικά. Το θέμα όμως είναι ποιο. Να μην λέμε στον κόσμο πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Ο κόσμος έχει κουραστεί σε όλη τη μεταπολίτευση να ακούει από πολιτικά χείλη το ευκταίο, το επιθυμητό. Όχι, γι' αυτό η χώρα δεν πήγε καλά. Με συγχωρείτε, γι' αυτό χρεοκοπήσαμε. Η χώρα χρειάζεται πραγματικές τοποθετήσεις επί πραγματικών ποσών. Και αυτή είναι και η διαφωνία μου με την αντιπολίτευση. Επιτρέψτε μου αυτό να το πω. Ποια είναι η διαφωνία μου. Ο πολιτικός ανταγωνισμός που έχει ανάγκη η χώρα ποιος είναι. Είναι να έρθει και να πει σε εμάς η αντιπολίτευση, Μητσοτάκη, Πιαρακάκη, Χατζηδάκη, σε όλους μας, διαφωνώ με τα μέτρα και στο ίδιο ποσό εγώ προτείνω να κάνεις αυτά. Δεν λέει αυτό η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση λέει, έχετε 1,76 δις, το αμφισβητώ και ανακοινώνω ένα πακέτο 5 δις. Το ότι δεν υπάρχουν αυτά τα 5 δις είναι λεπτομέρεια. Αλλά για την αντιπολίτευση. Αλλά δεν είναι λεπτομέρεια για τον κόσμο. Γιατί εμείς έχουμε την ευθύνη απέναντί του.
3: Λοιπόν, τώρα μιλάτε για οικονομικούς δείκτες οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Επιβεβαιώνεται από διεθνείς οργανισμούς και από οίκους αξιολόγησης αυτό. Απ' την άλλη πλευρά όμως, η πίεση στα νοικοκυριά είναι πάρα πολύ μεγάλη από την ακρίβεια. Και τα νοικοκυριά δεν τα νοιάζουν οικονομικοί δείκτες. Αλλά τα νοιάζουν, το είπατε εξής νωρίτερα, αυτοί να κουμπάνε και τους ίδιους με κάποιο τρόπο την καταναλωτική τους δύναμη που την έχουν χάσει τα τελευταία χρόνια σημαντικά.
2: Εγώ το έχω πει πιο χοντρά αυτό που λέτε, κύριε Ξενάκη. Πιο χοντρά, όταν είσαι στο ταμείο του σούπερ μάρκετ, δεν σε νοιάζει η μακροοικονομική κατάσταση της χώρας.
3: Σωστά. Λοιπόν,
2: και το επαναλαμβάνω από μικροφόνο σας. Ναι, αλλά από την άλλη, πρέπει να μπορείς να πατάς σε γερά θεμέλια ως χώρα για να μπορέσεις να θεμελιώσεις ότι βοηθάς τον κάθε άνθρωπο που μας ακούει. Μόνο έτσι δημιουργείς μια συνθήκη κατά την οποία μπορεί να κάθεται ο Υπουργός Οικονομικών μαζί σας σε μια συζήτηση και να συζητάμε τι μέτρα θα πάρετε, ποιους θα στηρίξετε. Ξέρετε ότι περισσότερες χώρες της Ευρώπης αυτή τη στιγμή δεν έχουν την πολυτέλεια να κάνουν αυτή τη συζήτηση. Εμείς, επειδή έχουμε στηρίξει τη χώρα τα τελευταία χρόνια, είμαστε σε θέση κάθε χρόνο να λέμε και άλλα μέτρα αυτό το εξάμεινο και άλλα μέτρα το επόμενο εξάμεινο και διαρκώς να στηρίζουμε. Προσπαθούμε δηλαδή όσο περνάει ο καιρός. Αυξάνουμε τον κατώτατο μισθό. Έχει φτάσει να αυξηθεί πάρα πολύ ο κατώτατος μισθός σε σχέση με το που τον παραλάβουμε το 19. 650 ευρώ ήταν. Και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να ανεβαίνει, θα φτάσει 950. Προχωράμε διαρκώς. Έχουμε τη δυνατότητα να αναπτύσσουμε τους μισθούς και την οικονομία, να έχουμε δημιουργήσει 600.000 θέσεις εργασίας. Άρα όλα αυτά είναι κεκτημένα. Πάνω σε αυτά λοιπόν μήνα-μήνα, εβδομάδα-εβδομάδα, μέτρο-μέτρο, είτε είναι για το ιδιωτικό χρέος να αυξάνουμε το ακατάσχετο, είτε είναι ένα μέτρο στήριξης για την ενέργεια, είτε είναι ένα μέτρο που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ φορά απαλλαγής για μια οικογένεια με τρία παιδιά, με τέσσερα παιδιά ή την έκτακτη στήριξη. Όλα αυτά είναι μια προτεραιοποίηση που κάνουμε και κάθε διαθέσιμο ευρώ το οποίο θα υπάρχει θα διοχετεύεται πίσω σε όσους μας ακούν. Και θα σας πω κάτι. Αυτή είναι και η μόνη πραγματική πολιτική. Η άλλη είναι φαντασιακή.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, δύο πολιτικές ερωτήσεις είπαμε εδώ με το Σωτήρη, μία ο καθένας μας, για να σας αποδεσμεύσουμε, γιατί πρέπει όντως να φύγετε. Το πρώτο είναι από εκεί που η συζήτηση αφορούσε το ενδεχόμενο δεύτερων εκλογών. Το έλεγε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ο ίδιος πλέον μιλάει για εκλογές της μίας κάλπης. Γνωρίζουμε ότι εσείς εξ αρχής ήσασταν υπέρ αυτής της θεωρίας. Έχει
2: πώς το γνωρίζετε.
1: Η στρατηγική, από το ρεπορτάζ που λέμε στη δημοσιογράφη, έχει αλλάξει η στρατηγική της κυβέρνησης. Και τι θα συμβεί μετά τις εκλογές, εφόσον πολλοί θεωρούν δύσκολη και το δίνουν και δημοσκοπήσεις ότι είναι, την αυτοδυναμία. Την επίτευξη αυτοδυναμίας.
2: Δεν έχουμε δύο γύρους εκλογών στην Ελλάδα, κύριε Σκούρη. Δεν είμαστε στις γαλλικές προεδρικές εκλογές για να λέμε ότι έχουμε τον προκριματικό γύρο και μετά να έχουμε το δεύτερο γύρο. Η εκλογή είναι μία και στις εκλογές δεν υπάρχουν πρόβες, υπάρχουν μόνο παραστάσεις. Άρα, σας λέω λοιπόν εξ αρχής ότι όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, η εκλογική διαδικασία είναι μία και παράγει αποτελέσματα. Και είναι πάρα πολύ σοβαρή δουλειά το ποιος κυβερνά αυτή τη χώρα. Γιατί αποδείχθηκε στην πράξη τι σημαίνει όταν κυβερνά κάποιος τη χώρα και δεν την κυβερνά σοβαρά. Άρα, τοποθέτηση από τα αρμόδια χείλη που είναι αυτά του Πρωθυπουργού είναι το ότι έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, πολύ πολιτικό χρόνο μπροστά μας και για μας ο πολιτικός χρόνος δεν είναι χρόνος τσιτάτου και λεξιλογίου. Ο πολιτικός χρόνος είναι χρόνος ανακοινώσεων, δουλειάς και πεπραγμένων για όσους μας ακούν.
1: Και η αυτοδυναμία από το δεύτερο μέρος.
2: Θεωρώ ότι είναι απολύτως επιτεύξιμη. Ξέρετε, στο τέλος της ημέρας. Θεωρώ ότι είναι επιτεύξιμη γιατί στο τέλος της ημέρας η εκλογική διαδικασία. Ξέρετε, μου λέει ένας παλιός, ένας κοινός μας γνωστός, θα το πω μετά μόλις κλείσει το μικρόφωνο, ότι στην πολιτική δεν υπάρχει, είναι δύο οι πράξεις, όχι τέσσερις. Δεν υπάρχει πρόσθεση και αφαίρεση, υπάρχει μόνο πολλαπλασιασμός και διαίρεση. Υπάρχουν δυναμικές στην πολιτική, είτε δυναμική προς τα πάνω, είτε δυναμική προς τα κάτω. Συνεπώς, πιστεύω ότι ο κόσμος δεν έχει ενδιαφέρον για το εκλέγεσθε όσο έχει για το κυβερνάν. Αποτελέσματα, δουλειά και πολλά να και λίγα θα. Αυτό θέλει να δει. Άρα, αυτό παράγει εκλογικό αποτέλεσμα και εκλογικό
0: συμβάσμα. Το κάναμε λίγο πιο συγκεκριμένο τώρα. Χθες βράδυ ο κύριος Τσίπρας από την Νίκαια είπε: λίγα 24 ώρα είμαστε κόμμα και πήγαμε στην αξιωματική αντιπολίτευση. Σε λίγους μήνες μπορούμε να είμαστε κυβέρνηση. Θα πάμε σε δίπολο Μητσοτάκη Τσίπρας σε επόμενες εκλογές. Βλέπετε να επαναλαμβάνεται αυτό που είδαμε το 19 και το 23. Θα είναι αυτός ο βασικός πολιτικός αντίπαλος.
2: Ξέρετε, είπα πρόσφατα ότι το προνόμιο της επιλογής που υπάρχει στο πρόσωπο του κ. Τσίπρα είναι ότι ο κόσμος δεν χρειάζεται να τον φανταστεί γιατί τον έζησε. Και μαζί με τον κ. Τσίπρα υπάρχει και μια Ελλάδα που ο κόσμος έζησε. Υπήρχε μια Ελλάδα, επειδή αναφέρατε τώρα συμπτωματικά την τρέχουσα ιδιότητά μου στο Eurogroup, υπήρχε μια φάση στην οποία η Ελλάδα ήταν σε καθεστώς αποβολής από την αίθουσα στο Eurogroup και τώρα είμαστε σε μια ιστορική συγκυρία που προεδρεύουμε. Δεν το λέω αυτό επειδή είναι συμβολική η διάσταση προφανώς και ουσιαστική. Δεν το λέω επειδή συνεπάγεται τα πάντα. Το λέω επειδή υπήρχε η Ελλάδα εκείνη τη εποχή στην οποία ο κ. Τσίπρας διαχειρίστηκε. Οπότε ο κόσμος πρέπει να αναρωτηθεί, θέλει αυτή η Ελλάδα να επιστρέψει πίσω ή θέλει μια Ελλάδα η οποία συνεχώς προχωράει μπροστά. Εγώ δεν θα πω με όλα τέλεια, με μια διαρκή πορεία προόδου και με όσα λάθη ή με όσες αστοχίες ή με όσες αδυναμίες να συμβαίνουν, να έχεις μια κυβέρνηση η οποία διαρκώς να προσπαθεί να βελτιώνει τον εαυτό της και να τα λύνει.
0: Θα είναι αυτός ο αντίπαλος σας?
2: Εγώ λέω ότι ο κόσμος επιλέγει τους αντιπάλους. Ξέρετε, εδώ υπάρχει η απάντηση κλισέ. Αλλά στην απάντηση κλισέ την χάνει να πιστεύω. Η απάντηση κλισέ είναι ότι ο αντίπαλος μιας κυβέρνησης δεν είναι ποτέ ένα άλλο πολιτικό κόμμα, αλλά είναι τα προβλήματα. Ναι. Ξέρετε, την χάνει να
1: πιστεύει.
2: Την χάνει να μιλάτε σε κάποιον ο οποίος αυτό το οποίο λέει το κλισέ το πιστεύει. Στις εκλογές ο κόσμος θα δει ποιος έχει σοβαρή απάντηση για το οποιοδήποτε πρόβλημα και το ποιος έχει τσιτάτο. Και θα δει και ποιος παράγει έναν συνειρμό του χθες ή έναν συνειρμό του αύριο. Οι εκλογές είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών του παρελθόντος ή είναι μια συζήτηση η οποία αφορά το μέλλον? Γιατί έχω ακούσει πάρα πολλά τσιτάτα το τελευταίο διάστημα, εμφυλιοπολεμικούς συνειρμούς, τα πάντα έχουν ακουστεί τον τελευταίο μήνα. Αυτό θέλει ο κόσμος? Ή ο κόσμος θέλει να κάθεται κάποιος, οποιοδήποτε, από οποιοδήποτε κόμμα,
1: αυτό είναι σε ένα τραπέζι? Τι θα απαντήσει ο κόσμος? Ο Σωτήρης ρώτησε αν θα είναι ο Τσίπρας.
2: Αυτό θα ορίσει τον αντίπαλο όμως, εγώ θα πω. Αυτό είναι που θα ορίσει τον αντίπαλο. Και ο κόσμος, ξέρετε, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτησή σας. Γιατί η ερώτησή σας έρχεται να πει ποιος θα είναι δεύτερος. Το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Δεν το θυμάμαι όμως γενικά να έχουμε μια δημόσια συζήτηση στην Ελλάδα για το ποιος θα είναι δεύτερος.
0: Παραδοσιακά. Είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση.
2: Ακριβώς. Έχουμε μια συζήτηση όπου ο πολιτικός ανταγωνισμός εξαντλείται στο ποιος θα είναι δεύτερος. Είναι μικρό το τρόπο για να είναι τόσο πολύ μεγάλη συζήτηση. Η ουσία είναι στο ποιος θα έχει την ευθύνη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.
1: Ευχαριστούμε. Λίγο λοιπόν, ο χρόνο, σα φάγαμε λίγα παραπάνω λεφτά, αλλά εντάξει.
0: Υπουργό Εθνική, λεπτά του φάγαμε, όχι λεφτά. Λοιπόν, Υπουργό Εθνική Οικονομία και Οικονομικών και πρόεδρο του Eurocom, ο κ. Πυρακάκη, στο στούντιο μαζί μα. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα Καφέ Μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα Καφέ Μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
6: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
7: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
8: Διαβάστε στην απογευματινή τα θολά σημεία της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Τι ισχύει για στενά του Ορμούζ και πυρηνικά. Την Παρασκευή οι τελικές υπογραφές για τερματισμό του πολέμου. Ανακούφιση στις ηγεσίες του κόσμου, εφορία στις διεθνείς αγορές. ΑΟΣ και Χάγη στο τραπέζι της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Σαντάμ Χαφτάρ στο Μαξίμου. Αυξάνονται ή δεν πληρώνω. Τα 52 δισεκατομμύρια ευρώ αγγίζουν τα χρέη στον ΕΦΚΑ. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Έχει από Πειραιά για Κρήτη. 2, 11, 10, 80, 80. Στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση. Το ταξίδι προσφορά της ANEC Lines. Ταξίδευσε με τη φιλοξενία της ANEC Lines και αποφελεί σου έκπτωση 50% για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Ή αναζήτησε το πακέτο προσφοράς που στεριάζει από 114 ευρώ για ένα άτομο και ένα γιο ταχύ. Κρατήσει στο ANEC.gr, στο 2, 10, 89, 19, 800, στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App. Όπως η θάλασσα. Κατεβάστε το τώρα. Λοιπόν, η κλήρωση θα γίνει 10:55. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική? Να, με το COSMOTE 5G WiFi μόλις το βρήκες, γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους όπου και αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα του και είναι παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του COSMOTE 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα, με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G WiFi έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερες πληροφορίες στο COSMOTE.gr. Και ξέρεις πως είναι, μπαίνει ζέστη και ξαφνικά όλοι λέμε εντάξει, ήρθε η ώρα για κλιματιστικό. Και αν σκέφτεσαι αναβάθμιση στα Public και στα Public Plus Home, θα βρεις κλιματιστικά νέας γενιάς που το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Με λειτουργίες που φέρνουν καθαρό και φρέσκο αέρα μέσα στο σπίτι, δροσίζουν το χώρο με όμορφα, φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση, έχεις πραγματικά άλλη εμπειρία δροσιάς. Και το καλύτερο, έχεις δώρο την εγκατάσταση, πληρώνεις με άτοκες δόσεις, ενώ με την επιστροφή της παλιάς συσκευής μπορείς να κερδίσεις και δώρο επιταγή ένα κύκλο ίσως 100 ευρώ. Οπότε, να, ναι, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν το σκέφτεσαι πολύ, απλά το κάνεις και μπαίνεις ένα πιο άνετο καλοκαίρι. Λοιπόν, για λέγε.
2: Νομίζω ήταν ορισμένες ειδήσεις με πολύ πολύ ενδιαφέρον.
1: Όπως για πες να δω και εγώ και εσύ τι αξιολογήσεις.
2: Για να δω εσένα.
1: Καταρχήν, εγώ στα, νομίζω ότι έδωσε μια ημερομηνία που είναι σημαντική, 29 Μαΐου. Έτσι δεν είναι?
2: Σωστός.
1: Να την κρατήσουμε την ημερομηνία αυτή. Το θέμα θύμισε τον στον κόσμο.
2: Ψάχνω να βρω τα χαρτιά μου τώρα, ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι, εξήγησε τους λόγους που το ελβετικό φράγκο έχει πάρει αυτή την τρίμηνη παράταση. Υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση στον κόσμο. Είπε ότι υπάρχουν 62.000 άνθρωποι οι οποίοι έχουν ενταχθεί στον δικαστικό συμβιβασμό. Πώς λέγεται, δικαστικό μηχανισμό, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Συμβιβασμό, στον εξωδικαστικό συμβιβασμό. Συγγνώμη. Επειδή κάνα δύο φίλοι μας, αλλά βιάστηκαν να στείλω μηνύματα, όπως οι φίλοι μας η Κέτη, αρχή κιόλας, αν θα βάλετε θέματα που απασχολεί η αγορά, όπως εξωδικαστικός κλπ. Το βάλαμε το θέμα του εξωδικαστικού και απάντησε νομίζω πολύ χαρακτηριστικά. Είπε ότι το 1,5 δισεκατομμύριο από τη ρήτρα δημοσιονομικής, πώς λέγεται εδώ, προσαρμογής, θα πάει στο κομμάτι το ενεργειακό, αλλά όχι για, όπως το είπε χαρακτηριστικά, για ένα μήνα φθηνότερη ενέργεια ή 2 μήνες, αλλά για υποδομές και οτιδήποτε άλλο θα βοηθήσει μακροπρόθεσμα, έτσι, να έχουμε δυνατότητες ενεργειακές καλύτερες και να έχουμε προφανώς και φθηνότερη ενέργεια και εξασφαλισμένη.
2: Ναι. Μέτρα για τα funds, να έρθουν funds στην Ελλάδα, νομίζω στην πρώτη ερώτηση που υπήρχε, και τα υβριδικά εξάμηνη παράταση για τα ηλεκτρικά. Ειδικά τα δύο τελευταία νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικές ειδήσεις.
1: Επίσης, για το θέμα του
2: 29 Μαΐου, ήταν για
1: τις προκαταβολίες για τους ελεύθερους επαγγελματίες και που το έβαλε μαζί ο Βασίλης με το θέμα της 13ης σύνταξης, ο κύριος Πιερακάκης επιφυλάχθηκε. Δεν είπε ναι, δεν είπε όχι.
2: Προς το είπε όχι
1: ότι
2: ήταν.
1: Είπε ότι είναι νωρίς για τη Θεσσαλονίκη. Το θέμα της... Τη 13η σύνταξη και εγώ νομίζω ότι προς το όχι είναι. Αλλά
2: τον εξωτερικό.
1: Αν είναι μισή, είναι άλλο.
2: Και αν είναι μισή.
1: Επίσης, το θέμα της προκαταβολής, νομίζω ότι εκεί θα υπάρχει παρέμβαση στην προκαταβολή, αλλά όχι κόψιμο, οριστική διαγραφή. Ενδεχομένως να υπάρχει και εκεί μείωση της προκαταβολής για τα επαγγελματίε, αλλά αυτά όλα τα παρέπεμψε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Σε ό,τι αφορά την πολιτική, καταλάβαμε ότι όλη η αντιπολιτευτική τακτική της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στον κύριο Τσίπρα θα κινηθεί θυμίζοντας την περίοδο 2012-19, 15-19 βασικά, 12 ως αντιπολίτευση 15 και 15-19 ως κυβέρνηση. Το είπε και ο ίδιος ότι εκεί που, εντάξει αυτό που, λέμε, που λένε πολλοί, ότι εκεί που δεν μας δεχόνταν, δεν μας δέχονταν και μας διώχνανε, τώρα προεδρεύουμε. Και στο ερώτημα το βασικό βέβαια δείχνει ότι ο ίδιος αντιλαμβάνεται το ότι άλλο είναι τα οικονομικά μεγέθη να πηγαίνουν καλά και άλλο να φτάνουν στον κόσμο κάτω και να τα καταλαβαίνει. Και μάλιστα μου είπε ότι εγώ θα το έλεγα και πιο χοντρά από ό,τι το είπατε εσείς. Ναι. Το θέμα είναι να το δείξει τους επόμενους μήνες.
2: Όταν λέει πας στο ταμείο, δεν σκέφτεσαι τα μακροοικονομικά.
1: Αλλά
2: το πορτοφόλι.
1: Δεν σκέφτεσαι το πορτοφόλι σου. Σκέφτεσαι και με αυτό πρέπει να πληρώσεις και τα πράγματα εκεί είναι ζόρικα. Και για τα καύσιμα, που είπαμε ότι όταν ανεβαίνει η διεθνώς τιμή του πετρελαίου, δεν προλαβαίνει να κάνει ο εκφωνητής στην τηλεόραση και έχει ανέβει τιμή στο βενζίνη, στο βενζινάδικο. Όταν συμβαίνει το ανάποδο, όπως τώρα για παράδειγμα, που το πετρέλαιο έχει πέσει σημαντικά, στο χαμηλότερο του τριμήνου έχει πέσει, μιλάμε για 1 και 2 λεπτά. Και επειδή έκανα ρεπορτάζ χθες, θέλω να σου πω ότι τα δηληστήρια αυτές τις μέρες πουλάνε στα βενζινάδικα 1 και 2 λεπτά φθηνότερα. Τίποτα δηλαδή. Τα βενζινάδικα έχουν πλαφόν. Δεν μπορούν να κάνουν μεγάλες αυξομοιώσεις. Από τα δηληστήρια εξαρτάται κυρίως πόσο θα πέσει η τιμή. Και όχι από τα βενζινάδικα, έτσι, γιατί μην δέρνουμε τζάμπα ανθρώπους. Να μην δέρνουμε κανέναν δηλαδή, αλλά λέω μην κατηγορούμε τζάμπα ανθρώπους.
2: Είδα τις προβλέψεις της Τραπέζης της Ελλάδος από 3,1 να θεωρεί, 3,6 ο πληθωρισμός τη νέα χρονιά. Τη χρονιά που δεν περνάμε, έτσι, δεν είναι μικρό πράγμα.
1: Λοιπόν, να πω ένα ωραίο. Ναι. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε μαζί μας τον Ιεράρχη. Αυτός δεν είναι.
2: Ναι, ναι, τον Κυθύρων.
1: Τον Κυθύρων, τον Μητροπολίτη Κυθύρων, ο οποίος είναι ο ένας, δεν ξέρω αν είναι ο μοναδικός.
2: Ήταν και στην Κρήτη ο ένας.
1: Δεν υπάρχει κι άλλος. Ωραία. Ναι. Ο οποίος βγήκε δημοσίως και είπε ότι εγώ την αύξηση που μου δίνουν θα τη δώσω όλοι για κοινοφελείς σκοπούς. Και θέλουμε να μας μιλήσει ο Μητροπολίτης Κυθύρων με το καλό και αντικυθύρων, ο κύριος Σεραφείμ, για την απόφαση αυτή των αυξήσεων στους ιεράρχες. Και θα έχουμε και τον κύριο Δημήτρη Μάλτζο. Είχαμε χθες δημοσκόπηση πάλι από την Άλκο, η οποία δείχνει. Και άλλη μια δημοσκόπηση που δείχνει τον κύριο Τσίπρα στη δεύτερη θέση και ευκρινώς στη δεύτερη θέση και μάλιστα με μονοψήφια διαφορά από την Νέα Δημοκρατία. Είναι στο 9,5% διαφορά, αν δεν κάνω λάθος. Και από κάτω, πρέπει να βρούμε ακριβώς τα νούμερα για να μην λέμε. Περίπου, κάτι λιγότερο, νομίζω από 4 μονάδες.
2: Αλλά και καθαρά πάνω από την κυρία Καριστιανού αυτή.
1: Ναι, 1,5 με 2 μονάδες πάνω από την κυρία Καριστιανού. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 23,3%. Η Ελλάς είναι στο 14,2%. Το Πασόκ στο 10,3%. Είναι κάτι λιγότερο από
2: 3,9%.
1: Αυτό είναι ξερή πρόθεση ψήφου, να πούμε. Η Άλκο είναι η μόνη εταιρεία η οποία δεν κάνει εκτίμηση, αναγωγή και όλα τα υπόλοιπα.
2: Για να μην πω, υπόλοιπους... θα έχει τον κύριο Παναγόπουλο, τον Κώστα Παναγόπουλο εδώ στην εκπομπή, θα τα ακούσετε όλα.
1: Για να μην γκρινιάζεται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1, η Ελληνική Λύση το 6,6, το Κουκουέ το 6,2, η Πλεύση το 3,6, η Φωνή Λογική στο 2,9, το Μέρα 25 στο 2,8, η Νίκη στο 1,3, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,1 και ένα 16% αναποφάσιστο.
2: Σας είχαμε πει περίπου για το τι, πώς έχουν τα πράγματα από χθες πριν ξεκινήσει εδώ, πριν δημοσιοποιηθεί η δημοσκόπηση, τι δείχνουν οι νέες δημοσκοπήσεις. Θα σας πούμε τη δεύτερη ώρα και αρκετά ακόμα, γιατί σε λίγο πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να πάμε τα δελτίο ειδήσεων του Βασίλη Ντέτσικα.
1: Πάει και ο Ταμάν, πάει και ο Λουτσέσκου, ναι, ναι. Περιμένουμε καινούργιους. Λοιπόν, θα πούμε μετά το δελτίο ειδήσεων. That's

0: αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Εξάμεινη παράταση στο καθεστώς της κλιμακωτής έκπτωσης 50-75% στα υβριδικά και όσα έχουν αγοραστεί το τελευταίο εξάμεινο και δεν έχουν ταξινομηθεί, προανήγγειλε μιλώντας πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως είπε, από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα ισχύει έκπτωση 50% για τα plug-in αυτοκίνητα. Σε ό,τι αφορά το ελβετικό φράγκο, απάντησε πως έχουν ενταχθεί 14.000 δανειολήπτες και είπε πως θα δοθεί περισσότερο χρόνος μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Ερωτηθείς για τον εξοδικαστικό, απάντησε πως μειώθηκε το κατόφλι εισαγωγής από τα 10 στα 5.000 ευρώ, έγιναν οι 72 δόσεις και αυξήθηκε το όριο στον ακατάσχετο λογαριασμό. Ερωτηθείς για τον φορέα επαναμίσθωσης ακινήτων, ανέφερε πως στις 29 Μαΐου ολοκληρώθηκαν οι προσφορές, έχει ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης τους και ο φορέας θα λειτουργήσει στο φθινόπωρο. Επεσήμανε ότι οι παρεμβάσεις δεν θα συζητηθούν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και τα μέτρα θα είναι στο πλαίσιο του δημοσιονομικού χώρου, ενώ επεσήμανε πως κάθε διαθέσιμο ευρώ θα διατίθεται στους πολίτες. Χαρακτήρισε απολύτως επιτεύξη με την αυτοδυναμία, ενώ ερωτηθείς για το δίπολο Μητσοτάκης Τσίπρας, απάντησε πως ο κόσμος τονέσε τον κύριο Τσίπρα και αντίπαλος της κυβέρνησης είναι τα προβλήματα και όχι ένα άλλο κόμμα. Την Παρασκευή στη Γενέβη, η υπογραφή της Συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, παρουσία του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance, ενώ είναι πιθανό να παραστεί και ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι δύο πλευρές παρουσιάζουν διαφορετικές εκδοχές για βασικά σημεία, όπως το καθεστώς των στενών του Ορμούζ. Η Τεχεράνη φέρεται να προτίθεται να επιβάλλει ορισμένες χρεώσεις για τη διέλευση, ενώ ο Τραμπ υποστηρίζει ότι η περιοχή θα ανοίξει πλήρως χωρίς διόδια από την Παρασκευή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου λόγω έλλειψης λεπτομεριών της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν. Το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα επισκεφθεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συνεχίζει τις επαφές του με τους τοπικούς φορείς και τους πολίτες. Θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Βάρης, τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι, ενώ θα συναντηθεί με εθελοντές δασοπυροσβέστες στο Δημαρχείο. Η ΑΔΕ επεκτείνει τους ελέγχους στο πλαίσιο περιορισμού της φοροδιαφυγής σε κλάδους κοινωνικών εκδηλώσεων, όπως κτήματα και αίθουσες δεξιώσεων. Οι επιχειρήσεις θα υποχρεούνται να καταγράφουν ψηφιακά τα στοιχεία των εκδηλώσεων και τον αριθμό των προσκεκλημένων πριν από την πραγματοποίησή τους. Στην εισαγγελία εφετών Πειραιά και στη συνέχεια στον Κορυδαλό, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος στο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάξε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια. Στη διεθνή ενημέρωση, δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής τραυματισμοί ή ζημιές από τον ισχυρό σεισμό των 6,7 Ρίχτερ που έπληξε την περιοχή όπου βρίσκεται η Κελέβη στην κεντρική Ινδονησία. Στα αθλητικά, έως αύριο αναμένεται λευκός καπνός στο θέμα του προπονητή στο πάγκο του ΠΑΟΚ. Ο Ερβέ Ρενάρ θα αναλάβει σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα τον πάγκο της Τινησίας.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
4: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
3: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
9: Ακούτε Ιόνιον FM.
10: Κύριε Πρωθυπουργέ της Ελλάδας, ο μπαμπάς μου μου είπε ότι όταν μεγαλώσω θα γίνω κι εγώ πρωθυπουργός. Δεν είναι κάτι προσωπικό, πιστέψτε.
9: Ακούτε Ιόνιον.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1 ο κύριος Βασίλης Κουρίας.
1: Και ο κύριος Σωτήριος Ξανάκης.
0: Και ο κύριος Δημήτρης Κύρκος εδώ μαζί μας στην κονσόλα του ήχου, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στο 211-1080-880 απαντάει η κυρία Ελένη Τάγκα. Αν έχετε κάτι να μας πείτε.
1: Να δηλώσετε όμως.
0: Ναι. Έχετε λόγο να τις τηλεφωνήσετε, καθώς κληρώνουμε ένα εισιτήριο μεταεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και αγιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της ANEC Lines. 211-1080-880. Η κλήρωση θα γίνει στις 11:05. Ταξίδι με τη φιλοξενία της ANEC Lines και υποφελή σου έκπτωση 50% για τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Ή αναζήτησε το πακέτο προσφοράς που σου ταιριάζει από 114 ευρώ για ένα άτομο και ένα γιοταχή. Κρατήσεις ANEC.gr 2-10-89-19-800 στο ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
1: Λοιπόν, Σωτήρια, μην το ξεχάσω, έτσι. Είναι μικρό το μέγεθος πια, αλλά έχει το ενδιαφέρον του γιατί έχει κινητικότητα. Έχει σήμερα κοινοβουλευτική ομάδα ο ΣΥΡΙΖΑ, τυπική λέει, για να αποφασίσει για τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην τεθεί θέμα μέσα για το τι κάνει το κόμμα για ο Σωκράτης Φάμελος. Δεν ξέρω αν θα πάει ο Πολάκης που τον έχουν. Ο κ. Φάμελος τον έχει θέσει εκτός κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Πώς θα πάει.
1: Θα πάει, αφού. Ξέρω εγώ.
0: Αφού τώρα έχει θέσει έθνος, εκτός.
1: Ξέρεις, το πέρσι πάνω στον πούμε. Γι' αυτό. Λέω λοιπόν δύο πράγματα με ενδιαφέρον. Πρώτον, τις αμέσως επόμενες ημέρες θα αντικατασταθεί από εκπρόσωπος τύπου ο κύριος Κώστας Ζαχαριάδης. Κοινή συνενέση.
0: Τη βούλησή του, ναι.
1: Κοινή συνενέση. Ναι. Δεύτερον, σε αυτό θα αντικατασταθεί, λένε οι πληροφορίες, ο κύριος Νίκος Παπάς από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι σε μεγάλη κόντρα με τον κύριο Φάμελο.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, ναι, δύο. Και τρίτον, έχει ενδιαφέρον. Στην ομιλία του Τσίπρα χθες ήταν δύο βουλευτές. Ένας μειονοτικός που έφυγε από τη Νέα Αριστερά και η κυρία Λινού. Mm-hmm. Αλλά και ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Παναγιωτόπουλος. Από την Αχαΐα.
0: Από την Αχαΐα, εσύ.
1: Δεν έχει τον ενδιαφέρον.
0: Έχει το ενδιαφέρον. Τώρα φαντάζομαι ότι ο κ. Τσίπρας θα έχει τους ανθρώπους του εκεί στην Αχαΐα. Και ο κ. Παναγιωτόπουλος, από μόνο του βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, γιατρός, σοβαρός άνθρωπος κλπ. Αλλά έχει κάνει ούκο λίγες πατάτες στη διάρκεια της θητείας του κοινοβουλευτικής. Έτσι δεν είναι.
1: Εντάξει, δεν εξετάζω την ποιότητα. Εξετάζω το γεγονός ότι ο βουλευτής ενός κόμματος.
0: Μάλλον πήγε.
1: Σκέψε ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ρε παιδί μου.
0: Να πήγαινε χθες εκεί.
1: Να πάει στο Πασόκ. Ή στο που λέει ότι είμαστε εδώ πιο κοντινό κόμμα να κυβερνήσουμε, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Πώς θα φαίνονταν, θα ήταν ένδυση.
0: Ναι, σωστά. Θα έχει ενδιαφέρον επίσης.
1: Δηλαδή, σε συγκέντρωση υπάρχουν βουλευτές του ιδίου κόμματος.
0: Ανυπομονώ να μιλήσουμε με τον κύριο Μάντζο στις 11 παρά 20 που τον έχουμε, τον βουλευτή επικρατείας του Πασόκ, στενό στην Ελλάδα του κ. Ανδρουλάκη.
1: Καθώς έχουμε.
0: Ναι, καθώς έχουμε άλλη μια δημοσκόπηση που το Πασόκ είναι στην τρίτη θέση και μάλιστα μακράν τη. Μακράν. Τρεις-τέσσερις μονάδες είναι μακράν, πώς να το κάνουμε.
1: Μεγάλο, ναι.
0: Δεύτερη θέση. Στην πρόθεση την ξέρει, στην εκτίμηση, αν αυτό γίνει εκτίμηση, σίγουρα θα είναι ακόμα μεγαλύτερη, αλλά στην εκτίμηση βράζει. Αφού δεν υπάρχει. Να μην μιλάμε για αυτήν.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό.
0: Να μην μιλάμε για αυτήν. Γεια σου, Αλιτάμπουρα, καλημέρα, Λάνια, Πιερακάκης, λέει Θεός. Πώς έλεγε ο Βοσκόπουλος, όχι και Θεός, πώς το λένε, ή τι Θεός, ή μη Θεός. Καλημέρα στη φίλη μας την Αναστασία. Κάτσε γιατί είχε έρθει μια σειρά από μηνύματα. Ο κύριος Γιάννης δεν ευχαριστήθηκε καθόλου με τα ερωτήματα που κάναμε. Ήθελε μαστίγωμα. Καλημέρα από Στουτγκάρδη, λέει ο Μαργαρίτης, για το ότι η Ελλάδα προεδρεύει. Το οφείλει στον κύριο Τσίπρα, γιατί αυτός την ξελάσπωσε, τράβηξε τα χειρότερα και τώρα τον πολεμάνε όλοι. Ποιος όμως χρεοκόπησε τη χώρα, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Καλημέρα στην όμορφη Φραγκφούρτη. Είναι πολύ ωραία, όντως. Καλημέρα στον κύριο Ζαχαράκη, γιατί ο δημοσιονομικός χώρος είναι πάντα μικρότερος από την ανάγκη δημιουργίας υπερπλεονάσματος. Το υπόλοιπο δεν μπορώ να το διαβάσω. Ζητά συγγνώμη, αλλά το έχετε βάλει στον τίτλο. Τι λέει ο Νίκος, γέμισε από άπετα βουνά, λέει, για να κονομάνε διάφοροι. Λέει ονόματα, δεν πρέπει να τα πω στον αέρα. Λέτε να πείτε εδώ πέρα να πάρετε τις αγωγές εσείς αντί για μένα. Καλημέρα. Θα ρωτήσω τον κύριο Πιερακάκη για ερωτήματα που βάζει η αγορά. Όσα μπορέσαμε, ρωτήσαμε. Ο χρόνος ήταν περιορισμένος. Δεν πάει τακτικά σε ραδιοφωνικά στούντιο να δώσει συνέντευξη ο υπουργός.
1: Θέσαμε πολλά ερωτήματα, εν αλήθεια.
0: Και εγώ έτσι νομίζω. Ας ασχοληθεί λέει ο Νίκος με την αστιοθεσία των τραπεζών, τις υπέροχες αμοιβές των δούσου των ανακεφαλοποιημένων τραπεζών και τον αναβαλόμενο φόρο. Που πραγματικά δεν ξέρουμε τι γίνεται με αυτό και δεν ρωτήσαμε, η αλήθεια είναι, αλλά τι να πρωτοπρολάβεις. Καλημέρα, είναι δυνατόν να μας λένε ότι ανεβαίνει μισή μονάδα Νέα Δημοκρατία, ενώ όλοι ξέρουν ότι έχασε το momentum και όποτε γίνουν εκλογές χάνεται αυτοδυναμία. Διασώζεται εδώ με τον Τσίπρα που δράζουν μπαμπούλες για παλιοδεξιούς και λαφροδεξιούς και διάφορα άλλα, μας λέει ο φίλος μας. Την καλημέρα μας, να είστε καλά. Μια καλημέρα στον Αλέξανδρο να στείλω εγώ, στη Λίνα τη φίλη μας. Καλημέρα, όσο μπορεί να είναι με τόσους δολοφόνους που βρίσκονται ανάμεσά μας. Αντιγόνη, καλό ταξίδι.
1: Φως. Εκεί στη Δράμα που ήταν. Ναι,
0: αυτή η ιστορία με τον αστυνομικό που μαχαίρωσε και σκότωσε τη γυναίκα του με το μαχαίρι και μετά αυτοκτόνησε. Ήταν λέει σε διάσταση το ζευγάρι και είχαν συμφωνήσει να χωρίσουν μετά το ότι το παιδί του τέλειωνε το. Άφησε τώρα αυτός, άφησε το παιδί ορφανό και από πατέρα, τα παιδιά ορφανά και από πατέρα και μητέρα. Πήγαινε και σε ψυχολόγο εντωμεταξύ.
1: Πρώτα απ' όλα σκότωσε έναν άνθρωπο. Έτσι.
0: Σκότωσε έναν άνθρωπο και άφησε τα δύο παιδιά ορφανά, αλλά από πατέρα και μητέρα. Αυτό λέω, ναι. Και έχει μια ανάρτηση, ίσως προφητική της κοπέλας, άντε, δεν
1: το φοβόταν
0: έτσι. Ναι, η οποία λέει ασχολούμαστε λέει, με το Pride και τους ΛΟΑΤΚΙ και λέει και δεν ασχολούμαστε με, περνάμε περιστατικά, πώς το λένε, σφαγών γυναικών.
1: Παιδιά, κυρίως προς εσάς.
0: Κάτι φοβότανε.
1: Προς εσάς τα αγόρια, όταν μια γυναίκα δεν μας θέλει, όταν μας απατάει, όταν οτιδήποτε, δεν τη σκοτώνουμε, δεν τη δέρνουμε. Χωρίζουμε.
0: Ναι, άντε πες το.
1: Εντάξει, να το ξαναπώ λοιπόν. Και αισθάνομαι πολύ μάγκα που το λέω. Λέω ότι όταν ένα κορίτσι, μια σχέση μας απατάει.
0: Δεν μας θέλει. Μας απατάει.
1: Νομίζουμε ότι το συζητάμε. Ή ζηλεύουμε. Ή οτιδήποτε. Δεν σκοτώνουμε, δεν δέρνουμε, δεν βρίζουμε.
0: Γι' αυτό χωρίζουν οι άνθρωποι.
1: Τι κάνουν, γι' αυτό υπάρχει ο χωρισμός, έτσι. Και θα ξαναβρούμε όλοι τον δρόμο μας, ξαναβρούμε αγάπες, θα ξαναβρούμε οτιδήποτε. Αλλά όχι αυτά τα πράγματα. Πρέπει, είναι σοβαρό πια το θέμα αυτό. Είναι σαφώς ότι είναι εμφυλιβία, δεν το συζητάμε σε αυτή την ιστορία και πρέπει να το δούμε πολύ πιο σοβαρά σαν κοινωνία και σαν πολιτεία και σαν μέσα ενημέρωσης μαζί.
0: Και πρόσεξε, εδώ μιλάμε για το κίνδυνο που διέτρεχε μια και τελικά το πλήρωσε με τη ζωή της, μια γυναίκα αστυνομικός, έτσι.
1: Ναι,
0: με ό,τι αυτό συμβαίνει. Πόσο κάποια άλλη, η οποία είναι ούτε δουλειά έχει, αδύναμη είναι, δεν έχει καν τη δυνατότητα που
1: έχει.
0: Γιατί
1: και αυτό να το πούμε, παιδιά. Πολλά κορίτσια, επειδή αισθάνονται αδύναμοι, έχουν ανάγκη τον άντρα.
0: Οικονομικά.
1: Είναι έτσι.
0: Και μένουν στα σπίτια μόνο γιατί.
1: Γιατί δεν μπορούν να αλλιώσουν, γιατί έχουν οικογένεια. Για να στρώσουμε λοιπόν.
0: Εντάξει.
1: Εμείς.
0: Ντροπή πραγματικά για το αντρικό φύλλο. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, τώρα να πω κάτι θέλω ακόμα στο τέλος, μου επιτρέψεις μισό λεπτό μόνο. Δεν χωράει η αμφιβολία ότι ο χειρισμός με το θέμα της Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου στο Υπουργείο Εξωτερικών ήταν αεραστεχνικός, ήταν χωρίς νόημα, ήταν χάλια, πώς να το πω έτσι. Όμως, σαν ιδέα, ο υπηρεσιακός υπουργός. Υφυπουργός εξωτερικών είναι σωστό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ένας υφυπουργός εξωτερικών μόνιμος μένει σε μια υπηρεσιακή κυβέρνηση. Γίνεται η κυβέρνηση, πώς τον λέγανε, πες με, το Παπαδήμου.
0: Ναι.
1: Το δικαστικό, πες τον, που ήταν μετά και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Γίνεται λοιπόν, μένει. Ναι. Υπάρχει μια συνέχεια δηλαδή. Και τα κόμματα τα εξουσίας δεν έχουν μεγάλες διαφορές. Μην κοροϊδευόμαστε. Να πούμε ότι έχουν μεγάλες διαφορές το ΚΚΕ με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ. Να το πούμε. Τα κόμματα ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ τους.
0: Αλήθεια.
1: Στην εξωτερική πολιτική, ως προς τις γενικές αρχές πάντα λέμε, έτσι. Λοιπόν, μένει λοιπόν δεύτερον στο διπλωμάτι, στο Υπουργείο Εξωτερικών κάθε φορά είναι και ένας διπλωμάτης. Και πηγαίνει στο Υπουργικό Συμβούλιο και έχει και μια άποψη. Θα πήγε κάτι παραπάνω προφανώς να ξέρει. Να μεταφέρει και απόψεις. Καλό πράγμα είναι. Οι χειρισμοί ήταν χάλια, αλλά από την άποψη μιας κυρίαρχης πολιτικής αυτό είναι καλό. Αυτό ήθελα να πω. Και η κυρία Παπαδοπούλου είναι, πώς να το πω, κατά τη γνώμη μου, εξαιρετική διπλωμάτης. Δεν είσαι μας αν διαφωνώ εγώ, έτσι.
0: Δεν έχω άποψη.
1: Δεν ταυτίζομαι. Δεν έχει το ένα κάνει το ένα με το άλλο.
0: Δεν έχω άποψη επί του
1: θέματος. Ναι, ναι. Ναι.
0: Εγώ δεν ήξερα ότι είχαν πάει χθες βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ στην συγκέντρωση στην Νίκαια. Αλλά το έμαθα τώρα, γιατί έβλεπα τα ρεπορτάζ.
1: Ένας ήταν ο Αγχομπέρης και αυτός, ένας ήταν.
0: Ναι, ένας. Ναι, ναι. Και η κυρία Λίλη, θα τον πάρει. Θα τον πάρει.
1: Εγώ πιστεύω ότι όσοι δημοσκοπήσεις δείχνουν το Τσίπρα να ανεβαίνει.
0: Ναι.
1: Τι του λένε δηλαδή ο κόσμος, του λένε προχώρα με νέα πρόσωπα.
0: Ναι.
1: Τόσο λιγότερες είναι οι πιθανότητες να πάρει και αυτός που σκόπευε να πάρει. Όχι όλους, αλλά λιγότερους και αργότερα θα λέγαμε.
0: Βάλε λίγο τον κύριο Τσίπρα εδώ από την Νίκη χθες το βράδυ. Αυτό εδώ.

0: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλπες.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, το ακούσαμε και τον κύριο Τσίπρα. Αισιόδοξο
2: σχολείο είναι. Παίζει το χαρτί, το ξέρεις τώρα.
1: Το ότι εγώ είμαι απέναντι στο Μητσοτάκη. Αυτό είναι το χαρτί που παίζει. Εγώ είμαι απέναντι στο Μητσοτάκη. Να δω τώρα πώς θα το αντιμετωπίσει το Πασόκ. Και επίσης, πέρα από αυτό, από κάτω από τα τρία κόμματα, τέσσερα και την κυρία Καριστιανού, πέντε βάζω και τον κύριο Βελόπουλο που και αυτός εμφανίζεται με απώλεια στη δημοσκόπηση αυτή. Από εκεί πέρα κάτω χάνονται κόμματα. Η Πλεύση Ελευθερίας, για παράδειγμα, δείχνει να έχει πολύ μεγάλη πτώση. Γιατί έχει να τις παίρνει και η κυρία Καριστιανού, βασικά φαντάζομαι εγώ, κυρία Καριστιανού, και ο κύριος Τσίπρας κάτι θα παίρνει, φαντάζομαι. Λίγα, αλλά κάτι θα παίρνει.
2: Έχει
1: ναι, ναι, ναι. Λίγα, αλλά κάτι θα παίρνει. Και δεν ξέρω και ποιος άλλος μπορεί
2: κυρία
1: να παίρνει.
2: Η κυρία Καριστιανού έχει πτώσει 1,5 μονάδα σε σχέση με τη δημοσκόπηση που έγινε για το Flash.gr της ίδιας εταιρείας, της Alco. Μερικές εβδομάδες πριν στο τηρημό, είχε ανακοινώσει το κόμμα. Πολύ λίγες εβδομάδες, δύο νομίζω ήταν. Δεν λέω την ακριβή αριθμό.
1: Την προπερασμένη Παρασκευή.
2: Προπερασμένη, όχι, να το είχε ζωτήρι.
1: Την προπερασμένη Παρασκευή.
2: Μπράβο.
1: Έγινε, ναι, το ξέρω γιατί τη θυμάμαι.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Ψάχνω την
2: πράγμα
1: και δεν την έβρισκα τότε, ναι. Και δεν θυμάμαι και ακριβώς τα υπόλοιπα νούμερα, εν πάση περιπτώσει, αλλά αυτό ισχύει. Τέλος πάντων, εντάξει, οι δημοσκοπήσεις είναι αυτές. Οι δημοσκοπήσεις αλλάζουν, διαφοροποιούνται κλπ. Αλλά δείχνουν μια τάση που λένε. Επίσης, δεν μπορεί να απαντάει ο άλλος, είναι η φωτογραφία της στιγμής, γιατί δεν είναι πολλές στιγμές μαζεμένες.
2: Εντάξει.
1: Ναι.
2: Έχουμε και εμείς στα μέσα ενημέρωσης μια αυτό, γιατί το παρουσιάζουμε ως δεδομένο, έτσι. Με αποτέλεσμα ένα κόμμα μετά να μείνετε.
1: Ναι.
2: Και να λέει αυτά που λέει για τις δημοσκοπήσεις. Το έχουμε ζήσει πολλές φορές, άλλοτε δίκαια και άλλοτε άδικα,
1: ναι,
2: σε αυτή την ιστορία. Ναι. Και υπάρχει και ένα θέμα το οποίο είναι αντικειμενικό, παιδιά, ότι δεν ξέρει καμία εταιρεία δημοσκοπήσεων, κανένας αυτή τη στιγμή, ούτε τα κόμματα, ποιο θα είναι το εκλογικό σώμα που θα ψηφίσει. Ναι. Δεν είναι. Ναι. Ποιοι θα πάνε στις κάλπες.
1: Ναι.
2: Θα πάνε λίγοι, πολλοί, περισσότεροι, λιγότεροι. Πόσοι θα πάνε. Αυτό δεν θα κρίνει ποσοστά.
1: Ναι.
2: Είναι έτσι.
1: Σωστά.
2: Θυμίζω ότι ο Κώστας Καραμαλής έχασε το 2009 γιατί ένα περίπου εκατομμύριο ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας δεν προσήλθαν στις κάλπες. Δεν ψήφισαν άλλο κόμμα.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν πήγαν, έτσι δεν είναι. Επίσης βλέπουμε ότι πολύ λίγο έβλεπα τα επιμέρους στοιχεία, τα νέα κόμματα σηκώνουν κόσμο από τον καναπέ. Στους αναποφάσεις τους, δηλαδή, ακόμα και στους αναποφάσεις τους, πέντε νομίζω παίρνει ο Τσίπρας, τρεις παίρνει η Καριστιανού από το μεταξύ των αναποφασίστων. Αυτό τι σημαίνει, αν δούμε ποιους και αν θα σηκώσει ο Σαμαράς. Mm. Αλλιώς ποιος θα πάει να ψηφίσει, είναι άλλο να πάνε 5 εκατομμύρια, άλλο 7, άλλο 2.
1: Καλημέρα, μορφόπεδα. Ο πατέρας του αγαπημένου Πιερακάκη είναι από την Αρεόπολη, λέει Τσίμοβα. Και η μητέρα του από τις Κροκιές, η Λεβέτσοβα. Και ο παππούς μου λέει από την Αλαγωνία, εσύ σώμα να σέβεστε. Ο φεροκοπιός καρδιά σας.
2: Τι λένε, ποιος είναι?
1: Ο Γιάννης Κοράκης. Να σέβεστε, γιατί.
2: Σεβόμαστε, σεβόμαστε.
1: Σαρδανάπαλος λέει, αν παίρνει για γαλλικοτές χθες ο Τσίπρας θα του παίρνει το δίπλωμα. Γιατί το λες αυτό, εγώ μια χαρά νυφάλιο τον έβλεπα. Καλημέρα στο φίλο μας, τον Γιώργο του Λουτράκη. Πείτε στον Τσίπρα ότι ο λαός δεν ξεχνά τους προδότες. Αμάν πια με τους προδότες. Δηλαδή,
2: γέμισε ο τόπος.
1: Τα ίδια θα λέμε
2: στο
1: πάλι.
2: Στο βουδί.
1: Τα ίδια πάλι για τους προδότες. Λοιπόν,
2: ξέρεις, εγώ που έχω πάρει το μέρος του κυρίου Γεραπετρίτη στις επιθέσεις που το γίνονται,
1: ναι,
2: έτσι, σε αυτή την ιστορία. Είναι άλλο πράγμα διαφωνείς. Έχεις μια άλλη άποψη για την εξωτερική πολιτική. Και είναι άλλο πράγμα να τον λες προδότη. Για να μαζευτούμε λίγο.
1: Έχουμε
2: έτσι
1: αποκτήσει, αυτή την ευκολία, ναι, την αποκτήσαμε από την ιστορία των μνημονίων και μετά. Εγώ θυμάμαι πολύ σκληρές κόντρες κλπ. Αλλά η λέξη προδότης δεν ακουγότανε. Λοιπόν,
2: ο Αντρέας που ήταν Αμερικανός.
1: Ή ακουγότανε. Τι?
2: Ο Αντρέας που ήταν Αμερικανός.
1: Ποιος τον είχε πει από τι, ποιος τον είχε πει. Α, στα συνθήματα εννοείς. Αφού υπηρέτησε στο αμερικανικό ναυτικό.
2: Τι είναι, αυτό.
1: Ναι, αυτό λέγανε.
2: Και ο μεθύστακας ο Αμερικανός που φωνάζανε.
1: Αυτό ήταν σύνθημα, ναι.
2: Ο κομμουνιστοσυμμορήτης
1: του Αμερικανός της Ρωσίας. Με το προδότης δεν το είπε.
2: Και των συντηρών παραπετάσματος.
1: Του κομμουνιστοσυμμορήτης επίσης ήταν.
2: Πώς το λένε.
1: Σε εποχή εμφυλίου, ρε φίλε. Εγώ τώρα σου μιλάω για εποχές.
2: Και μετά.
1: Εποχές.
2: Ναι. Σωτήρι, το έχουμε μέσα μας, ναι, και το έχουμε μέσα μας, ναι, είναι και στη συγκεκριμένη τακτική πολλές φορές,
1: ναι,
2: να αποκαλείς τον άλλον ελαφρά την καρδία προδότη.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Ναι. Ή φασίστα. Ναι. Ή ακροδεξιό. Ναι.
2: Κάποτε, ναι, ήταν και πρόεδρος της ΕΣΥΑ ο Μακαρίτης, ο Άρης ο Μανολάκος, είχε πει άρε να κατέβαζαν κάποιοι τις άβρες στον δρόμο να καταλάβουμε ποιοι είναι δεξί και ποιοι είναι αριστερή, ποιοι είναι αγωνιστές και ποιοι δεν είναι. Δηλαδή μην το φέρει η ιστορία, μην φέρει η ιστορία πόλεμου να φανούν ποιοι είναι πατριώτες και ποιοι δεν είναι. Γιατί θα δεις πολλές, θα δεις πολλούς πατριώτες αντί να είναι εδώ στα σύνορα πάνω στα ανατολικά να πάνε στη Λευκάδα και στην Ιδάκη. Άστα.
1: Λοιπόν, πάμε να σας πούμε. Όχι. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γρήγορα γρήγορα, γιατί έχουμε αργήσει. Άντε πάλι μας πήρε τον μπλα μπλα. Παναγία μου. Λοιπόν.
2: Και μείνετε τώρα που είπε και Παναγία μου, γιατί έχουμε το Μητροπολίτη Κυθύρων.
1: Έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζει το σταθερό και τα κινητά τη επιχείρησή σου και αποκτά περισσότερη αξία γιατί μπαίνει στο σχήμα Magenta One Business. Έτσι κερδίζει 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, παίρνει δωρεάν το Internet Backup για να μένει πάντα συνδεδεμένο, αλλά και σημαντικέ εκπτώσει υπηρεσία ασφάλεια, παρακολουθήσει τόλου οχημάτων, προβολή και επικοινωνία για να απογειώσει την επιχείρησή σου. Για να προχωρά μπροστά με περισσότερα, χωρί περισσότερα κόστη. Μπες τώρα στο cosmota.gr/magenta1business. Μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα. Και το ξέρουμε όλοι, οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει το ταλέντο σας, σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Διάλειμμα γρήγορα και επιστρέφουμε.
3: Ακούτε Ionion FM.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
5: Έπιπλο Ζαχαρόπουλο. Έπιπλα υψηλή αισθητική που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντα τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμηση, βρεφικά είδη, οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλο. Για μια άνετη ζωή.
6: Ακούτε Ionion FM.
7: Πρώτη μετάδοση από το Ionion FM.

0: Το τραγούδι που ακούτε μεταδίδεται για πρώτη φορά αποκλειστικά από το Ionion FM. Το ακούσατε για πρώτη φορά αποκλειστικά από το Ionion FM. Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
1: Αμέσως ότι είναι τόσες άλλες ανάγκες, ας πούμε, που έχουμε πολλούς, πάρα πολλούς χαμηλόμεσους, χαμηλούς συνταξιούχους, έχουμε νεοδιορίστους καθηγητές, έχουμε τόσα άλλα προβλήματα, τα οποία είναι πάρα πολύ καυτά. Και σκέφτηκα, λέω, προσωπικά δηλαδή, εγώ τοποθετούμε προσωπικά, αυτή τη στιγμή, ότι δεν μου χρειάζεται κάτι άλλο. Θα ήθελα αυτό, ας πούμε, να ικανοποιήσουμε κάποιες αζήρυτες και βασικές ανάγκες εδώ στο νησί. Έχουμε ιδρύσει πριν από ένα εξάμηνο περίπου μία ΜΚΟ, είναι ας πούμε οργάνωση, φιλοστοργία, και αυτό αποσκοπεί στο να βοηθήσουμε δύο τομείς εδώ του νησιού, την υγεία και την παιδεία. Έχουμε ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία της Ελλάδος, έγινε σε κτήμα μοναστηριακό του Αγίου Θεοδόρου, που εδώ το προσφέραμε όταν ήρθα εδώ πριν από 20 χρόνια επί Μακαριστού Χριστοδούλου. Προσφέραμε αυτό και έγινε ένα τέλειο νοσοκομείο, το οποίο έχει 14 θέσεις γιατρών και τώρα είναι 4 και φεύγουν 2. Και αυτό μας απασχολεί πάρα πολύ, γιατί προκυρήσονται κάποιες θέσεις. Έρχονται οι άνθρωποι, βλέπουν εδώ ότι δεν έχουν ας πούμε τρόπο να μείνουν σε σπίτια, ας πούμε, φτηνά, να μπορέσουν ας πούμε να επιβιώνουν, γιατί μερικοί είναι και ενεδιόριστοι κλπ. Δεν προτιμούν τον τόπο εδώ. Δεν τον προτιμούν και φεύγουν. Το ίδιο και με τους καθηγητές. Το ίδιο. Ένας νεοδιόριστος καθηγητής έρχεται εδώ, πόσο παίρνει, να δίνει 600-500 για το ενίκιο, τι θα του μείνει, τι θα κάνει ο άνθρωπος. Και πάλι περνούν μήνες ας πούμε από την αρχή του σχολικού έτους και έχουμε κενά. Αυτά τα δυο μας απασχόλησαν πολύ εμάς την τοπική εκκλησία και ιδρύσαμε αυτό το σύλλογο, είμαι πρόεδρος, και σκεφτήκαμε να προσταθούμε σε όλα τα σωματεία, ας πούμε, εντός και εκτός της Ελλάδος, τα κυθεραϊκά, και σε όποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια ευαισθησία και θέλουν να βοηθήσουν σε αυτούς τους δύο τομείς.
2: Μπράβο,
1: έρχεται τώρα, ναι, έρχεται ναι. Τώρα αυτό το και αμέσως σκέφτηκα, λέω, δεν μου χρειάζεται κάτι, θα τα δώσουμε εκεί. Θα μου πείτε, δεν λύνω έτσι το πρόβλημα.
2: Όχι, αλλά είναι συμβολικό
1: αυτό,
2: και
1: αυτό είναι ένα προζύμι, όπως είπα, ένα προζύμι.
2: Σεβασμιότατε, το ερώτημα μου είναι το εξής. Προφανώς είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι γιατί θα λύσει το πρόβλημα, αλλά γιατί είναι συμβολικό αυτό, ότι η Εκκλησία δεν συμμετέχει μόνο στο κομμάτι το πνευματικό, αλλά και στο κομμάτι της κοινωνίας. Στάθηκε στα πόδια της, εγώ θα έλεγα, και στα μνημόνια η κοινωνία, σε ένα μεγάλο κομμάτι, επειδή υπήρχε η Εκκλησία. Το θέμα είναι όμως ότι η κυβέρνηση λέει ότι εμείς δεν το κάναμε μόνοι μας. Ένα επιχείρημα είναι αυτό με τους μουφτίδες, τους δύο μουφτίδες, το ακούσατε. Το άλλο είναι όμως ότι τη ζητήθηκε από την Ιερά
3: Συνόδο.
2: Το ερώτημα λοιπόν είναι αν εσείς έχετε εικόνα αυτού του αιτήματος, αν έχει τεθεί από άλλους Μητροπολίτες σε διάρκεια συνεδριάσεων που κάνετε όταν είστε στην Ολομέλειά σας, Ιεράρχες, όταν συνέρχεστε, δεν ξέρω, μία φορά το χρόνο, δεν θυμάμαι κάθε πότε.
1: Ναι, είναι η Σύνοδος, είναι η Ιεράρχη.
2: Ναι, έχει τεθεί αυτό το ζήτημα.
1: Μπορεί αυτό να έχει τεθεί, ας πούμε. Εφόσον το είπε κιόλας, ας πούμε, και ο Πρωθυπουργός, ότι είναι χρόνιο έτοιμο.
2: Εσείς ξέρετε τις ανάγκες ενός Μητροπολίτη, γι' αυτό σας ρωτάω. Εσείς μάλιστα είστε και σε μια Μητρόπολη μικρή, δεν είστε σε μεγάλη Μητρόπολη.
1: Σύμφωνοι.
2: Ναι.
1: Εγώ ανάγκες έχουμε, εντάξει. Αλλά το θέμα είναι όμως, υπάρχουν και άλλες ανάγκες. Δηλαδή να κοιτάμε και προς τα κάτω, όχι προς τα πάνω μόνο. Προς τα κάτω δηλαδή είναι, σας είπα, χαμηλό συνταξιούχοι, πολίτες, ιερείς.
2: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Δηλαδή είναι τόσες περιπτώσεις, ας πούμε.
2: Να σταθούμε λίγο στους ιερείς σεβασμιότατε.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Πόσο παίρνουν, πώς τα βγάζουν?
1: Κοιτάξτε, είναι και κάποια επιδόματα, αν είναι πολίτευοι, κάτι γίνεται, αλλά έχουν ανάγκες, έχουν παιδιά, σπουδάζουν. Δεν είναι έτσι μικρό πράγμα αυτό. Εγώ θα χαιρόμουν και προς τα εκεί σε όλες τις αυτές τις περιπτώσεις να δοθεί και σε εμάς, εντάξει, εγώ για μένα υπέρα αυτά που είναι και μάλιστα δεν έχω και προσωπικά έξοδα. Δεν είναι θέμα να... Το θέμα είναι τι θα κάνουμε για τους ανθρώπους που είναι κοντά μας, δηλαδή. Πώς θα τους δούμε αυτούς τους ανθρώπους. Τι θα τους πούμε. Γιατί όταν άλλος πεινάει, έχει βαριές φορολογίες, έχει τώρα τα πράγματα ανεβαίνουν όλα, τη μάρεθη, τα πάντα. Τι να τους πούμε αυτούς τους ανθρώπους, καταλάβατε. Γι' αυτό σκέφτηκα...
2: Θα τα δώσετε.
1: Σκέφτηκα αυτό, να κάνουμε εδώ, στον τόπο μας. Εάν αυτό ευδοκιμήσει και πετύχει, θα είναι μεγάλη υπόθεση για να έχουμε γιατρούς και εκπαιδευτικούς. Και μάλιστα έχουμε και το εξής, ας πούμε, στο σκεπτικό μας, ας πούμε, μια ενορία εδώ, από τις μεγαλύτερες, έχει ένα οικόπεδο 14 στρέμματα. Και θέλω, ας πούμε, να το βάλουμε στο ΕΣΠΑ, αν μπορούσαμε, ας πούμε, να κάνουμε μια όρημη μελέτη, για να κάνουμε εκεί κατοικίες ιατρών, καθηγητών και άλλων δημοσίων υπαλλήλων που θα έρχονται εδώ. Ξέρετε τώρα, να μην βρίσκουν οι άνθρωποι, γιατί εδώ είναι όπως και σε άλλα μέρη τουριστικά, κρατούν τα σπίτια για το καλοκαίρι, ας πούμε, παίρνουν υψηλά ενίκια και λοιπά, και οι άνθρωποι εδώ που έρχονται πώς θα εξυπηρετηθούν.
2: Ναι, αυτό με το
1: νοσοκομείο. Και θέλω έτσι και τους ιατρούς. Εμείς σε αυτό το οικόπεδο που σας είπα εκεί, του Αγίου Θεοδόρου, εκεί θέλουμε να δούμε τι όρους έχουμε δομήσει ως ακόμα, να κτίσουμε δίπλα και κατοικίες ιατρών. Να μπορούν οι άνθρωποι να έρθουν και ένα επίδομα να μπορούσαμε, γιατί παλαιότερα υπήρχε ένα επίδομα που δινότανε στους ιατρούς. Ένα κίνητρο. Εδώ είμαστε παραμεθόριος προγνώτων.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, να μπορέσουμε να τους έχουμε. Ναι. Και τους καθηγητές βέβαια, πολύ και για τους καθηγητές σκεφτόμαστε πολύ.
2: Σεβασμιότατε, έχουμε πάρει εδώ με το Σωτήρι εκατοντάδες χιλιάδες συνεντεύξεις. Θέλω να σας πω, για μένα, φαντάζομαι και για το Σωτήρι, ήταν μια από τις πιο συγκλονιστικές συνεντεύξεις που έχουμε πάρει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά, καλέ μάθατε.
2: Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ
1: πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία.
2: Να είστε καλά. Ήταν ο Σεβασμιώτης Μητροπολίτης Κιθήρων και Αντικιθήρων, ο κύριος Σεραφείμ, ο οποίος έχει ανακοινώσει εδώ και λίγες μέρες ότι το κομμάτι της αύξησης που θα πάρει θα το χορηγήσει όλο για μία σειρά από πράγματα για τα οποία μας εξηγήσει. Είπε ότι υπάρχει νοσοκομείο, πολύ καλό νοσοκομείο με 14 θέσεις γιατρών, που έχει μόνο 4, από τις οποίες 2 φεύγουν.
3: Ναι, θα μείνω 2.
2: Γιατί δεν έχουν να μείνουν. Δεν έχει εκπαιδευτικούς, δεν έχουν που να μείνουν εκπαιδευτικοί. Χώρια η άποψη που διατύπωσε.
3: Να χτίσουμε και σπίτια, λέει, για να έρθουν να κάθονται. Φοβερά πράγματα.
2: Μέσω των ΕΣΠΑ κιόλας, έτσι.
3: Ναι.
2: Ο Μητροπολίτης είναι 70, για την ηλικία του, δεν είναι πολύ μεγάλος. Είναι 74 ετών. Είναι 20 χρόνια εκεί από το 2005. 21 χρόνια φέτος κλείνει εκεί. Και μακάρι, λέω τώρα εγώ, όλοι οι ιεράρχες να σκέφτονταν όπως σκέφτεται ο συγκεκριμένος.
3: Λοιπόν, πριν πάμε σε οτιδήποτε άλλο, πάμε στον συντάκτη μας, τον φίλο, τον Βασίλη Βενιζέλο. Βασίλη.
2: Βασίλη, καλημέρα.
4: Καλημέρα, παιδιά.
2: Τι έχεις να μας πεις.
4: Η πολύ αγαπημένη ηθοποιός και πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η Μάρο Κοντούρου, νοσηλεύεται από χθες το βράδυ στη πνευμονολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Χαϊδαρίου Αττικών. Ένιωσε έντονη δυσφορία και αδιαθεσία. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι γιατροί την εξετάζουν πνευμονολογικά και καρδιολογικά. Φαίνεται ότι έχει ένα πρόβλημα στο πνεύμονα. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά και να εξέλθει υγιής η Μάρο Κοντού.
2: Ευχαριστώ.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Εγώ ευχαριστώ.
3: Φοβερή ηθοποιός,
2: Φοβερή και με μεγάλη ζωντάνια και...
3: Και τώρα τη βλέπουμε να παίζει.
2: Τη βλέπουμε σε συνεντεύξεις πρόσφατα.
3: Σε σειρές.
2: Ποιος της είχε κάνει μια πρόσφατα μια συνέντευξη στην
3: Ελλάδα.
2: Νίκη Λιμπεράκη.
3: Νίκη εδώ, η δικιά μας.
2: Είχε κάνει μια καταπληκτική συνέντευξη. Μακάρι να είναι κάτι το οποίο μπορεί να ξεπεραστεί. Αυτό θέλω να πω. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, καλημέρα στην φίλη μας τον Λέα. Απαράδεικτα δεν τα διόδια στη στενά του Ορμούζα, απαράδεικτα είναι τα 20 ευρώ διόδια πληρώνω για να πάω στο χωριό μου στην Καλαμάτα. Εντάξει, μακάρι να μπορούσαμε να τα έχουμε τσάμπα αυτά, αλλά η αλήθεια είναι για να πάω στο χωριό στην Καλαμάτα πριν από 30 χρόνια ήθελες 7 ώρες. Ενώ τώρα πας στην Καλαμάτα σε 3 ώρες. Λοιπόν, πρέπει να γίνουν έργα. Και τα έργα αυτά κάπως πρέπει να πληρωθούν. πληρώνονται με διόδια. Τι κάνουμε τώρα, δεν είπα ότι μας αρέσει και εμάς, κανένα να σε πληρώνει διόδια, αλλά προτιμάνε να έχεις δρόμους ασφαλείς. Εκεί σκοτώνοντας τους δρόμους αυτούς, κάθε Σαββατοκύριακο 30, 40, 50 άνθρωποι. Τώρα έχουμε γλιτώσει αυτές τις ζωές. Δεν είναι έτσι απλό το πράγμα. Τι θα κάνουμε τώρα. Τσάμπα δεν υπάρχει γενικώς. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν να σας πούμε ότι κληρώνουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και γεωταχή από Πειραιά για Κρήτη, συμμετοχή στο με τηλέφωνο στο 211 10 88 80 και στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της ANEC Lines. 211 10 88 80, τηλεφωνήστε τώρα. Ταξίδευσε με τη φιλοξενία της ANEC Lines και υποφελή σου έκπτωση 50% για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, για να ζήτησε το πακέτο προσφοράς που σου ταιριάζει από 114 ευρώ για ένα άτομο και ένα γεωταχή. Και αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου για να μην κερδίσεις περισσότερα, γιατί να μην κερδίσεις περισσότερα από αυτές. Με το Magenta One Business από την Cosmota Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup μέχρι εκπτώσεις υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmota.gr, Magenta One Business και ανακάλυψε το. Να σου πω, θα σε βάλω. Χθες με την Λιμπεράκη διάβαζες μια χαρά της. Θα σε βάλω παύριο και σένα στη τέτοια. Έτσι. Όχι μόνο στη νίκη, γιατί επειδή είναι κορίτσι. Λοιπόν, έλα, πάμε.
3: Με πήρε ένας φίλος μου και μου λέει: Πω χαρά που είχες που κάνεις εκπομπή με την νίκη. Φαινόταν.
2: Και άλλους φίλους μου πήρε εμένα. Άστα τώρα.
5: Άκου παραπολιτικά Σωτήρη και Βασίλη που κρέμονται οι ακροατές από τα δικά τους χείλη.
6: Παραπολιτικά 90,1
7: Ιόνιον FM Στέρεο.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
7: Θανασάκη!
6: Ναι, ναι μαμά.
7: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
8: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
9: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό. Από το freegr.gr.
10: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
11: Όλες οι ειδήσεις.
10: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
12: Στο freegr.gr.
13: Η πύλη της τεχνολογίας.
14: Το hot spot του ίντερνετ.
15: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
16: Διαβάστε στην απογευματινή τα θολά σημεία της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, τι ισχύει για στενά του Ορμούζ και πυρηνικά, την Παρασκευή οι τελικές υπογραφές για τερματισμό του πολέμου, ανακούφιση στις ηγεσίες του κόσμου, εφορία στις διεθνείς αγορές, ΑΟΣ και Χάγη στο τραπέζι της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Σαντάμ Χαφτάρ στο Μαξίμου, αυξάνονται ή δεν πληρώνω, τα 52 δισεκατομμύρια ευρώ αγγίζουν τα χρέη στον ΕΦΚΑ, απογευματινή κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
17: Ακούτε Ionion FM.

0: Παραπολιτικά 90,1 Σωτήρης Ξενάκης
1: και Βασίλης Κούρης.
0: Και χαρά για μας, τηλεφωνική μας γραμμή, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.
1: Υπεύθυνος του κοινοβουλευτικού τομέα εργασίας, βλέπω, και εξωτερικών. Κύριε Δημήτρης Μάντζος, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Σκουρή, καλημέρα κύριε Ξενάκη, καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εμείς που είστε μαζί μας. Λοιπόν, χθες ο κύριος Τσίπρας είπε μια φράση. Είπε, σε ένα 24ωρο γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε κυβέρνηση. Εντελώς πνευματικά, χθες υπάρχει και μια δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ που έχει μόνο πρόθεση ψήφου μετράει και δείχνει ότι είναι δεύτερος με μια διαφορά περίπου 4 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ που είναι τρίτο. Θα μου το σχολιάσετε, μας το σχολιάσετε σε ένα πακέτο όλο αυτό?
2: Νομίζω ότι είναι δικαίωμα του κάθε πολιτικού αρχηγού όταν κατεβαίνει στις εκλογές να θέλει το καλύτερο για το κόμμα του και για τον ίδιο προσωπικά. Ο κύριος Τσίπρας νομίζω το έχουμε ξανασχολιάσει έχοντας έτσι ένα κίνητρο προσωπικής δικαίωσης και ένα προσωπικό σχεδιασμό για το θέμα του νέου κόμματος του. Ναι. Προφανώς έχει το δικαίωμα να εκφράζει αυτή την αισιοδοξία. Από την άλλη πλευρά, εμείς έχουμε να υπενθυμίσουμε όχι μόνο στον κύριο Τσίπρα αλλά συνολικά στην πολιτική ζωή του τόπου ότι το ΠΑΣΟΚ τα τελευταία πολλά χρόνια πάντοτε υποεκπροσωπείται στις δημοσκοπήσεις και μπορεί πάντοτε να υπερβαίνει τις δημοσκοπικές του προβλέψεις. Αυτό είναι μια πολύ καλή παράδοση που έχει διατηρήσει το ΠΑΣΟΚ. Δεν το κάνει ως εκ θαύματος, το κάνει μέσα από πολλή δουλειά, μέσα από το πρόγραμμά του, την ιδεολογική του καθαρότητα και τις βαθιές του κοινωνικές αναφορές. Σε αντίθεση, για παράδειγμα, με άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία απλώς αναπαράγουν θητάτα και συνθήματα, εμείς δουλεύουμε μαζί με την κοινωνία και προτείνουμε συγκεκριμένα μέτρα, πάντοτε μετρημένα, κοστολογημένα και απολύτως εφικτά, όπως κάναμε για τη νέα γενιά με την κοινωνική κατοικία, με τη τετραήμινη εργασία και με τις δωρεάν μεταφορές κάτω των 24 ετών στην ΕΚΑ Θεσσαλονίκη.
1: Προβληματίζει ότι είναι, δεν ξέρω εγώ, ποσοστή δημοσκόπηση η οποία δείχνει το ίδιο δεδομένο, δηλαδή εσάς τρίτους και το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ δεύτερο?
0: Το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη, το κόμμα του κ. Τσίπρα. Ναι, ναι. Κεκτημένη ταχύτητα.
2: Ναι. Όχι, προφανώς κάθε δημοσκόπηση την αναλύουμε. Δεν την πετάμε, προφανώς κάνουμε τη μελέτη και εξάγουμε τα συμπεράσματά μας. Όμως πρέπει να πω ότι για πολλωστή φορά και πέρυσι, για παράδειγμα, πολλές φορές μάλλον και πέρυσι, είχαμε δει πολλές δημοσκοπήσεις να, αν θέλετε, καταβαρθρώνουν το ΠΑΣΟΚ και να δείχνουν πολύ ενισχυμένα άλλους κομματικούς σχηματισμούς, όπως για παράδειγμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου το κόμμα. Αυτά άλλαξαν. Άρα, εγώ συνιστώ γενικότερα μια υπομονή. Ψυχραιμία σε όλους και κυρίως ότι... επιμονή σε εμάς, στη δουλειά μας και στο πρόγραμμά μας.
0: Εκτιμάτε ότι αυτό γίνεται με σχέδιο, έχει κάποιες σκοπιμότητες ή απλώς υπάρχουν κάποια αντικειμενικά στοιχεία που τον ΠΑΣΟΚ υποεκπροσωπείται στις μέτρησεις, κύριε Μάντζιο?
2: Εγώ στέκομαι τώρα στα αντικειμενικά πιο πολύ, διότι είναι σαφές ότι όταν δημιουργούνται νέοι κομματικοί σχηματισμοί και μάλιστα είτε από πρώην πρωθυπουργό είτε από πρόσωπα με αυξημένη δημοφιλία, είναι σαφές ότι γίνονται και προκαλούνται ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό σε επίπεδο δημοσκοπήσεων. Το αν αυτό μετουσιώνεται και σε αλλαγή πολιτικών συσχετισμών, είμαι βέβαιος ότι θα πρέπει να περιμένουμε αρκετές εβδομάδες ή μήνες ακόμα για να το δούμε δημοσκοπικά.
0: Και λέτε αρχές Σεπτέμβρη δηλαδή,
2: Και πάντως σίγουρα νομίζω ότι τώρα πια το καλοκαίρι είναι μια περίοδος και οι δημοσκόποι μας το λένε κάπως ιδιαίτερη. Σε κάθε περίπτωση η πιο αυθεντική αποτύπωση όλου αυτού θα γίνει με τις εκλογές, όποτε κι αν αυτές γίνουν. Άρα εμείς έχουμε μία αποστολή να επικοινωνήσουμε ακόμα περισσότερο και πιο θαραλέα το πρόγραμμά μας, να μείνουμε πιστοί στις θέσεις μας, να τις υπερασπίσουμε κάθε φορά που αυτές αμφισβητούνται, να μην τις εγκαταλείπουμε και από εκεί και πέρα οι πολίτες στο τέλος της ημέρας θα αποφασίσουν με βάση το πρόγραμμα και τις θέσεις για ένα καλύτερο αύριο και όχι μόνο, με τα πρόσωπα και τις φρούδες υποσχέσεις.
0: Ο στόχος της πρώτης θέσης εξακολουθεί να είναι η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ?
2: Ναι, κατηγορηματικά.
0: Κατηγορηματικά.
2: Ναι, κατηγορηματικά, ναι, αυτός είναι ο στόχος, διότι δεν είναι παραταξιακός ή κομματικός στόχος, είναι κοινωνικός. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις, οποίες σωστά επικαλούμαστε στη συζήτησή μας μέχρι τώρα, υπάρχει ένα 75% και πλέον της 100% των συμπολιτών μας που επιθυμεί και επιδιώκει, όχι απλώς επιθυμεί, επιδιώκει την πολιτική αλλαγή. Άρα η δουλειά η δική μας ως κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ακριβώς να πετύχουμε αυτή την πολιτική αλλαγή μέσα από τις εκλογές. Άρα ο στόχος δεν θα μπορούσε να είναι άλλος, να το πω διαφορετικά, από τη νίκη έστω με μία και περισσότερες ψήφους απέναντι σε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που παράγει και αναπαράγει ανισότητες και αδικίες. Δεν μπορούμε να αντέξουμε μία ακόμα τετραετία Μητσοτάκη και θεωρούμε ότι ο μόνος τρόπος για να συμβεί αυτό είναι η ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ και του δικού του προγράμματος που θα τεθεί προς αξιολόγηση από τους συμπολίτες μας στις επόμενες εκλογές.
0: Τώρα θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα. Μια τελευταία εξαγγελία του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν συγκοινωνία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τους νέους μέχρι 24 ετών. Δέχτηκε πολύ μια παρόμοια πρόταση μεγαλύτερη για όλους δωρεάν, νομίζω, έκανε ο κύριος Τσίπρας. Δέχτηκε όμως σκληρή κριτική από την κυβέρνηση και τον νυν γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, τον κύριο Κερενάκη, και όλους. Ήθελα λίγο έτσι την απάντησή σας στην κριτική που δέχεστε.
2: Βεβαίως. Όσον αφορά τώρα στην πλειοδοσία από τον κύριο Τσίπρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το εξηγήσει ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του. Θέλω να πω ότι εμείς κάνουμε μια καταγραφή μιας πρότασης και δεν αισθανόμαστε την ανάγκη να πλειοδοτήσουμε ή να αντιπολιτευτούμε την αντιπολίτευση στα μέτρα τα οποία εξαγγέλει. Αν υπάρχει τέτοια ανάγκη στο κόμμα του κ. Τσίπρα, πρέπει να εξηγηθεί γιατί υπάρχει. Εμείς έχουμε ένα στόχο, να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία και τις άδικες πολιτικές της. Και στο πλαίσιο αυτό, για να απαλύνουμε τους νέους συμπολίτες μας, επαναλαμβάνω, ως πακέτο προτάσεων, κοινωνική κατοικία, τετραήμερη εργασία, έρχεται τώρα το τρίτο μέτρο που είναι η δωρεάν μετακίνηση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Γιατί Αθήνα και Θεσσαλονίκη, να το απαντήσω αυτό, διότι εκεί μπορεί το κράτος να βοηθήσει, να συνδράμει ένα μέρος, να καλύψει ένα μέρος του κόστους μετακίνησης έως 24 ετών δωρεάν για τους νέους μας. Το κόστος είναι 30 με 35 εκατομμύρια. Έχουμε τεκμηριώσει ότι αυτό είναι ένα μικρό δημοσιονομικό κόστος έναντι του μεγάλου κοινωνικού ωφέλους που παράγεται από την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς σε περιοχές στις οποίες, όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, δυστυχώς έχουν και μεγάλα προβλήματα κυκλοφοριακά, ειδικά στο λεκανοπέδιο, και για τα νέα παιδιά, τους νέους συμπολίτες μας, που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες οικονομικής ενίσχυσης. Τώρα, το πού θα βρουθούν τα χρήματα, δεν ξέρω αυτή την ερώτηση, και είναι εύλογη η ερώτηση όταν είναι καλόπιστη, όχι όταν είναι από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι η απάντηση δίνεται μέσα από τα μεγάλα κονδύλια τα οποία έχουν το περασμένο διάστημα αναλωθεί σε απευθείας αναθέσεις, είτε σε συμβούλους και εταιρείες ιδιωτικές, όπου έχει γίνει outsourcing σχεδόν το σύνολο του δημόσιου τομέα, έχει τεκμηριωθεί και στη Βουλή ένα 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, ή ακόμα και τα 7,5 και πλέον εκατομμύρια ευρώ τα οποία δόθηκαν στη δίθεν καμπάνια για τους απόδημους Έλληνες, ή τα πολλά εκατομμύρια των αποζημιώσεων για τις καθυστερήσεις στον βόρειο δικό άξονα της Κρήτης. Είναι πολλά τα κονδύλια που θα μπορούσαν και θα όφιλε η κυβέρνηση να έχει εξοικονομήσει, ώστε να έχουν κατευθυνθεί σε δικαιότερα μέτρα. Το πω κωδικοποιημένα, οι πόροι υπάρχουν, αρκεί να κάνεις και τη σωστή διαχείριση και προτεραιοποίηση για να είναι δικαιότερη η κατανομή τους. Δεν είναι οι πόροι για να δίνονται σε απευθείας αναθέσεις σε ημετέρους και φίλους, αλλά εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη στην κοινωνία και την οικονομία.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας.
2: Για τη φιλοξενία.
1: Καλημέρα σας. Σε διαφημιστικό περιβάλλον γίνεται να έχει απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια όπου και αν βρίσκεσαι. Και όμως γίνεται. Γιατί η Cosmote Telecom φέρνει τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Cosmote 5G Wi-Fi. Απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal και μπες στην νέα εποχή συνδεσιμότητας. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερα στο cosmote.gr. Τελειώσαμε κάπου εδώ. Να αφηγηθούμε για μία ακόμη φορά περαστικά και μακάρι να αντιμετωπίσει η Μάρο Κοντού τις δυσκολίες που συναντά. Νοσηλεύεται στο Αττικό Νοσοκομείο με πνευμονολογικά προβλήματα. Είναι σε σοβαρή κατάσταση, λένε οι γιατροί. Τα κάνουμε και εμείς λίγο ρεπορτάζ μόλις βγούμε έξω. Τα καλύτερα να ευχηθούμε στην αγαπημένη μας, έτσι, με την οποία μεγαλώσαμε και τι βλέπαμε και μέχρι πρόσφατα. Ναι, θέλω να σου πω. Λοιπόν, αυτά. Παπαλά, έρχεται ο Βασίλης Ντέτσικας για
0: με το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων.
1: Σωστά, και αμέσως μετά η κυρία Νίκη Λιμπεράκη.
0: Έχοντας τον κύριο Χρήστο Δερβένη, καθηγητή χειρουργικής, διευθυντής κλινικής χειρουργικής ογκολογίας, και τον κύριο Κώστα Παναγόπουλο, διευθύνοντα σύμβολο της ΑΛΚΟ, ενώ μετά θα ακούσετε και τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό. Εδώ στα παιδιά θα είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Κύριε Σκοντογιώργη.
1: Χαίρετε μότητες. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερα στο cosmote.gr. Τελειώσαμε κάπου εδώ. Να ευχηθούμε για μία ακόμη φορά περαστικά και μακάρι να αντιμετωπίσει η Μάρο Κοντού τις δυσκολίες που συναντά. Νοσηλεύεται στο Αττικό Νοσοκομείο με πνευμονολογικά προβλήματα. Είναι σε σοβαρή κατάσταση, λένε οι γιατροί. Τα κάνουμε και εμείς λίγο ρεπορτάζ μόλις βγούμε έξω. Τα καλύτερα να ευχηθούμε στην αγαπημένη μας, έτσι, με την οποία μεγαλώσαμε και τι βλέπαμε και μέχρι πρόσφατα. Ναι, ναι, ναι, θέλω να σου πω. Λοιπόν, αυτά. Παπαλά, έρχεται ο Βασίλης Ντέτσικας για
0: με το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων.
1: Σωστά, και αμέσως μετά η κυρία Νίκη Λιμπεράκη.
0: Έχοντας τον κύριο Χρήστο Δερβένη, καθηγητή χειρουργικής, διευθυντής κλινικής χειρουργικής ογκολογίας, και τον κύριο Κώστα Παναγόπουλο, διευθύνοντα σύμβουλο της ΑΛΚΟ, ενώ μετά θα ακούσετε και τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό. Εδώ στα παιδιά θα είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Κύριο Σκοντογιώργη.

0: Νίκη Λιμπεράκη.
1: Έχοντας τον κύριο Χρήστο Δερβένη, καθηγητή χειρουργικής, διευθυντής κλινικής χειρουργικής ογκολογίας, και τον κύριο Κώστα Παναγόπουλο, διευθύνοντα σύμβολο της ΑΛΚΟ, ενώ μετά θα ακούσετε και τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό. Εδώ στα παιδιά θα είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Κύριο Σκοντογιώργη.
0: Χαίρετε.
1: Όπα. Τον νικητή.
0: Νίκος Καλδής, κινητό που τελειώνει σε 964. Θα πάει στην Κρήτη με Ανέκ Λάινς, με την παρέα του.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Το φθινόπωρο θα λειτουργήσει ο φορέας επαναμίσθωσης ακινήτων, ανακοίνωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Σημείωσε πως ο φορέας είναι εργαλείο προστασίας της πρώτης κατοικίας, δίνει τη δυνατότητα στο μισθωτή να μείνει για 12 χρόνια με κρατική επιδότηση ενοικίου και επαναγορά του ακινήτου από το μισθωτή. Προανήγγειλε εξάμεινη παράταση στο καθεστώς της κλιμακωτής έκπτωσης 50-75% στα υβριδικά για όσα έχουν αγοραστεί το τελευταίο εξάμηνο και δεν έχουν ταξινομηθεί, και είπε πως από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα ισχύει έκπτωση 50% για τα plug-in αυτοκίνητα. Σε ό,τι αφορά το ελβετικό φράγκο, απάντησε πως έχουν ενταχθεί 14.000 δανειολήπτες και είπε πως θα δοθεί περισσότερος χρόνος μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Ερωτηθείς για τον εξοδικαστικό, απάντησε πως μειώθηκε το κατώφλι εισαγωγής από τις 10 στα 5.000 ευρώ, έγιναν οι 72 δόσεις και αυξήθηκε το όριο στον ακατάσχετο λογαριασμό. Σήμανε ότι οι παρεμβάσεις τη ΔΕΘ θα συζητηθούν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και τα μέτρα θα είναι στο πλαίσιο του δημοσιονομικού χώρου. Χαρακτήρισε απολύτως επιτεύξιμη την αυτοδυναμία, ενώ ερωτηθείς για το δίπλο Μητσοτάκης Τσίπρας, απάντησε πως ο κόσμος τονέσε τον κύριο Τσίπρα και αντίπαλος της κυβέρνησης είναι τα προβλήματα και όχι ένα άλλο κόμμα. Επιφυλάξει εκφράζουν αξιωματούχοι της G7 στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ εν ώψη της υπογραφής της Συμφωνίας ΗΠΑ Ιράν την Παρασκευή. Οι Ευρωπαίοι φαίνονται πως δεν συμμερίζονται την αισιοδοξία του Τραμπ ότι το εμπόριο θα επανεκκινήσει άμεσα, καθώς δεν έχουν ξεκαθαρίσει κρίσιμα θέματα όπως ο καθαρισμός από τις νάρκες που τοποθετήθηκαν στα στενά του Ορμού στην περίοδο του πολέμου και το μοντέλο περιφρούρησης. Το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα επισκεφθεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συνεχίζει τις επαφές του με τοπικούς φορείς και πολίτες. Θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Βάρης, τα αντιπλημμυρικά έργα στο Ρέμα Κόρμπι, ενώ θα συναντηθεί με εθελοντές δασοπυροσβέστες στο Δημαρχείο. Το Πασόκ υποεκπροσωπείται στις δημοσκοπήσεις και υπερβαίνει τις προβλέψεις των δημοσκοπήσεων. Τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματα Δημήτρης Μάντζος. Σημείωσε πως όταν δημιουργούνται νέοι κομματικοί σχηματισμοί, δημιουργούνται ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό σε επίπεδο δημοσκοπήσεων. Στο νοσοκομείο Αττικών, με πνευμονολογικό πρόβλημα το οποίο χαρακτηρίζεται ως πολύ σοβαρό, νοσηλεύεται η γνωστή ηθοποιός Μάρο Κοντού. Στο Κορυδαλό θα οδηγηθεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος στο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου. Ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια. Στη Διεθνή Ενημέρωση, η εμπιστοσύνη στις ειδήσεις έχει υποχωρήσει σε ιστορικό χαμηλό παγκοσμίως, το χαμηλότερο επίπεδο από τότε που ξεκίνησαν οι ετήσιες εκθέσεις του Ινστιτούτου Reuters πριν από περισσότερο από μια δεκαετία. Στα αθλητικά, στη Manchester City θα συνεχίσει ως το καλοκαίρι του 2031 ο Βέλγος εξτρέμ Ζερεμί Ντοκού. Ο Γερμανός στόπερ Αντώνιο Ρίντικερ θα συνεχίσει και την επόμενη σεζόν στη Ρεάλ.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
3: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
2: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
4: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Αδελφοί Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
8: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
9: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
10: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
11: Ωχ, σωστήρα. Έχουμε πολύ ακόμη.
12: Η Ομενίτσα, η Άρενα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αθήνα Μεσολόγγι, τελειώσουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίσουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
13: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
14: Χαχαχα.
13: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
14: Έξοδος 33.
13: Και στο relos.gr.
15: Ακούτε Ιόνιον FM

0: ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Γιαννικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: σκέψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Γεια σας κυρίες και κύριοι, κοντά σας και σήμερα για την επόμενη ώρα μέχρι τις 12 περίπου είναι οι αποκαλύψεις μέσα από τη συχνότητα του Ionion FM. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάκης Νοδάρος. Αφόρητη δυσοδεία κυρίες και κύριοι, μπόχα και αθλειότητα αναδύεται από το χώρο της ελληνικής δικαιοσύνης. Μιας δικαιοσύνης η οποία έχει χάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό την αξιοπιστία της απέναντι στους πολίτες. Μιας δικαιοσύνης η οποία δείχνει σε καθημερινή πλέον βάση ότι ελέγχεται πλήρως από τα κυκλώματα διαφθοράς και σαπίλας του κράτους που έχει στήσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη ή για να ακριβολογώ του παρακράτους που έχει στήσει. Ένα παρακράτος, κυρίες και κύριοι, το οποίο χειραγωγώντας την ελληνική δικαιοσύνη σε όλα τα επίπεδα επιχειρεί να κουκουλώσει με σκανδαλώδη τρόπο και τις τηλεφωνικές υποκλοπές μέσω του Πρέταντορ και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και κάθε άλλο ζήτημα το οποίο σχετίζεται με παρανομίες κρατικών αξιωματούχων και παραγόντων της Νέας Δημοκρατίας. Μπόχα, κυρίες και κύριοι, αφόρητη μπόχα αναδύεται από το χώρο της ελληνικής δικαιοσύνης σε όλα τα επίπεδα, δυστυχώς. Και όταν σε ένα κράτος, σε ένα κράτος που λέει ότι που λέγεται ότι επικρατεί δημοκρατία, έχει πολίτευμα δημοκρατία, ο πολίτης χάνει την εμπιστοσύνη του στη δικαιοσύνη, τότε όλα, όπως καταλαβαίνετε, ισοπεδώνονται. Τα λέω αυτά, κυρίες και κύριοι, γιατί εκτός των άλλων, η ελληνική δικαιοσύνη ακούει τις προσταγές των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και των Τούρκων προκειμένου να αποφασίσει για την τύχη, για παράδειγμα, του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ο οποίος συνελήφθη εχθές και οδηγήθηκε ξανά στις φυλακές. Εδώ δημιουργείται ένα μεγάλο ερώτημα. Εάν η δικαιοσύνη ακούει τις προσταγές των ισχυρών, άρα για αυτό μπορεί να συμβαίνει σε τοπικό ή περιφερειακό ή και εθνικό επίπεδο στα κατώτερα κλιμάκια της δικαιοσύνης. Δηλαδή, για παράδειγμα, σε ένα πρωτοδικείο, σε μια εισαγγελία, σε ένα εφετείο, μπορεί ο δικαστής να λαμβάνει μηνύματα από το παρακράτος και να λέει ότι τον τάδε πρέπει να τον επάς έτσι, τον άλλον πρέπει να τον αθωώσεις ή αυτούς πρέπει να τους πας μέχρι τέλους. Δημιουργούνται τέτοια ερωτήματα, κυρίες και κύριοι, τα οποία είναι αναπάντητα και βέβαια σε όλο αυτό το ζήτημα έχει άμεση σχέση η στάση των δικηγορικών συλλόγων της χώρας. Για παράδειγμα, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών έχει σηκώσει το γάντι, αν δεν κάνω λάθος, και ο Δικηγορικός Σύλλογος του Πειραιά και 2-3 άλλοι στην χώρα μας απέναντι σε αυτά, σε τέτοιου είδους φαινόμενα ελέγχου της δικαιοσύνης από εξωθεσμικούς παράγοντες. Επιστρέφω όμως, κυρίες και κύριοι, στο ζήτημα του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ο οποίος επέστρεψε χθες στις φυλακές μετά την ανέρεση της απόφασης για την αποφυλάκησή του από τον Άριο Πάγο και την προτροπή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Τουρκίας και τα κελεύσματα του Μεγάρου Μαξίμου με τις μεθοδεύσεις του εισαγγελέα του Αρίου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Ενός τύπου, κυρίες και κύριοι, ο οποίος κάνει κουμάντο στην ελληνική δικαιοσύνη και ο οποίος αρνήθηκε να πάει στην Ειδική Επιτροπή της Βουλής. Έτσι θέλω, με το έτσι θέλω, και ο οποίος εμπλέκεται, το όνομά του εμπλέκεται στις παρακολουθήσεις πολιτικών προσώπων, δημοσιογράφων και επιχειρηματιών. Ήταν αυτός ο οποίος υπέγραφε και αντί να αυτοεξαιρεθεί από την όλη διαδικασία, έβγαλε ένα φυρμάνι και τίναξε όλο το οικοδόμημα της δημοσιογραφικής έρευνας και της δικαστικής έρευνας στον αέρα. Ουσιαστικά είπε ότι δεν φταίει κανένας. Νωρίτερα τώρα, το πρωί σήμερα, οδηγήθηκε στην εισαγγελία Εφετών Πειραιά ο Γιωτόπουλος, ενώ φέρεται να διανυκτέρευσε και στην Γαδά. Είχε προηγηθεί η σύλληψή του έξω από το σπίτι του απόγευμα της Δευτέρας, χθες στο Βύρονα. Η πρόσφατη αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, γράφουν πολιτικοί αναλυτές, μετά από 24 χρόνια κράτησης, ήταν η πέμπτη κατά σειρά προσπάθειά του για αποφυλάκηση, ενώ είχε προηγηθεί αρνητική πρόταση του εισαγγελέα πρωτοδικών, του Δικαστικού Συμβουλίου του πρώτου βαθμού και αρνητική πρόταση του εισαγγελέα που εισηγήθηκε στο δικαστικό συμβούλιο του εφετείου του Πειραιώς. Το σκεπτικό, υπόδειγμα με το οποίο αποφυλακίστηκε ο Γιωτόπουλος ύστερα από 24 χρόνια κράτηση και το οποίο στηριζόταν αποκλειστικά και μόνο στα όσα ο νόμος ορίζει, πλήρωση δηλαδή ουσιαστικών και τυπικών προϋποθέσεων, ανατράπηκε σε βαθμό που κλονίζει το κράτος δικαίου στη χώρα, γράφουν πολιτικοί αναλυτές. Και μην μου λέτε για τον εμπαθή Νοδάρο ή τον εμπαθή Κολόκα με τη δικαιοσύνη ή τον εμπαθή Φάκο, εδώ με το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Υπάρχουν πολιτικοί αναλυτές που αμφισβητούν το κράτος δικαίου. Και πώς είναι δυνατόν να μην το αμφισβητήσω όταν συμβαίνουν τέτοια γεγονότα στη χώρα σε επίπεδο δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τη νέα απόφαση, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα παραμείνει στη φυλακή για έναν ακόμη χρόνο και κάτι, καθώς έχει εκτίσει 24 έτη από το καλοκαίρι του 2022, όταν συνελήφθη κατά την εξάρθρωση της οργάνωσης. Υπενθυμίζεται, κυρίες και κύριοι, ότι στις 30 Μαΐου, μέσω επίσημης τοποθέτησής του, το State Department των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε βαθιά απογοητευμένο και ζήτησε από την ελληνική κυβέρνηση, αν είναι δυνατόν, να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να οδηγηθεί ξανά στη φυλακή ο Γιωτόπουλος, που είχε καταδικαστεί ως αρχηγός στις 17 Νοέμβρη, χωρίς ο ίδιος ποτέ να έχει αποδειχθεί τα όσα του καταλογίζονται. Υποστηρίζουμε στεναρά αυτή την προσπάθεια και καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι είναι δυνατόν ώστε ο Γιωτόπουλος να επιστρέψει στη φυλακή, σημειώθηκε χαρακτηριστικά και λίγες μέρες αργότερα η προτροπή διαταγή των ΗΠΑ έγινε πραγματικότητα μέσω του Αρείου Πάγου, κυρίες και κύριοι, του ανώτατου κλιμακίου της ελληνικής δικαιοσύνης, σε μια χώρα που μόνο δημοκρατία δεν επικρατεί. Την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου καταδίκασε με ανακοίνωσή του και το Υπουργείο των Εξωτερικών της Τουρκίας, που έκανε λόγο για ανοχή τρομοκράτη, ο οποίος υποκίνησε δολοφονίες και επιθέσεις σε στόχους και διπλωμάτες. Και κάλεσε την Αθήνα και η Άγκυρα, κυρίες και κύριοι, να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις σχετικά με την τιμωρία των καταδικαστέντων τρομοκρατών. Πρόκειται για την πεμπτουσία της εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, σημείωνε το ντοκουμέντο στα τέλη Μαΐου για τη δικαστική απόφαση για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου στις 21 Μαΐου του 2026, που ανατράπηκε χθες. Στο ίδιο ρεπορτάζ, μάλιστα, σημειώθηκε ότι ήταν αδύνατο να μην διαπιστώσει τα παραπάνω ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Σοφοκλής Λογοθέτης, ο οποίος κλήθηκε να φέρει σε πέρα στην εσπεσμένη και αναμενόμενη παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα να εξετάσει αν το επίμαχο βούλευμα μπορεί να προσβληθεί. Το αδύνατο όμως έγινε δυνατό. Τελικά, για τη δικαιοσύνη επί υπερών Νέας Δημοκρατίας, για το βρώμικο κομμάτι, εννοείται, τα πάντα είναι δυνατά. Ακόμα και όσα δεν χωρά ο μέσος δημοκρατικός νους. Τι συνέβη? Εκδόθηκε νέο βούλευμα που αναιρεί την προηγούμενη δικαστική απόφαση και στέλνει το Γιωτόπουλο ξανά στη φυλακή. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σύμφωνα με το νέο βούλευμα συντρέχουν εκ νέου λόγοι για την κράτησή του. Μάλιστα, οι αρχές αναμένεται να προχωρήσουν άμεσα στη σύλληψη που συνέβη αυτό εχθές και να τον οδηγήσουν ξανά στη φυλακή. Οι ραγδαίες εξελίξεις θέτουν ένα αμφιβόλωτο τη λειτουργία μιας δήθεν ευνοούμενης πολιτείας στην Ελλάδα, αφού φαίνεται ξεκάθαρα, όπως αναφέρεται, ότι η δικαιοσύνη κάνει διακρίσεις ανάμεσα στους κρατούμενους και εφαρμόζει τον νόμο κατά τον δοκούν ανάλογα με τις παραγγελίες του πολιτικού συστήματος και εξωθεσμικών παραγόντων. Υπενθυμίζεται ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Τζαβέλας, ο οποίος παρήγγειλε την ανέρεση του βουλεύματος, είναι το ίδιο, κυρίες και κύριοι, πρόσωπο στα ανώτατα κλιμάκια της δικαιοσύνης, ο άνθρωπος δηλαδή που αρνήθηκε πρόσφατα να παραστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών από το παρακράτος του Μητσοτάκη, επικαλούμενος συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Είναι, κυρίες και κύριοι, ζητήματα τα οποία σχετίζονται με το χώρο της ελληνικής δικαιοσύνης, από τον οποίο, το ξαναλέω, αναδύεται μια αφόρητη δυσοσμία. Δυσοσμία που φτάνει μέχρι και τον τελευταίο πολίτη. Αν ρωτήσετε τους γύρω σας αν έχουν πλέον εμπιστοσύνη, κάποτε έλεγε ο τάδε φουκαράς που πήγαινε στο δικαστήριο, το τελευταίο μου καταφύγιο είναι δικαιοσύνη. Έχω εμπιστοσύνη. Ρωτήστε τον ξανά τώρα, να δείτε τι θα σας πει. Από αυτόν που πηγαίνει εδώ στα τοπικά δικαστήρια, μέχρι εκείνον που πηγαίνει στο εφετείο, στις Πάτρας, στις Αθήνας, στις Θεσσαλονίκης, σε όλη την επικράτεια. Υπάρχει εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη? Καμία. Καμία απολύτως. Πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς στην εκπομπή Αποκαλύψεις και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά.
2: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
3: Έλα, φιλενάδα, πάμε για shopping.
4: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
3: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
4: Κατάλαβα. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. φύγαμε!
3: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
5: Τζο Κατασκευαστική Μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες. Ρουπάκι Ηλίας. Τηλέφωνο 693 178 1841.
6: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987 356 299.
0: Αποκαλύψεις.
1: Αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοτάρος στο μικρόφωνο. Μία παρένθεση, επειδή λαμβάνω διάφορα μηνύματα, ότι προσωπικά και στην ηλικία που είμαι και μετά από τόσα χρόνια στη δημοσιογραφία, δεν πρόκειται να υποστήλω τη μαχητικής και αποκαλυπτικής και καταγγελτικής δημοσιογραφίας. Έτσι, θα την υποστήλω μόνο όταν πεθάνω. Δεν πρόκειται να σταματήσω να λέω την αλήθεια. Έτσι, και αυτά τα κουτσαβάκια που προέρχονται από διάφορους χώρους του παρακράτους που έχει στηθεί γύρω μας, τα οποία απειλούν με έμεσο τρόπο, θα το φτιάξουμε τον Οδάρο κλπ. Ξέρουν πολύ καλά την απάντησή μου. Δεν χρειάζεται να την πω στο ραδιόφωνο δημόσια και φάμε και κανένα πρόστιμο από το ραδιοτηλεοπτικό. Η απάντηση είναι γνωστή. Έτσι. Στα κουτσαβάκια. Το ξαναλέω, ότι δήθεν θα υποστώ τις συνέπειες για αυτά τα οποία λέω. Έτσι. Θα τα πούμε στη συνέχεια και αναλυτικά, αν χρειαστεί, για όλους αυτούς. Αφήνουμε στην άκρη, κυρίες και κύριοι, την πολιτική επικαιρότητα και το χώρο της δικαιοσύνης, που έτσι κι αλλιώς μυρίζει πάρα πολύ άσχημα το τελευταίο χρονικό διάστημα, και πάμε στα δικά μας. Πάμε σε ένα οικολογικό θέμα. Χθες ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Αρετής, ο κύριος Βασίλης Δρακιάς, έκανε μία ανάρτηση η οποία προβλημάτισε ιδιαίτερα την τοπική κοινωνία. Αναφέρει λοιπόν σε ανάρτησή του ότι τις προηγούμενες μέρες λάβαμε γνώση ότι έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέχρι της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά το έργο «Μονάδα παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου για συμπαραγωγή ηλεκτρικής ισχύος στη θέση Σκλήθρο της τοπικής κοινότητας Αρετής, της Δημοτικής Ενότητας Λεχενών του Δήμου Ατραβίδας και Λίνης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, η προτινόμενη εγκατάσταση χωροθετείται σε απόσταση χιλίων μόλις μέτρων από τον οικισμό Αρετή. Για τη λειτουργία προβλέπεται η συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση στον εξωτερικό χώρο και επεξεργασία μεγάλων ποσοτήτων κτηνοτροφικών αποβλήτων, κοπριάς και υπολοιμάτων γεωργικών καλλιεργειών. Μέσω της αναερόβιας χώνευσης θα παράγεται βιοαέριο, το οποίο θα χρησιμοποιείται ως καύσιμο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η προοπτική παραμονής, γράφει ο πρόεδρος, χιλιάδων τόνων κτηνοτροφικών αποβλήτων κοπριάς και λοιπόν οργανικών υλικών στην περιοχή, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα και ανησυχίες σχετικά με τις πιθανές οσμές. Και έχουν σηκώσει το γάντι οι άνθρωποι και καλά κάνουν. Μέσα στην όλη συζήτηση έχει μπει και ο Δήμαρχος Ανδραβίδας και Λίνης, ο κύριος Γιάννης Λέτζας, προς τιμή του βέβαια και προς τιμή του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο έχει αποφανθεί αρνητικά σε όλα αυτά τα οποία επιχειρούν, κυρίες και κύριοι, τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, με την ανοχή όλων. Έτσι, απέναντι στις τοπικές κοινωνίες, απέναντι στην τοπική κοινωνία. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Βασίλη Δρακιά. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Δρακιά.
7: Καλημέρα κύριε Νοδάρο, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Θα θέλαμε έτσι να μας κάνετε μία μικρή αναδρομή για το θέμα αυτό, για να καταλάβει και ο κόσμος τι συζητάμε και να μας πείτε και τα αποτελέσματα, τις αντιδράσεις τέλος πάντων από την αναφορά που γίνεται στο διαδίκτυο και όχι μόνο, έχει υπάρξει και αναφορά και στον Δήμο από ό,τι γνωρίζω.
7: Νομίζω τα είπατε όλα μέσα από τα σχόλιά σας. Να προσθέσω ότι την προηγούμενη εβδομάδα πράγματι έλαβα γνώση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσα από την πλατφόρμα του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Βρήκα τη μελέτη, είδα κάποια πράγματα στο βαθμό των δυνατοτήτων μου και εμένα, γιατί δεν είμαι μηχανικός, δεν είμαι χημικός-μηχανικός. Είδα τις πρώτες ύλες και εκεί προβληματίστηκα. Μιλάμε για χιλιάδες τόνους κοπριάς, αποβλήτων βουστασίων, αγροτικών υπολοιμάτων από καλλιέργειες, τα οποία θα συγκεντρώνονται και θα ρίχνονται σε κάποιο καζάνι, να το πω έτσι.
1: Σε κάποιο χώρο τέλος πάντων, ναι, για να παράγεται βιοαέριο.
7: Θα παράγεται βιοαέριο. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να ενημερώσω τον Δήμαρχο
1: ναι.
7: και το Δημοτικό Συμβούλιο. Έχω ενημερώσει τις κοινότητες, τις διπλανές, τους συλλόγους και χθες έλαβα την πρωτοβουλία και το κοινοποίησα στο προσωπικό μου προφίλ για να το μάθει και
1: ο καλά ο κάνατε, γιατί η δημοσιότητα, ξέρετε κύριε Δρακιά, είναι ο μοναδικός τρόπος πλέον να κοντράρεις το σύστημα, εντός ή εκτός αγωγικών η λέξη σύστημα. Δεν ακούνε τίποτα άλλο εκτός από την δημοσιότητα. Και το μόνο που φοβούνται όλοι τους ανεξαιρέτως είναι η δημοσιότητα. Είναι το μοναδικό πράγμα το οποίο μας απομένει προκειμένου να αντιδράσουμε ή να αντιδρούμε σε τέτοιου είδους ζητήματα.
7: Κύριε Νοδάρο, να πω κάτι, ότι δεν είμαστε με τους ανθρώπους που επιχειρούν, τους σεβόμαστε, τους βοηθάμε, συνεργαζόμαστε μαζί τους, όμως σε καμία περίπτωση δεν θα διαπραγματευτούμε με κανέναν να έχουμε μία επανάληψη της κατάστασης που υπήρχε για πολλά χρόνια στους Αγίους Θεοδόρους.
1: Να ανοίξω μία μικρή παρένθεση, κύριε Δρακιά, και να πω ότι.
7: Γιατί είναι κάτι παρόμοιο.
1: Μία παρόμοια ιστορία ζουν και οι κάτοικοι των Λεχενών. Εγώ είμαι δημότης του Δήμου Ατραβίδας Χιλινής, μένω στα Λεχενά, κοντά στις εργατικές κατοικίες. Μία αφόρητη μπόχα καλύπτει τα πάντα, κυρίως το απόγευμα προς το βράδυ, προερχόμενη από μία ανάλογη επιχείρηση, η οποία παίρνει τον πυρήνα, δεν παίρνει αυτά τα που μας περιγράψατε πριν από μερικά λεπτά, αυτά τα προϊόντα, τον πυρήνα από τις λιές και λοιπά, και υπάρχει κοντά στο ΚΕΠΕΠ Λεχενών, οι κάτοικοι της Μυρσίνης, της Ανδραβίδας και των Λεχενών δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους. Και μάλιστα εκρεμεί η αναστολή λειτουργίας επιχείρησης, όπως μας έχει πει εδώ στο ραδιόφωνο δημόσιο ο κύριος Κοροβέσης και ο κύριος Λέτζας. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί φαίνεται και από άλλες πληροφορίες που έχω, δεν είναι αυτή τη στιγμή έτσι η ώρα να τις συζητήσω, γιατί θα πέσουν ορισμένοι από τις καρέκλες αν αναφέρω και τι άλλες πληροφορίες για άλλη παρόμοια επιχείρηση που ετοιμάζεται, και ξέρω πολύ καλό το γνωρίζετε κι εσείς αυτό. Υπάρχει λοιπόν μια έντονη κινητικότητα από κάποιους επιχειρηματίες οι οποίοι, τι μας έχουν κάνει εδώ? Μας έχουν κάνει βιομηχανική ζώνη, δεν το καταλαβαίνω. Γράφοντας τα παλιά τους τα παπούτσια την δημόσια υγεία ή το δικαίωμα ενός ανθρώπου, μιας οικογένειας να μείνει έξω, να μένει έξω στο σπίτι του και να πίνει ένα καφέ ή οτιδήποτε το καλοκαίρι. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα, ειλικρινά.
7: Σε αυτό που αναφερθήκατε, όλα είναι στο διαδίκτυο πλέον. Μπορούμε ο καθένας να τα δει. Δεν είναι κάτι κρυφό, ούτε ανακαλύψαμε εμείς την Αμερική. Δεν ξέρω πού αποσκοπεί όλο αυτό. Πραγματικά και εγώ δεν ξέρω τι συμβαίνει, τι πρόσφορο έδαφος έχουν βρεθεί. Εγώ δεν λέω να μην γίνουν, να γίνουν όλα αυτά, αλλά να γίνουν σε αποστάσεις τέτοιες και με τα μέτρα αυτά τα οποία να προστατεύουν το περιβάλλον που ζούμε και εργαζόμαστε. Υποτίθεται μιλάγαμε για μια αγροτική οικονομία. Τι θα γίνει με όλα αυτά? Ναι. Τι θα γίνει με όλα αυτά? Δεν ξέρω πραγματικά κι εγώ.
1: Θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο
7: απέστειλα επιστολή στην πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και σε επόμενο συμβούλιο θα τεθεί. Θα πρέπει και ο κόσμος να ενημερωθεί και να θα κοινοποιήσω κι εγώ κάποιο έγγραφο το οποίο θα το αποστείλουμε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, ώστε να εκφράσουμε αρνητική άποψη. Εγώ ήδη ξέφρασα και ο σύλλογος του Άνω Κουρτισίου ξέφρασε.
1: Μάλιστα.
7: Και εσύ, όποιος κάτοικος θέλει και μπορεί να το κάνει και αυτός.
1: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, κύριε Δρακιά. Είναι ένα θέμα στο οποίο θα επανέλθουμε, από ό,τι φαίνεται. Γιατί
7: έχουμε μέλλον.
1: Βέβαια. Υπάρχουν μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα από πίσω. Ο άλλος δεν επενδύει αν δεν έχει τη διαβεβαίωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες ότι εντάξει θα προχωρήσει η επιχείρησή του. Δεν πάει να ρίξει μερικά εκατομμύρια ή μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Αλλά από την άλλη όμως θα πρέπει να σεβαστεί και το δικαίωμα των πολιτών να αναπνέουν έτσι καθαρό αέρα.
7: Να κάνω ένα σχόλιο.
1: Βεβαίως, παρακαλώ.
7: Γιατί περιμένω διάφορους γραφικούς τύπους στα social media να αρχίσουν να γράφουν. Να πω κάτι, ότι ούτε εγώ, ούτε ο Δήμαρχος, ούτε κανένας στη Δημοτική Αρχή είμαστε τυχοδιώκτες και προσπαθούμε να κάνουμε business με επιχειρηματίες και επιχειρήσεις. Από την πρώτη στιγμή ο Δήμαρχος ήταν αρνητικός κατάφορα σε αυτό το θέμα και μας στηρίζει. Έτσι, να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά, γιατί πολύ σύντομα θα δούμε διάφορους γραφικούς τύπους, διεθνολόγους, που λένε...
1: Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε αυτό. Καλά κάνετε. Έτσι. Ωραία.
7: Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, να το ακούει ο κόσμος. Επίσης, την Παρασκευή, με πρωτοβουλία της κυρίας Κακαλέτση, της Αντιδημάρχου, θα υπάρξει μια συνάντηση των προέδρων των χωριών Αρετής, Κουρτεσίου, Λεχενών, Μέλισσας, Αγίου Θεοδόρου, το Κουρτέσι,
1: ναι, ναι,
7: στις 8.30 ώρα, με τους συλλόγους σε πρώτη φάση, και θα κάνουμε και με τον κόσμο αργότερα.
1: Μάλιστα.
7: Βέβαια, όποιος θέλει μπορεί να έρθει.
1: Ωραία.
7: Δεν θα διώξουμε κανένα.
1: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κύριε
7: Δρακέ, για
1: το συγκεκριμένο θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
7: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Βασίλης Δρακιάς, ο πρόεδρος του τοπικού διαμερίσματος της Αρετής. Ξεσηκώνεται ο κόσμος με αυτά τα θέματα, κυρίες και κύριοι. Εντάξει, είπαμε επιχειρηματικότητα, είμαστε δίπλα στην επιχειρηματικότητα, βεβαίως, θέσεις εργασίας, αλλά όμως δεν μπορεί ο άλλος, ο οποίος βγαίνει έξω από το σπίτι του, να μην μπορεί να καθίσει να πιει τον καφέ του. Και να προσεύχεται το βράδυ να μην φυσάει ο αέρας αντίθετα και έρθουν όλες αυτές οι μυρωδίες προς τα δω για να βγω έξω να πιω τον καφέ μου. Ήθελα να σημειώσω, κυρίες και κύριοι, κλείνοντας αυτό το θέμα, ότι το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Δεν είναι υπερβολές όλα αυτά τα οποία μας μετέφερε στο ραδιόφωνο ο κύριος Δρακιάς, διότι αργά χθες το βράδυ, μετά τη δημοσιότητα που πήρε το θέμα, ο Δήμαρχος Αδραβίδας Κυλλίνης, ο κύριος Γιάννης Λέτζας, έκανε μία ανάρτηση και αναφέρει τα εξής, ότι σήμερα στη Δημοτική Επιτροπή, με τη μορφή του κατεπήγοντος, γνωμοδοτήσαμε ομόφωνα Δημοτική Αρχή και Αντιπολίτευση αρνητικά στη χορήγηση οποιασδήποτε αδειοδότησης. Το θέμα θα συζητηθεί στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου εκεί πιστεύω πως θα εκφραστεί ομόφωνα η άρνησή μας σε οποιαδήποτε επιχειρούμενη υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας. Τιμά και τον κύριο Λέτζα και το Δημοτικό Συμβούλιο, την πλειοψηφία και την αντιπολίτευση. Όλη αυτή η αντίδραση. Δεν θα περάσουν αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, στις τοπικές κοινωνίες. Αν θέλουν οι επιχειρηματίες να κάνουν χαβούζα, να λειτουργούν εγκαταστάσεις με χαβούζες και λοιπά και με οσμές και λοιπά, θα πρέπει να πάνε αλλού, σε κάποιο σημείο που θα τους υποδείξει η πολιτεία, μακριά από κατοικημένες περιοχές, όχι εδώ σε εμάς. Πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
8: Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: People have
2: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
5: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά Τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
6: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
7: Diamonds are forever.
8: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
9: Διαβάστε στην απογευματινή τα θολά σημεία της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Τι ισχύει για στενά του Ορμούζ και πυρηνικά. Την Παρασκευή οι τελικές υπογραφές για τερματισμό του πολέμου. Ανακούφιση στις ηγεσίες του κόσμου, εφορία στις διεθνείς αγορές. ΑΟΣ και Χάγη στο τραπέζι της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Σαντάμ Χαφτάρ στο Μαξίμου. Αυξάνονται οι δεν πληρώνω. Τα 52 δισεκατομμύρια ευρώ αγγίζουν τα χρέη στον ΕΦΚΑ. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
10: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
11: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο και από την πολιτική επικαιρότητα και τα περιβαλλοντικά ζητήματα, κυρίες και κύριοι, πάμε στο χώρο της υγείας, εκεί όπου μετά τις εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο της Αμαλιάδας, πρόεδρος αναδείχθηκε εκ νέου ο κύριος Κώστας Τσαούσης. Να τον συγχαρούμε και δημόσια. Καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε.
12: Καλή σας μέρα. Να διορθώσω κάτι, δεν έχω εκλεγεί ακόμα πρόεδρος. Είμαι ο επικεφαλής της παράταξης, ναι. Εγώ θα είμαι ο πρόεδρος, ναι. Αλλά τυπικά.
11: Ναι, τυπικά. Δεν τυπικά έχει τυπικά δεν έχει. Ωραία, ναι, για να κρατάμε και τα τυπικά του
12: ζητήματος. Ναι, νομίζω ότι προκαταλαμβάνουμε και.
11: Πάντως, εγώ σας συγχαίρω δημόσια για τον εξής λόγο, κύριε Τσαούση. Γιατί είστε ένας άνθρωπος ο οποίος τιμάτε το σύλλογο στον οποίο είστε πρόεδρος.
12: Εκπροσωπώ.
11: Εκπροσωπείτε, βεβαίως. Και διότι. με την γενικότερη συμπεριφορά σας, δεν μασάτε τα λόγια σας, είστε δίκαιος και πράτετε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν, προκειμένου η υγεία, το σύστημα υγείας στην ευρύτερη περιοχή να είναι όσο το δυνατόν καλύτερο απέναντι στους πολίτες. Και πολλές φορές μάλιστα δεν διστάζετε να συγκρουστείτε και με μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και με άλλους κυρίους οι οποίοι έχουν μία αλφα δύναμη, προκειμένου να πείτε την άποψή σας και να μεταφέρετε έτσι στη κοινή γνώμη και την αλήθεια. Δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες, καταλαβαίνετε πολύ καλά σε τι αναφέρομαι. Ήθελα να σας ρωτήσω, θα ακολουθήσετε την ίδια γραμμή? Προφανώς. Τον ακούμε τον κύριο Τσαούση ή έπεσε η γραμμή? Κύριε Τσαούση, μας ακούτε? Για πάρτε ξανά ρε παιδιά τον άνθρωπο, τι έγινε? Για τηλεφωνήστε του πάλι. Ο κύριος Αγούσης λοιπόν πάλι στο προεδρείο εκεί των γιατρών της Αμαλιάδας, του Ιατρικού Συλλόγου της Αμαλιάδας, ένας άνθρωπος ο οποίος τιμά ουσιαστικά τη θέση αυτή. Γιατί έπεσε η γραμμή? Έλα παιδιά, έλα να το βγάλουμε τον άνθρωπο, πάμε.
12: Λοιπόν, σας έλεγα λοιπόν ότι θα είναι και πιο έντονη. Διότι στην πορεία των πραγμάτων, όταν διαπραγματεύεσαι τι εκδικείς, παρεμβαίνεις, βλέπεις ότι πρέπει να αλλάξεις και την πολιτική σου παρέμβαση.
11: Ναι.
12: Έτσι, όταν βλέπεις λοιπόν ότι κάποιοι στην περιοχή εδώ, και δεν θέλω να λέω ονόματα, καταλαβαίνει ο πολίτης. Όταν βλέπουν ότι η υγεία πηγαίνει το κακό στο χειρότερο. Όταν βλέπουν ότι η οικονομική τους κατάσταση είναι αυτή που είναι. Όταν βλέπουν ανθρώπους να μένουν σε κοντέινερ με 50 βαθμούς έτοιμοι να πεθάνουν. Τι να πω.
11: Ναι.
12: Δεν πρέπει κάτι να κάνει κάποιος.
11: Ναι, ποιος να κάνει κάτι και τι,
12: κύριε
11: Πρόεδρε.
12: Εγώ κύριε Νοβάρο, είμαι στον ιατρικό σύλλογο για την ιστεροφημία μου. Δεν έχω ούτε φαρμακεία έχω. Ενώ με την έννοια να...
11: Καταλαβαίνω τι λέτε, ναι.
12: Δουλειά, για να μην πω ότι έχω εργοστάσιο που παράγει πλαστικά.
11: Καταλαβαίνω τι λέτε. Ναι.
12: Εγώ δεν έχω τέτοιου είδους εξαρτήσεις. Τα παιδιά μου είναι αποκαστημένα, η κόρη μου έχει φαρμακείο μάλιστα εκτός Πελοποννήσου. Ο γιος μου είναι γιατρός, δεν έχω κάποιο θέμα. Ναι. Εγώ δεν εξυπηρετώ συμβαίνοντα προσωπικά. Εξυπηρετώ τους γιατρούς, την υγεία και τους πολίτες. Αυτή είναι η δουλειά του ιατρικού συλλόγου και του γιατρού. Να προστατεύσει την υγεία και τους πολίτες, την κοινωνία.
11: Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που τρέχουν, τα οποία έχουν αποκαλυφθεί και μέσα από τη δημοσιογραφική έρευνα, εννοείται ότι θα τα τρέξετε κι εσείς, θα συνεχίσετε.
12: Εννοείται.
11: Γιατί υπάρχουν πολλά σοβαρά θέματα, κύριε Τσαούση.
12: Ήδη αυτή την εβδομάδα έχω συναντήσει με πολιτικούς παράγοντες που εκπροσωπούν τον νομό μας.
11: Μάλιστα.
12: Για αυτά τα ζητήματα.
11: Μάλιστα.
12: Εγώ θα τα θέσω.
11: Μάλιστα.
12: Και ανάλογα με την πορεία που θα πάρουν θα το πω και στην κοινωνία να ξέρει. Τι θα το κρατήσω για τον εαυτό μου.
11: Ήθελα επίσης να μας μεταφέρετε στο ραδιόφωνο τι άποψη έχετε για το χώρο της υγείας στην Ηλία. Δηλαδή δύο νοσοκομεία, Πύργος, Αμαλιάδα.
12: Τρία,
11: ναι, και τα Κρέστενα. Ένας πολίτης κάτι παθαίνει, χτύπα ξύλο. Και αυτό το οποίο επικρατεί μέχρι σήμερα είναι: παιδιά, μην πάτε στην Αμαλιάδα, μην πάτε στον Πύργο, μην πάτε στην Κρέστενα, θα πεθάνετε. Πηγαίνετε καλύτερα στην Πάτρα.
12: Αυτό
11: είναι υπερβολικό. Μπορεί να αλλάξει όμως? Και πώς μπορεί να αλλάξει, κύριε Τσαούση?
12: Κοιτάξτε, τώρα ακούστε. Τώρα για να είμαστε πραγματιστές. Τα νοσοκομεία δεν σημαίνει ότι έχουμε μεν τρία νοσοκομεία, στην ουσία λειτουργούν δύο. Σαν νοσοκομεία, λιγότερο, περισσότερο του Πύργου, λιγότερο τη Αμαλιάδα, σχεδόν καθόλου των Κρεστένων, με την έννοια να νοσηλεύσει, ενώ έτσι
11: ναι,
12: η καθημερινότητά του. Αυτή τη στιγμή στην Αμαλιάδα, μετά από πολύ κόπο, μιλάμε για κόπο, για τσακωμούς, για παρεμβάσεις, για διενέξεις, κατορθώσαμε το νοσοκομείο να λειτουργεί η χειρουργική κλινική, να καθανταστείτε ότι έχουν βάλει σε ένα μήνα 30 χειρουργία.
11: Μάλιστα.
12: Λειτουργεί και η ορθοπαιδική, βεβαίως, δεν έχει και άλλη βασία, δεν έχει παθολόγο, δεν έχει κλινικές που να νοσηλεύουν, αλλά έστω αυτό, σιγά σιγά θα προσπαθήσουμε.
11: Ναι.
12: Του Πύργου πάει το νοσοκομείο, για την πρώτη ανάγκη προφανώς θα πάει στο νοσοκομείο. Δεν θα φορτώσουμε το σύστημα της Πάτρας, πού δεν τη βάλει την Πάτρα. Στην Πάτρα πάει όλη η Πελοπόννησο, όλη η Δυτική Ελλάδα.
11: Ναι.
12: Εντάξει, δηλαδή μην
11: λέτε. Άρα λέτε ότι έχει καλυτερεύσει η εικόνα στα δύο
12: δεν
11: νοσοκομεία.
12: Δεν λέω ότι έχει καλυτερεύσει. Λέω ότι ο πολίτης θα προσφύγει στο νοσοκομείο.
11: Ναι.
12: Δεν λέω ότι έχει καλυτερεύσει. Τα σοβαρά περιστατικά, υπάρχουν τα πολλά περιστατικά, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν στο νομό. Εμείς θέλουμε νοσοκομείο στο νομό να αντιμετωπίζει τους κατοίκους και να μην πεθαίνουμε στον δρόμο για την Πάτρα, καταλάβατε.
11: Μάλιστα.
12: Εγώ αυτό θέλω για μένα τον ίδιο και για την οικογένειά μου και για τους συμπολίτες μου. Με το παραμικρό στην Πάτρα.
11: Μάλιστα.
12: Αυτό θέλω.
11: Μία τελευταία ερώτηση σε ό,τι αφορά το ενδιαφέρον της πολιτείας, του Υπουργείου Υγείας απέναντι στα δύο τα νοσοκομεία που λειτουργούν αυτή τη στιγμή. Είστε ευχαριστημένος?
12: Εγώ θα σας πω αυτό που μου είπε ο Υπουργός. Δεν θα πω κάτι δικό μου. Όταν μπήκα στην Αθήνα λοιπόν, παρουσία του Δημάρχου και παρουσία και εκπροσώπου των γιατρών, άλλων, μου είπε ότι τους ενδιαφέρει κυρίως του πύργου.
11: Ναι.
12: Ωραία. Σας ενδιαφέρει λοιπόν κυρίως του πύργου, ωραία, αυξήστε τις κλίνες του πύργου να σηκώσει το βάρος του νομού.
11: Ναι.
12: Αυτό εγώ έτσι είπα.
11: Ναι.
12: Καταλάβατε. Εδώ έχουμε βρει έναν τρόπο πολύ ωραίο, κοροϊδεύουμε τον πολίτη. Άμα διαβάσετε τι γράφουν. Προκυρήσετε, λέει, θέση. Ωραία, προκυρήξεστε, αφού δεν υπάρχουν γιατροί. Έχουν βρει τώρα το κουμπί.
11: Ναι,
12: προκυρήσουν θέση, ενώ γνωρίζουν ότι σπάνια θα βρεθεί γιατρός.
11: Ναι.
12: Να την καλύψει.
11: Ναι, τα βλέπω. Βλέπω κι άλλα.
12: Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, δηλαδή. Ναι,
11: φωτογραφίες, δηλαδή, να αγιοποιεί ο ένας τον άλλον, να βραβεύει ο ένας τον άλλον κλπ.
12: Συν το ότι ο καθένας, υπάρχει και μια νοοτροπία του δημοσίου, έτσι. Όπου θεωρούν, αυτό ισχύει για όλους τους γιατρούς, για μερικούς, ότι το δημόσιο, η δημόσια δομή, το ίδρυμα, το νοσοκομείο προκειμένου είναι δικό τους. Άμα τους ακούσετε πώς εκφράζονται, το νοσοκομείο μας δεν λες και το έχουν φέρει από το σπίτι τους.
11: Μάλιστα.
12: Ακούτε.
11: Ναι, ναι, το έχω ακούσει και το έχω διαβάσει.
12: Το έχω πει επανειλημμένος.
11: Ναι, βέβαια.
12: Ότι είναι δικό τους. Το νοσοκομείο μας είναι δικό τους.
11: Ναι, ναι. Κύριε Σαούση, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας και πάλι συγχαρητήρια για την εκλογή.
12: Και μέσω ημών έχουμε φωνή.
11: Είμαστε δίπλα σας πάντα και πάντα θα έχετε φωνή εδώ μέσα από την εκπομπή για το Ιόνιο NFM. Ευχαριστώ. Γεια σας. Λοιπόν, ήταν ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αμαλιάδας, ο κύριος Κώστας Σαούσης. Ξανά βγήκε μετά τις εκλογές. Και βέβαια αυτό είναι ελπιδοφόρο κατά κάποιο τρόπο, γιατί θα μαθαίνει και ο κόσμος διάφορα πράγματα τα οποία δεν θα μάθαινε σε διαφορετική περίπτωση. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
7: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
13: Έλα, φιλενάδα, πάμε για σόπινγκ.
14: Σόπινγκ τέτοιες εποχές. Μπα!
13: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
14: Κατάλαβα. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Φύγαμε!
13: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό σόπινγκ. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
15: Τζο κατασκευαστική μονοπρόσωπη οίκε. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες. Ρουπάκι Ηλίας. Τηλέφωνο 693 178 1841.
16: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987 356 299.
17: Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη. Μια εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
18: Ο Έμερσον έλεγε πως η λύπη κοιτάζει πίσω, ο φόβος κοιτάζει τριγύρω, η πίστη κοιτάζει ψηλά. Στα ψυχανεμίσματα κοιτάζουμε βαθιά στην ουσία των πραγμάτων και στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Κάθε Τρίτη, 6 με 7 το απόγευμα στις συχνότητες του Ionion FM με την Αθανασία Καραβουλιά.
19: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
11: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο. Πάμε τώρα στον πύργο της Ηλίας, κυρίες και κύριοι, να καλημερίσουμε τον επικεφαλής αντιπολίτευσης στο Δήμο, τον Τάκη τον Αντωνακόπλο. Καλημέρα, Τάκη.
20: Καλημέρα.
11: Επειδή είσαι αλαλίστατος κάθε φορά που βγαίνεις εδώ στην εκπομπή, θα σε πληροφορήσω ότι έχουμε 10 λεπτά, 8 λεπτά για να πούμε αυτά που πρέπει να πούμε.
12: Ωραία,
11: μετά
12: ωραία.
11: Κλείνουμε, γιατί είναι και 47 η ώρα. Λοιπόν,
12: ναι,
11: γιατί σε βγάζω τώρα, γιατί υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα εκεί στο λιμάνι του Κατακόλου. Ξαφνικά είδαμε ένα κρουαζιερόπλοιο να παραμένει έξω, να αρνείται ο καπετάνιος να μπει μέσα, επικαλούμενος λέει ασφάλεια, βάθος κλπ.
12: Όχι, δύο είναι τα καράβια.
11: Δύο είναι, ναι, ναι, ναι. Την ίδια ώρα. Μετά, πριν είχε προηγηθεί άλλο κρουαζιερόπλοιο πολύ μεγαλύτερο και αμέσως μετά άλλο κρουαζιερόπλοιο πολύ μεγαλύτερο και μπήκε μέσα, δεν υπήρξε κανένα ζήτημα ασφάλειας. Υπάρχει μια δική σου ανάρτηση που λες ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Πίσω από την άρνηση μπορεί να κρύβονται και επιχειρηματικά συμφέροντα και οικονομικά συμφέροντα κλπ. Και θα ήθελα μέσα σε αυτά τα 8 λεπτά, Τάκη, να μας εξηγήσεις τι ακριβώς εννοείς για να καταλάβει και ο κόσμος και να μάθει αυτά τα βρώμικα παιχνίδια που παίζονται εκεί στο Κατάκολο με την ανοχή των αρμοδίων, τέλος πάντων. Αυτών οι οποίοι κάνουν κουμάντο εκεί στο Κατάκολο.
12: Ουσιαστικά να πούμε ότι αυτό είναι άλλο ένα κατόρθωμα της επιπολαιότητας ή σκοπιμότητας που έχουν οι ενέργειες της διοίκησης στο Λιμενικό Ταμείο αλλά και από το Δήμο. Και τι εννοώ. Πρώτον, αυτή είναι μια μεγάλη εταιρεία που κυρίως φέρνει Αμερικανούς πολίτες.
11: Αυτοί οι οποίοι αρνήθηκαν, λέτε. Αυτοί οι οποίοι αρνήθηκαν.
12: Ναι. Η οποία φέρνει αρκετά καράβια στο λιμάνι, στο Κατάκολο. Επομένως, να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες.
11: Ναι.
12: Διότι αν ισχύουν αυτά που λέει, το πρόβλημα στο λιμάνι δεν θα λυθεί. Ο σταύματος θα υπάρχει και αύριο και μεθαύριο. Δεν υπάρχει πρόβλημα στο λιμάνι.
11: Τι λένε, τι.
12: Άκουσε. Το λιμάνι, κοιτάξτε, δεν είναι όπως το πόδι ο καθένας στο μάτι του, αν είναι καλό ή κακό. Υπάρχουν διεθνώς οι πίνακες που καθημερινά γίνεται ανάρτηση των βαθών των λιμανιών.
11: Ναι.
12: Ποια είναι κατάλληλα, ποια όχι. Πρώτο, όπως τα αεροδρόμια. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή υποκειμενικό. Δεύτερον, μέχρι προχθές ερχόντουσαν καράβια και μεγαλύτερα και μετά από αυτά τα δύο κουραζιερόπλια της συγκεκριμένης εταιρείας ήρθε την Κυριακή πάλι μεγαλύτερο
11: καράβι και έπιασε κανονικά. Ναι, ναι.
12: Και σε μήκος και σε βάθος.
11: Και έδεσε κανονικά.
12: Δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο πρόβλημα. Δεν παίζει κανένα με την ασφάλεια των πολιτών. Αυτή η εταιρεία είναι μια που είχε διαφερθεί και αυτή η εταιρεία για να πάρει το λιμάνι. Είναι
11: για μισό λεπτό. Αυτό που μας λες λοιπόν είναι είδηση. Δηλαδή η εταιρεία, τα καράβια της εταιρείας, τα κρουαζιερόπλια τα οποία αρνούνται να μπουν στο λιμάνι, κάνουν γυμναστική. Γιατί δεν τους έδωσαν το λιμάνι. Γιατί δεν τους παραχώρησαν το λιμάνι.
12: Το λιμάνι ακόμα, διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη.
11: Όχι, θέλω να πω ότι είναι μία από τις εταιρείες όμως η οποία ενδιαφέρεται.
12: Δύο-τρεις ήταν εταιρείες, ήταν διάπειρες. Λοιπόν, τώρα δεν θέλω να λέμε ονόματα. Είναι μια εταιρεία αμερικάνικων συμφερόντων. Λοιπόν, με ένα κονσόρτσιουμ που έχει βάλει πρόταση. Και αυτή λοιπόν η εταιρεία δεν βάζει τα σκάφη μέσα. Δεύτερον, υπάρχει μια άλλη εταιρεία επίσης, στην οποία επίσης είναι ένα κονσόρτσιουμ με γνωστούς επιχειρηματίες, μεγάλους Έλληνες. Και προφανώς έχει γίνει το εξής αστοχία, προκλητική, μια πράξη δουλοπρέπειας από κάποιους εδώ ντόπιους, οι οποίοι τελικά μέσα στην ασημαντότητα που έχουν για τον εαυτό τους, νομίζουν ότι θυμάσαι που λέγαμε παλιά, τον είδες με τα μάτια σου για τον βασιλέα. Ναι. Το να φάνε δηλαδή με κάποιον ο οποίος είναι μεγαλοοικονομικός παράγοντας, πήρανε δόξα και τιμή. Δηλαδή είναι αυτή η ασφιοκαμψία που διακατέχει το πολιτικό δυναμικό της ηλίας. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν, χωρίς να έχουν κανένα λόγο, διότι το ΤΑΙΠΕΡ κάνει το διαγωνισμό, το υπερταμείο κάνει το διαγωνισμό, το λιμενικό ταμείο ούτε μία ουσιαστική σχέση έχει, ούτε ενημέρωση δεν έχει, γιατί είναι αυτή η δημοτική αρχή που υπάρχει, είναι ανυπόλυτη πολιτικά και δεν υπολογίζουν γενικώς με αυτά που έχει δείξει και τις αδυναμίες που έχει, ούτε ενημέρωση. Τώρα 4-5 μήνες ανεβήκανε πάνω και τους έλεγε μια υπάλληλο στα γραφειοκρατικά και μου πάνε εμένα γιατί δεν πήγα. Μα εγώ είχα μιλήσει με την υπάλληλο πριν πάνω αυτή και κατάλαβα περί τίνος πρόκειται. Πήγαν να σκουβιολογήσουν, γράψε το πρωί, είχαν επαφή με το ΤΑΙΠΕΡ. Ποια επαφή, με έναν τιματάρχη Β' υπάλληλο είχαν.
11: Μάλιστα.
12: Που τους είπε τη διαδικασία. Δεν έχουν ενημέρωση. Δεν τολμάνε να πάρουν ενημέρωση. Εν πάση περιπτώσει, αυτό όμως που δημοσιοποίησαν αυτή την επαφή με ένα μέλος από το άλλο κονσόρτσιο μετερικό που θέλει να πάρει το λιμάνι, και αυτοί οι επιχειρηματίες στη δουλειά τους κάνουν.
11: Αυτό δημιούργησε λες, αρνητικό κλίμα απέναντι στους άλλους ενδιαφερόμενους.
12: Ναι. Τους έδειξε ότι παρεμβαίνουν στον ανταγωνισμό.
11: Κατάλαβα
12: τι λες.
11: Τώρα κατάλαβα γιατί δεν μπήκε το πλοίο στο λιμάνι.
12: Είναι καταστροφική όπως έχουν καταστρέψει την κουραζέρα με τα λεωφορεία.
11: Αντί να κρατήσουν, συγγνώμη Τάκη, αντί να κρατήσουν λοιπόν αποστάσεις από τη λόγη διαδικασία και να.
12: Δεν έχουν και λόγο, δεν έχουν ρόλο στο λόγο.
11: Πήγανε και κατεβάσανε το πατελόνια τους έναντι συγκεκριμένου επιχειρηματικού ομίλου.
12: Ανέπεια, άνευ ουσίας, μόνο για να κρατήσουν μια μοροφιλοδοξία και ένα σύμπλεγμα ανατεροκατωτερότητας που διακατέχει, το δώσαν και σε εφημερίδες. Ότι εδώ μιλήσαμε εμείς με τους θεούς, να πούμε, κτλ. Κοιτάξτε ποιοι είμαστε, δηλαδή, η ανοησία, η στιγμιωστή. Αυτό προφανώς
0: προφανώς δημιουργεί και τα
11: εντάσεις. Δημιουργεί εντάσεις, δημιουργεί...
0: Δημιουργεί εντάσεις και κάνει φλόγου. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι είναι που έχουν καταστρέψει και το Δήμο Πύργου, πολλά χρόνια τώρα καταστρέφουν την περιοχή. Και για το πιο σημαντικό, έτσι, το λιμάνι. Πρώτον, χάσανε οι άνθρωποι στην περιοχή εδώ, ο Αμερικάνος τουρίστας είναι πολύ καλύτερος από τον Ευρωπαίο. Έτσι είναι η οικονομική κατάσταση. Δύο κουραζερόπλια με 3.000 κόσμο μέσα κατέβασαν 200-300 πολίτες κάθε φορά. Η υπόλοιπη πρώτο έχασε τα τέλη επιβατών που είναι 5 ευρώ το λιμάνι και η χώρα, ο γενικός το έσοδο το δημόσιο. Δεύτερον, η αγορά έξω. Τρίτον, δεν είναι καλό αυτό το να λέει αυτός ο κολοσσός της κουραζιέρας, γιατί είναι ο Αμερικάνικος κολοσσός, να λέει ότι δεν βάζω τα καράβια μου στο λιμάνι, στο κατάκολο, γιατί δεν είναι καλό το λιμάνι. Είναι σκοφαντία. Σε χαλάει. Και αυτός που παζαρεύει τώρα το λιμάνι, δεν θα το βάλει αυτό στο τραπέζι. Θα πει ρε παιδιά, τι μου πουλάτε τόσο. Γιατί να σας δώσω τόσο, το λιμάνι σας έχει προβλήματα.
11: Ναι.
0: Δηλαδή είναι καταστροφή αυτό που κάνουν.
11: Μάλιστα. Κατάλαβα. Δεν, τώρα κατάλαβε και ο κόσμος.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω.
11: Τώρα δηλαδή. Κατάλαβε
0: γιατί.
11: Γιατί
0: ανόητη, Μάκη μου μισό, ανόητη δεν είναι. Πονηρή είναι. Ανόητη δεν είναι.
11: Ναι.
0: Έτσι θα είχαν κάνει και με τους... Πηγαίνανε πότε με τη μια επιχείρηση μεταφοράς τουριστών στην Ολυμπία, πότε με την άλλη. Τα έχουν κάνει γης μαδιάμπτο.
11: Τώρα κατάλαβε ο κόσμος.
0: Βγήκε νέα απόφαση να σώσω είδηση. Έχουν βγάλει νέα απόφαση τώρα το λιμενικό ταμείο μετά από εισήγηση του λιμενάρχη ότι δεν μπορεί να είναι το κτέλ εκεί που παίρνει διότι είναι επικίνδυνο για την ασφάλεια των τουριστών μετά από ένα χρόνο. Γιατί ήρθε έγγραφο από την Αθήνα. Δηλαδή είναι ανεκδιήγητοι. Και τώρα είναι, έχουν στείλει το έγγραφο αυτό να πάρει νομιμότητα στην περιφέρεια για να το εφαρμόσουν. Δηλαδή να διώξουν το κτέλ τώρα από εκεί και απέναντι από εκεί το σημείο που είναι το κτέλ να πάνε να βάλουν τον άλλο επιχειρηματία που τον είχαν διώξει μέσα από το λιμάνι.
11: Μάλιστα.
0: Δηλαδή.
11: Μάλιστα. Εντάξει, δηλαδή, αυτά είναι κωμικοτραγικά πράγματα.
0: Δεν παίζονται. Δηλαδή,
11: κωμικοτραγικά πράγματα.
0: Λένε κάποιοι λέει γιατί τους... Ρε παιδιά δεν κάνω κρίση, καταστρέφουν τον τόπο, δεν έχετε καταλάβει. Δεν τους κοιτάτε δηλαδή. Δεν μιλάτε ρε παιδιά, εντάξει. Αλλά μην μας λέτε και να διαμαρτύρεστε.
11: Μάλιστα.
0: Αφού βλέπετε ποιοι σας καταστρέφουμε και δεν μιλάτε. Τότε ποιος θα είναι ο Χριστός, θα κατέβει να σας σώσει.
11: Τάκι μου, δεν έχω άλλο χρόνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατάλαβαν οι πολίτες τι παίχθηκε. Ευχαριστώ.
0: Σος πάντως. Η κατάσταση είναι σος.
11: Ευχαριστώ. Έτσι. Ευχαριστώ, Τάκη.
0: Καλημέρα.
11: Ευχαριστώ. Καλημέρα. Ήταν κυρίες και κύριοι ο Τάκης ο Αντωνακόπουλος, ο οποίος τι μετέφερε στο ραδιόφωνο. Αυτό το οποίο δεν σας πέρασαν να διαβάσετε οι κουμανταδόροι των ειδήσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Γιατί οι κουμανταδόροι των ειδήσεων έχουν και τα κονέ τους δεξιά και αριστερά. Έτσι. Και λοιπά και λοιπά, να μην επεκτάθω σε λεπτομέρειες. Τι είπε ο άνθρωπος, είπε ότι τα κρουαζιερόπλια που δεν μπήκαν στο λιμάνι πριν από μερικές ημέρες και όλοι αναρωτήθηκαν και έλεγαν το μακρύ τους και το κοντό τους, ρε παιδιά, γιατί δεν μπήκε το τάδε κρουαζιερόπλιο στο λιμάνι, ανήκουν σε συγκεκριμένο επιχειρηματικό όμιλο αμερικάνικων συμφερόντων, ο οποίος ενδιαφέρεται να πάρει το λιμάνι. Όταν λοιπόν λέει ο Τάκης, αυτά, δηλαδή προσπαθώ να αποκωδικοποιήσω αυτά που είπε ο άνθρωπος εδώ στο ραδιόφωνο. Όταν όμως εσύ ως δημοτική αρχή και ως παράγοντας εκεί του λιμενικού ταμείου κατά κόλλου πηγαίνεις και φωτογραφίζεσαι και εμέσως πλήρως σαφώς είσαι υπέρ άλλου επιχειρηματικού ομίλου, ουσιαστικά ανταγωνιστή αυτού που έρχεται στο λιμάνι, επόμενο είναι να δημιουργήσεις τριβές και αναταράξεις και αρνητικές έτσι εντυπώσεις. Οπότε πάει και ο άλλος επιχειρηματίας, ο επιχειρηματικός όμιλος και λέει όχι κύριε δεν θα μπούμε στο λιμάνι. Γιατί έχετε θέμα. Και μετά στη διαπραγμάτευση το θέμα αυτό θα βγει και εννοείται ότι θα πέσει και η τιμή και με όλα αυτά τα... Δηλαδή είναι, μιλάμε τώρα για καταστάσεις κυρίες και κύριοι, γι' αυτό εγώ λέω ότι ζούμε στο νομό Βόθρο που ονομάζεται Ηλίας. Αντί να βγουν όλα αυτά στην επιφάνεια και να προσπαθήσουμε να τα λύσουμε, να αναρωτηθούμε όλοι πώς μπορούν να γίνουν τα πράγματα καλύτερα, προσπαθούμε να τα κοκουλώσουμε. Για να μην έτσι δυσαρεστήσουμε και στενοχωρήσουμε τα λευκά κολάρα γενικότερα εδώ στην Ηλία που κάνουν κουμάντο. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο να σας πω σήμερα κυρίες και κύριοι. Να στείλω ακόμα ένα μήνυμα σε αυτούς οι οποίοι λένε ότι ο Νοδάρος και αυτά και θα δούμε και θα τον φτιάξουμε και θα τον εράνουμε, ότι εγώ από κουτσαβακισμούς δεν μάζησα ποτέ, ούτε πρόκειται να υποστείλω τη σημαία της μαχητικής, αποκαλυπτικής και καταγγελτικής δημοσιογραφίας, έτσι, μόνο όταν πεθάνω. Από τον Μάκη Νοδάρο που ήταν στο μικρόφωνο του Ιόνιον FM και την εκπομπή Αποκαλύψεις, να έχετε όλοι σας ένα όμορφο.

μου, δεν μάζησα ποτέ. Ούτε πρόκειται να υποστήλω τη σημαία της μαχητικής, αποκαλυπτικής και καταγγελτικής δημοσιογραφίας, έτσι, μόνο όταν πεθάνω. Από το Μάκη Νοδάρο που ήταν στο μικρόφωνο του Ιόνιον FM και την εκπομπή Αποκαλύψεις, να έχετε όλοι σας ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.

σκέψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.

0: είναι 12. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Επαναμίσθωση ακινήτων θα λειτουργήσει στο φθινόπωρο και αποτελεί εργαλείο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Προανήγγειλε εξάμηνη παράταση το καθεστώς της κλιμακωτής έκπτωσης 50-75% στα υβριδικά για όσα έχουν αγοραστεί το τελευταίο εξάμηνο και δεν έχουν ταξινομηθεί. Και είπε πως από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα ισχύει έκπτωση 50% για τα πλάγκιν αυτοκίνητα. Χαρακτήρισε απολύτως επιτεύξιμη την αυτοδυναμία, ενώ ερωτηθείς για το δίπολο Μητσοτάκης Τσίπρας απάντησε πως αντίπαλος της κυβέρνησης είναι τα προβλήματα και όχι ένα άλλο κόμμα. Επιφυλάξεις εκφράζουν αξιωματούχοι της G7 στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ εν ώψη της υπογραφής της Συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή. Οι Ευρωπαίοι φαίνονται πως δεν συμμερίζονται την αισιοδοξία του Αμερικανού Προέδρου ότι το εμπόριο θα επανεκκινήσει άμεσα, καθώς δεν έχουν ξεκαθαρίσει κρίσιμα θέματα όπως ο καθαρισμός από τις νάρκες που τοποθετήθηκαν στα στενά του Ορμούζ την περίοδο του πολέμου και το μοντέλο περιφρούρησης. Το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα επισκεφθεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συνεχίζει τις επαφές του με τους τοπικούς φορείς και τους πολίτες. Θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Βάρης, τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι, ενώ θα συναντηθεί με εθελοντές δασοπυροσβέστες. Στο νοσοκομείο Αττικών, με πνευμονολογικό πρόβλημα, το οποίο χαρακτηρίζεται ως πολύ σοβαρό, νοσηλεύεται η γνωστή ηθοποιός Μάρο Κοντού. Τραύματα από μαχαίρι σε ζωτικά όργανα φέρει σωρός της 45χρονης που δολοφονήθηκε από τον 50χρονο σύζυγό της και αυτόχειρα στη Δράμα. Ο δράστης φέρεται αρχικά να χτύπησε πισόπλατα με σιδερολωστό την 45χρονη και στη συνέχεια τη χτύπησε με μαχαίρι σε ώμο, πλάτη και πλευρά και την εγκατέλειψε αιμόφυρτη στο σημείο. Στη διεθνή ενημέρωση, με ποσοστό 55% η Ελβετία απέρριψαν σε δημοψήφισμα την πρόταση να τεθεί όριο 10 εκατομμυρίων στο συνολικό πληθυσμό της χώρας. Στα αθλητικά, παρελθόν από τον Ολυμπιακό Αμερικανός forward Alec Peters, ο οποίος θα συνεχίσει στην Αρμάνι Μιλάνο. Παίκτης της Αλγκύρης αποτελεί και επίσημο ο Αμερικανός guard Σέιμπεν Λί.
1: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε «Πού είσαι» και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το Surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
4: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
3: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
5: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό, τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Ακούτε Ionion FM.
9: Να μπορούμε.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Ανάσα τριών επιπλέον μηνών στους κατόχους δανείων σε ελβετικό φράγκο, όπως δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, παρατείνεται ως τις 30 Σεπτεμβρίου η δυνατότητα ένταξης στην εν λόγω ρύθμιση. Τόνισε πως ο φορέας

0: ΚΚΕ αναλαμβάνει τη μεγάλη ευθύνη μέσα στο λαό μας και στο κίνημά του, στους φορείς του, να δυναμώσει κι άλλο η αλληλεγγύη στο λαό της Κούβας. Κούβα, non estas sola! Οι λαοί θα νικήσουν! Venceremos! Hasta la victoria siempre!
1: Τάπε ο γραμματέας, τάπε, να μην, τα μοιραστούμε, να μην το μοιραστούμε τώρα αυτό, δεν γίνεται. Καλό μεσημέρι να έχετε παιδιά, 12 και 7 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά, στους 91, είμαι η Στέλλα Γκαντώνα, θα πάμε παρέα κανονικά σήμερα ντουέτο με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη. Είχαμε κάποιες ανηλυμένες υποχρεώσεις χθες, έπρεπε να γίνουν και αυτές. Οπότε θα έχουμε μπροστά μας μία ώρα έτσι γεμάτη να τα πούμε όλα, να τα σχολιάσουμε. Αυτό που ακούσαμε έτσι, ήταν ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο οποίος μίλησε στο Περιστέρι, παρακαλώ πολύ, και είπε ότι η Κούβα δεν είναι μόνη της, είπε και το Βεντσερέμος εκεί πέρα. Και βεβαίως το Κομμουνιστικό Κόμμα τίμησε τη μνήμη και την ιστορική προσφορά του Φιντέλ στην υπόθεση της κοινωνικής απελευθέρωσης των λαών της Λατινικής Αμερικής. Θα μου πει κανείς πώς ήρθε τώρα αυτό και το έβαλες. Εντάξει, ακούμε Τσίπρα, ακούμε Μητσοτάκη, ακούμε Ανδρουλάκη. Να μην ακούσουμε για κουτσούμπα. Πώς θα γίνει στη ζωή αυτή? Δημήτρης Κύρκος, στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή, στην παραγωγή της εκπομπής. Καλείτε στο 211-1080-880. Η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει σταθερά. Αν έχετε καμία έτσι συνταγή να δώσετε για το πώς θα νικήσουμε γενικότερα, καλοδεχούμενη είναι και αυτή. Παρότι πριν από λίγη ώρα, εδώ στα παραπολιτικά, οι Ξενάκηδες και οι Σκουρίδες φιλοξένησαν τον Υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Πιερακάκη. Οπότε θα βάλουμε και εμείς ένα απόσπασμα από αυτά που είπε ο Υπουργός για τα της καθημερινότητάς μας και τα της ακρίβειας, τι ακριβώς υπάρχει ως πλάνο, αν και το μήνα Ιούλιο και Αύγουστο, είπε, θα είναι οι μήνες που θα εξειδικευτούν τα μέτρα που θα ακούσουμε στη ΔΕΘ. Βασίλης Κρυμπάς, στις ωραίες αυτές μουσικές που ακούμε έτσι για να ανέβει το κέφι κι άλλο, και βεβαίως ο κύριος Κάτσιος έχει επιμεληθεί τα ηχητικά. Με το Θανάση σήμερα κατά το πρόγραμμα θα φιλοξενήσουμε τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη. Οπότε αν θέλετε να έχετε κάποια απορία γενικότερα για το πλήτα πολιτικά, τα οικονομικά αυτά, Radio Παπάκι Παραπολιτικά.
2: Για την ευρωπαϊκή οικονομία γενικότερα, ναι, άμα αυτό. Έχετε κάποιο άγχος.
1: Κάποιο, οτιδήποτε. Επίσης, πέρα από τα πολιτικά, θέλουμε να σας πούμε ότι στα top θέματα που συζητάμε τις τελευταίες μέρες είναι η λαγοκέφαλη. Και έχει δοθεί έτσι ένα, πώς να το πω, έχουν δοθεί κάποιες κατευθύνσεις από τον Ερυθρό Σταυρό, τι κάνεις αν σε τσιμπήσει λαγοκέφαλος. Καταρχάς, αν σε τσιμπήσει λαγοκέφαλος, τι να κάνεις, πες μου εσύ τώρα.
2: Το σταυρό σου.
1: Το σταυρό σου, δηλαδή, δεν είναι τώρα, το έχουμε συζητήσει, το έχουμε ξανασυζητήσει, είναι τώρα μισό τύχη αυτό, κατάλαβες. Δηλαδή, σου λέει είναι στα ριχά. Είναι παντού, δεν είναι μόνο παλιά, λέει, ήταν περισσότερο. Κόβει και δάχτυλο, ισχύει, Δημήτρη μου, ελπίζω τώρα να μην πέσουμε σε τόσο πεινασμένο λαγοκέφαλο.
2: Πειράχας είναι η λαγοκέφαλη, τι είναι?
1: Ναι, παιδί μου, παιδί, λαγοκέφαλη τσιμπάνε. Σου λέει, έρχονται από το Σουέζ. Παλαιότερα ήταν στην Κρήτη μόνο, τώρα έχουν εξαπλωθεί παντού. Μπορεί να πας Κυκλάδες, πας σε Εύβοια, πας σε, ξέρω εγώ, Χαλκιδική πάνω, τσουπ σου έρχεται.
2: Το λαγοκεφαλάκι.
1: Ναι. Τι να κάνουμε τώρα εδώ πέρα, είναι πολλά τα ζητήματα. Και άμα δεν έχεις λαγοκέφαλο να αντιμετωπίσεις, έχεις τη Μοβμέδουσα. Εντάξει. Είναι αυτά τα ζητήματα του καλοκαιριού. Οκ. Okay. Θα τα αντιμετωπίσουμε όλα. Κατά τα λοιπά, να σας πούμε ότι θα πούμε με το Θανάση αναλυτικός για την πολιτική αντιπαράθεση που, όπως καταλαβαίνετε, παραπέμπει, τώρα πλάκα κάνω, σε εκλογές το 27. Δηλαδή έχουμε εδώ πέρα, δεν προλαβαίνουμε να μετρήσουμε τις περιοδίες των πολιτικών, ναι, τις εξαγγελίες, τις κόντρες, τις πολιτικές. Η κυβέρνηση ομνύει σε εκλογές το 27.
2: Ο Πρωθυπουργός, προσωπικά.
1: Ναι, ο Πρωθυπουργός, εντάξει, ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση, ο πρόεδρος της κυβέρνησης, τι να λέμε τώρα.
2: Ναι, παιδί μου.
1: Αυτό. Αλλά όλο αυτό που παρακολουθούμε.
2: Γιατί υπάρχουν και άλλες αναλύσεις. Λέω, άτονες, ρε παιδί μου, εγώ πιστεύω ότι είτε Οκτώβρη πάμε είτε Απρίλιο πάμε, το ίδιο είναι.
1: Εντάξει, εγώ λέω τώρα για το Μητσοτάκη. Έτσι, για τον Πρωθυπουργό.
2: Και το λέει και αλήθεια αυτό το πλάνο. Αυτό το πλάνο.
1: Είπαμε ότι ο Πρωθυπουργός έχει τοποθετήσει τις κάλπες για το 27. Έδειμε, ναι. Θυμίζω ότι το Σαββατοκύριακο τον είχαμε δει στη Ρόδο. Τώρα ετοιμάζεται να πάει. Πού θα πάει να δει κάτι που το έχει κολλήσει στο μυαλό μου σήμερα? Αχ, θα τρελαθώ και το άκου και το συζήταγα προηγουμένως. Τέλος πάντων, θα το πούμε στη συνέχεια. Το λέμε αυτό γιατί θα ακούσουμε σε πολύ λίγο και τι υπόθηκε χθες από τον κύριο Τσίπαρ που βρέθηκε έτσι στις λαϊκές γειτονιές του Πειραιά. Θα πούμε και για τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος μετά το brand affair αυτό που έγινε για τα εισιτήρια στα μέσα μεταφοράς επανέρχεται στην μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη, στα βασικά αγαθά και στα καύσιμα, έτσι. Απλώς δεν έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής πόσο στοιχίζει αυτό, αυτό είναι το ζήτημα. Επειδή όμως υποσχέθηκα ότι θα ακούσουμε Κυριάκο Πιερακάκη, πριν πούμε τα υπόλοιπα για τα, των εξαγγελιών, θέλω να ακούσουμε λίγο τι είπε ο Υπουργός Οικονομικών εδώ στους Κουρίδες και στους Ξενάκηδες για το σκέλος ακρίβεια, που είναι και το μεγαλύτερο αγκάθι της κυβέρνησης και διαχρονικό θα έλεγα, σε ό,τι αφορά δηλαδή στην τελευταία 7 ετία, και γυρνάμε να το σχολιάσουμε.
3: Αν είσαι στο ταμείο του σούπερ μάρκετ, δεν σε νοιάζει η μακροοικονομική
2: κατάσταση. Σωστά. Λοιπόν,
3: και τι θα κάνει. Το επαναλαμβάνω από μικροφόνο σα. Ναι, αλλά από την άλλη, πρέπει να μπορεί να πατά σε γερά θεμέλια ω χώρα για να μπορέσει να θεμελιώσει ότι βοηθά τον κάθε άνθρωπο που μα ακούει. Μόνο έτσι δημιουργεί μια συνθήκη κατά την οποία μπορεί να κάθεται ο Υπουργό Οικονομικών μαζί σα σε μια συζήτηση και να συζητάμε τι μέτρα θα πάρετε, ποιου θα στηρίξετε. Ξέρετε ότι περισσότερε χώρε τη Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν έχουν την πολυτέλεια να κάνουν αυτή τη συζήτηση. Εμεί επειδή έχουμε στηρίξει τη χώρα τα τελευταία χρόνια, είμαστε σε θέση κάθε χρόνο να λέμε και άλλα μέτρα αυτό το εξάμεινο και άλλα μέτρα το επόμενο εξάμεινο και διαρκώς να στηρίζουμε.
2: Λοιπόν, στην Ανατολική Αττική θα πάει ο Πρωθυπουργός,
1: ναι. Το είπες. Εκεί κόλλησε το μυαλό μου. Γιατί Ανατολική Αττική. Γιατί το μυαλό μου μέρα νύχτα, χειμώνα, καλοκαίρι.
2: Είναι στην Άξο.
1: Όχι, παιδάκι μου. Είναι εδώ πέρα.
2: Καλά, και το χειμώνα, αλλά για το είναι καλοκαίρι 100%.
1: Είναι... Όπως ζήλια, γιατί το είπε έτσι. Γιατί δεν είναι ωραίο μέρος στην Άξο.
2: Τρομερό.
1: Άρα γιατί.
2: Και είσαι και πάρα πολύ τυχερή που είσαι καλού φίλου εκεί και πηγαίνει. Ναι. Αλλά λέω, όταν σκέφτεσαι. Όταν σκέφτεσαι την Άξο, πού να σκέφτεσαι το Καπανδρίτη καλή ώρα προ την Ανατολική Αττική. Δεν γίνεται, ναι.
1: Τον τελευταίο καιρό το μυαλό μου, θέλω να σου πω, δεν είναι μόνο στην Άξο, έχει βγει εκτός συνόρων. Δηλαδή, το έχω κατάλαβες, εξαντλήσει το θέμα.
2: Θες να πας και ένα εξωτερικά για
1: έχω δηλαδή. Φύγει, ρε παιδί μου, ναι, τώρα είμαστε εκτός συνόρων. Λοιπόν, αστειεύομαι, παιδιά, είναι καλοκαίρι. Πιο πολύ από εσάς κάνετε και τα σχέδιά σας για διακοπές, οπότε και εμείς με το Θανάση κάνουμε το χιούμορ μας. Λέμε για τις περιοδίες και για αυτά που ακούσαμε από τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη, ο οποίος τι είπε. Είπε ότι εμείς, σε αντίθεση με άλλες χώρες, έχουμε τη δυνατότητα να στηρίζουμε τον κόσμο οικονομικά, ενώ άλλες χώρες δεν έχουν την πολυτέλεια να μιλούν για μέτρα. Αυτό σωστό είναι από τη μία. Από την άλλη, το ερώτημα είναι.
2: Σχετικά, σωστό.
1: Ναι, σχετικά. Από την άλλη, λέω, το ερώτημα είναι για πόσο καιρό μπορείς να στηρίζεις μια κοινωνία. Δεν το λέω αυτό μόνο για την παρούσα κυβέρνηση, το λέω για όλες τις κατά καιρούς κυβερνήσεις. Πόσο μπορείς να στηρίζεις μια κοινωνία με επιδόματα και μπαλώματα, αυτό είναι το θέμα.
2: Και
1: γιατί
2: κατά
1: το
2: πόσο,
1: ζητούμενο είναι η αύξηση των
2: και
1: μισθών.
2: Και κατά πόσο
1: έτσι.
2: Μπορείς να δίνεις είτε μόνιμα μέτρα θετικά, είτε έκτακτα επιδόματα, όπως λες, έτσι, την ώρα κατά την οποία ακρίβεια καλπάζει. Δηλαδή, μέχρι πού μπορεί να φτάσει ένα κράτος, εάν δεν καταπολεμήσει τον πληθωρισμό εγκαίρως.
1: Σωστό. Να, το είπες για την Άξο και στέλνουμε μηνύματα. Λέει ο Δημήτρης. Αγαπάμε την Άξο, Στέλιος Μανολάς.
2: Και εμείς την αγαπάμε.
1: Εντάξει, παιδιά, δεν το συζητούμε. Αλτάμπουρας, καλησπέρα, παιδες. Καλή εκπομπή. Επίσης, Αλτάμπουρα, να είσαι καλά. Επίσης, την καλησπέρα, έτσι, στο κομμάτι αυτό. Αυτά για την ακρίβεια πάντως και το θέμα των παροχών στα της οικονομίας, καταλαβαίνουμε ότι είναι στην πρώτη γραμμή πια από όλους τους πολιτικούς. Το λέω αυτό γιατί. Ο κύριος Ανδρουλάκης, για παράδειγμα.
2: Γράφει, συγγνώμη, για το Στέλιο Μανολάκη την Άξο. Μιλάμε για τον πανέμαχο ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει νομίζω και επιχείρηση στο νησί.
1: Όχι απλά. Έχει καταρχάς μένει στο νησί. Έχει μεγάλη επιχείρηση στο νησί.
2: Ναι,
1: μένει εννοώ όλο το χρόνο, κατάλαβε.
2: Εδώ και χρόνια. Έχει ξενοδοχείο.
1: Κλείνουμε την παρένθεση για τον Μανολά. Και λέμε για τα της οικονομίας. Είναι θετικό το γεγονός ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις, οι περισσότερες μάλλον, κατεβάζουν κάποιες προτάσεις. Τουλάχιστον να γίνει μια αντιπαράθεση προγραμμάτων. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, δεν είναι ωραίο όποτε και αν γίνουν εκλογές να έχουμε αντιπαράθεση είτε για ποινικά ζητήματα, είτε για σκάνδαλα, είτε δεν ξέρω γιατί άλλο. Στα προγράμματα να αντιπαρατεθούν τα κόμματα. Τώρα τα υπόλοιπα νομίζω έχουν κουράσει κάπως. Απλώς δεν προλαβαίνουμε τώρα και στα της αντιπολίτευσης να μετράμε ποιος θα δώσει το πιο πολύ τζάμπα. Η αλήθεια είναι αυτή. Θυμάστε, είχαμε πει εδώ με τον Θανάση. Βγήκε ο Ανδρουλάκης πρώτος να πει για τα εισιτήρια μέχρι τα 24. Βγήκε ο Τσίπρας μετά, είπε όχι, εμείς θα δώσουμε εντελώς δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς. Δηλαδή, είτε είσαι, ας πούμε τώρα.
2: Αυτό πώς θα γίνει, το είπε όντως. Το έχω χάσει.
1: Είπε στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου ότι θέλουμε πρόσβαση δωρεάν για όλους, με εξαίρεση τους τουρίστες. Δηλαδή, είτε είσαι, ρε παιδί μου, πώς να το πω, ο τρισεκατομμυριούχος και δισεκατομμυριούχος, είτε είσαι ο υπάλληλος, θα μπαίνει στο τραμ, ας πούμε.
2: Εσύ τώρα πόσες πιθανότητες δίνεις να συμβεί αυτό, αλήθεια?
1: Εγώ, ανεξάρτητα από τις πιθανότητες που δίνω, θεωρώ ότι το μέτρο αυτό δεν είναι κοινωνικά δίκαιο.
2: Γιατί μετά παρεξηγούμεθα και μεταξύ μας όταν λέμε ότι θυμίζει ενίοτε πρόγραμμα Θεσσαλονίκης.
1: Όχι, εγώ είμαι πρώτη από όλους που λέω ότι το μέτρο αυτό καταρχάς δεν έχει καμία κοινωνική δικαιοσύνη.
2: Μα δεν γίνεται. Δηλαδή στη Νέα Υόρκη, ας πούμε, το μετρό εκατομμυριούχοι το χρησιμοποιούν για να πάνε στις δουλειές και όπλος κόσμος, αλλά και εκατομμυριούχοι. Γι' αυτό είναι και μπροστά στη μετάδοση κοινωνιών.
1: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι εάν. Ναι. Καλά, εμένα βασικά η πρώτη μου και βασική ερώτηση ήταν για ποιο λόγο δεν το έκανε τα προηγούμενα χρόνια ο Τσίπρας αυτό. Mm. Είχε τη δυνατότητα, αφού δεν κοστίζει τόσο πολύ. Είναι ένα μέτρο γύρω στα 200-250 εκατομμύρια, νομίζω. Γιατί δεν το έκανε τα προηγούμενα χρόνια. Σου λέει, είχαμε τα μνημόνια. Τι σχέση έχουν τα μνημόνια με αυτό το μέτρο? Επίσης, στους 25 άριδες θα μπορούσε να το έχει εφαρμόσει. Δηλαδή να λέει ότι μέχρι 25 ετών, όποιος είναι μέχρι 25, μπαίνει στα μέσα μεταφοράς δωρεάν. Τέλος πάντων, θα ακούσουμε διάφορα τώρα.
2: Όχι, Δημήτρη, ο Στέλιος ο Μανολάς, πράγματι έπαιξε μόνο στην ΑΕΚ. Ο Κώστας ο Μανολάς, ο ανιψιός σου, είναι αυτός που έχει την επιχείρηση στην άξιο για την οποία συζητάμε.
1: Ωραία.
2: Καλά, δεν το λέω.
1: Ναι.
2: Ο Κώστας ο Μανολάς έχει την επιχείρηση. Ναι. Αυτό.
1: Λοιπόν.
2: Που έπαιξε και στην ΑΕΚ και στον Ολυμπιακό και στη Ρώμα, αν θυμάστε, και είχε βάλει και γκολ στην Μπαρτσελόνα τότε, ναι.
1: Πάμε. Λοιπόν, κλείνουμε το θέμα το ποδοσφαιρικό και σιγά σιγά θα πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
2: Αυτό με την, τώρα που πες για μετρό, με το Gay Parade που δεν μπήκαν οι αφίσες εκεί από τη στασή, πώς το βλέπεις?
1: Εντάξει, τώρα πώς να το σχολιάσω κι εγώ, τόσο πολύ θα πήραζαν αυτές οι αφίσες δηλαδή αν έμπαιναν.
2: Ναι, αλλά όχι για να το σχολιάσουμε εν είδη Κυπριακού, θέλω να πω ότι...
1: Εν είδη Κυπριακού όχι, δεν θα το σχολιάζα, αλλά εντάξει, από την άλλη, επειδή κατά καιρούς βλέπουμε διάφορες καμπάνιες.
2: Δεν πέρασε το νομοσχέδιο όμως.
1: Ναι, λέω ότι από τη στιγμή που είμαστε και μια χώρα που έχει περάσει και το γάμος των ομόφυλων ζευγαριών.
2: Έχει περάσει ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών, έχει περάσει και το θέμα των παιδιών και όλα.
1: Είμαστε και μια χώρα όπως και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές πόλεις που αυτό το διάστημα είχαν τα γκέι.
2: Είχαμε πάρει σαφή θέση και εμείς τότε. Ναι.
1: Και έχουμε δει κατά καιρούς διάφορες αφίσες, ας πούμε, στο μετρό. Εγώ δεν θεωρώ ότι θα ήταν και. Θα πήραζε και κάτι.
2: Αλλά από την άλλη πια θέλω να πω.
1: Η αιτιολογία ποια ήτανε?
2: Άκου, θα σου πω ότι προηγούνται άλλες διαφημίσεις. Οι οποίες θα είχαν και ένα ανταποδοτικό όφελος.
1: Ναι. Okay, εντάξει.
2: Δεν ξέρω αν θα πλήρωναν ή θα πλήρωναν οι άνθρωποι ή οι διοργανωτές εννοώ του Gay Parade. Αλλά τώρα πια το Gay Parade με δεδομένο ότι πέρασε ο νόμος, έτσι. Δεν έχει πια μια διαφορετική διάσταση από ότι στο παρελθόν της τόσο έντονης εκδίκησης δικαιωμάτων ανθρωπίνων. Αυτό
1: σωστό
2: λέω.
1: Σωστό είναι αυτό που λες.
2: Δηλαδή πια, το αντίθετο, έτσι, δεν πια περνάει στη σφαίρα μιας γιορτής περισσότερο και λιγότερο μιας εκδήλωσης διεκδίκησης δικαιωμάτων. Αυτό θέλω να πω.
1: Σφωνώ.
2: Εννοώ ότι, ρε παιδί μου, ναι, okay, μα τα βάζανε, αλλά είτε τα βάζανε είτε δεν τα βάζανε. Ό,τι έχει γίνει, έγινε.
1: Πάντως, από τη χώρα θα τσακωθούμε για όλα, είναι δεδομένο αυτό, έτσι.
2: Ναι, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι είτε τα βάζανε, ό,τι βάζανε τις αφήσεις, είτε δεν τις βάζανε, είναι νόμος του κράτους πια.
1: Αυτό ισχύει.
2: Άρα πια,
1: ανεξάρτητα από τις γιορτές της παρελάσεις και τα...
2: Μην το κάνουμε και Κυπριακό, θέλω να πω.
1: Σωστό, λοιπόν.
2: Αλλά ό,τι πέθανε κανείς ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που πισοδρόμησε επειδή δεν μπήκαν οι αφήσεις.
1: Δεν νομίζω.
2: Γιατί αυτή η κουβέντα γίνεται. Ότι οπισοδρομήσαμε κανονικά επειδή δεν περάσαμε τις αφήσεις.
1: Λοιπόν, καλημέρα στη Δήμητρα. 18 Ιουλίου το 600 πανηγύρι στο όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας, τα μηνύματα των ακροατών. Γεια σου, Σαρδανάπαλε. Εγώ, λέει, δίνω σε πιο πολλούς από όλους τζάμπα στα λεωφορεία για να τους δω τώρα. Σχολιάζει εδώ πέρα. Πάμε σε διαφημίσεις, παιδιά, και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε να πούμε και τα υπόλοιπα, να περάσουμε και στην συνέντευξη και να πούμε δύο κουβέντες. Να πούμε και πολλά περαστικά στην κυρία Μάρο Κοντούπουλου. Νοσηλεύεται στο Αττικό.
2: Α, όλα τα καλά,
1: με
2: βέβαια.
1: Πρόβλημα πνευμονολογικό. Ελπίζουμε να το ξεπεράσει γρήγορα. Στην καρδιολογική κλινική βρίσκεται. Όλα να πάνε καλά. Κατευχήν.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
3: Ακούτε Ionian FM.
4: Πρώτη μετάδοση από το Ionian FM.

Το τραγούδι που ακούτε μεταδίδεται για πρώτη φορά αποκλειστικά από το Ionion FM. Το ακούσατε για πρώτη φορά αποκλειστικά από το Ionion FM. Ακούτε Ionion FM.

0: Εδώ είμαστε, γυρίσαμε με αυτή την τραγουδάρα που έχει ερμηνεύσει ο Γιάννης Πάριος με την Ελένη Δήμου, 87-88, σε μουσική σύγχρονη Νίκου Γνατιάδη. Μια κομματάρα φοβερή και αρέσει και στον καλεσμένο μας, ο οποίος τρικαλινός γάρ.
1: Έχει γούστο ο άνθρωπος.
0: Όχι τρικαλινός, όχι τρικαλινός, τρικαλινός ξαχιστίας, να το πούμε καλά. Ξαχιστίας.
2: Γαμπρός τρίκαλα.
0: Οπότε εντάξει. Εμείς έτσι το λέμε.
1: Λοιπόν, είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό.
0: Είναι ρομαντική ψυχή και εκείνος.
1: Ο κύριος Θανάσης Κοντογιώρης, καλώς ήρθατε.
0: Καλώς ήρθατε.
3: Μπορεί να υπάρξει ζωή χωρίς ρομαντισμό?
0: Όχι.
3: Και μπορεί. Πολιτική δεν μπορεί
1: είστε
3: να υπάρξει χωρίς ρομαντισμό.
1: Είστε σε μια πολιτική εκπομπή και ερωτική εκπομπή, όπως λέμε με το Θανάση κατά καιρούς.
0: Και, και κοινωνική.
1: Και κοινωνική.
0: Και λόγου που έλεγε και ο.
1: Και τέχνης. Χαιρόμαστε πολύ που είστε εδώ.
3: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Η επικαιρότητα έτσι είναι αρκετά πλούσια. Θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Προηγουμένως, πριν βγούμε σε διάλειμμα, λέγαμε ότι με αφορμή και την παρουσία του Πρωθυπουργού στην Ανατολική Αττική, γενικώς όλα τα κόμματα δείχνουν έτσι να βάζουν μπροστά τις μηχανές εν ώψη εκλογών που επισήμως ο κ. Μητσοτάκης τις τοποθετεί στο 2027. Θέλω να ακούσουμε όλοι μαζί ένα απόσπασμα από τον κύριο Αλέξη Τσίπρα που μίλησε χθες στη Νίκαια και είπε ότι μέσα σε 24 ώρες μας κάνατε αξιωματική αντιπολίτευση. Μίλησε για το επόμενο βήμα, θα το ακούσουμε γιατί είναι η πρώτη φορά που τον βλέπουμε να θέτει τέτοιο στόχο. Μπορούμε, Δημήτρη μου, και θα γυρίσουμε να το σχολιάσει και ο κ. Κοντογιώρης.
4: Η συμπαράταξη με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλπες.
1: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο από τον κύριο Κοντογιώργη. Πώς το ακούσατε εσείς αυτό? Θυμίζω ότι η μέτρηση της ΑΛΚΟ στην πρόθεση επί των εγκύρων δίνει τη Νέα Δημοκρατία στο 23,3 και το κόμμα Τσίπρα στο 14,2.
0: Είναι πρόθεση αυτό, έτσι, όχι εκτιμήσει.
1: Ναι, είπε, στην πρόθεση από τον Αγκύρο.
3: Ρομαντικά τώρα με προσγειώνεται βέβαια σε πιο πεζά πράγματα, αλλά αφού με ρωτάτε. Κοιτάξτε.
0: Έχει ένα δίκιο. Καλημέρα 15. Δηλαδή τον δεύτερο.
3: Να σας πω, εγώ πάντοτε αντιμετωπίζω με σεβασμό όλες τις πολιτικές δυνάμεις και ειδικά και ανθρώπους που έχουν θητεύσει και στα ΗΠΑ τα αξιώματα και έναν πρώην πρωθυπουργό. Αλλά ακούγοντας και το χθεσινό, αλλά θα σας έλεγα και όλη την παρουσία των τελευταίων 15 ημερών, πότε ανακοινώθηκε ενός μήνα, μου βγαίνει έτσι αυτό αβίαστα ότι κάπως ο κύριος Τσίπρας έρχεται με φόρα. Αλλά με φόρα για ένα νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Γιατί αν αξιολογήσουμε λίγο αυτά τα οποία έχουν υποθεί τις τελευταίες μέρες, μας φέρνουν όχι πολύ μακρινές αναμνήσεις από ένα πρόσφατο παρελθόν, όπου πάντοτε η πλευρά που θα σας έλεγα εκπροσωπεί το λαϊκισμό στη χώρα κατέφευγε σε μια ανέξοδη παροχολογία, σε μια πλειοδοσία, σε ακοστολόγητες προτάσεις και βέβαια δεν μιλούσε ποτέ για το μέλλον. Αυτό έχουμε δει μέχρι τώρα από τον κύριο Τσίπρα και σε όλες τις προτάσεις. Το εύλογο ερώτημα το οποίο θα μπορούσε να τεθεί ήταν γιατί αφού είναι τόσο εύκολο τώρα δεν τα έκανες τότε.
1: Ναι, αλλά υπάρχει απάντηση σε αυτό, κύριε Υπουργέ. Λένε ότι τότε υπήρχε το μνημόνιο. Λέω το επιχείρημα και της πλευράς Τσίπρα και των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
3: Γενικά, σε όποια πρόταση έχει κατατεθεί, είτε αφορά τις δημόσιες μεταφορές προχθές, είτε αφορά τη φορολόγηση, νομίζω ότι κάποιος καλόπιστος, δεν σας λέω να συμπαθεί τη Νέα Δημοκρατία, αλλά καλόπιστος, κρίνει ότι αυτά είναι ανεδαφικά και μας θυμίζουν βέβαια τον παλιό καλό εαυτό.
1: Και η δική σας κυβέρνηση έχει εφαρμόσει, για παράδειγμα, το αφορολόγητο στους νέους έως 25 ετών. Θέλω να πω, είναι μια πρόταση που μια μερίδα νέων ανθρώπων. Έχει βοηθηθεί μια μερίδα νέων ανθρώπων. Θέλω να πω γιατί θα πει κανείς ότι προτείνει η αντιπολίτευση να είναι λαϊκιστικό και ανεδαφικό και ότι προτείνετε εσείς να είναι σοβαρό και ρεαλιστικό.
0: Ή ότι υλοποιείτε εσείς, έτσι, γιατί αυτά μιλάμε για υλοποιημένα μέτρα, είναι αλήθεια. Έτσι,
3: η δουλειά της αντιπολίτευσης είναι και αλλήμον να καταθέτει όμως ρεαλιστικές προτάσεις. Γιατί αυτές οι προτάσεις δεν έρχεται ταυτόχρονα με μια δέσμη πολιτικών που να λέει ρε παιδιά, πώς αυξήσω την οικονομία για να μπορώ να κάνω αυτό. Γιατί εμείς τι είπαμε, μεγαλώνουμε την πίτα, αναπτύσσεται η ελληνική οικονομία για να μπορούμε με το περίσσαμα της ανάπτυξης να κατανέμεται και να επιστρέφει δίκαια και αναλογικά εκεί που θεωρούμε ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Είτε θέλουμε να δώσουμε όθηση στους νέους γιατί αντιμετωπίζουν δυσκολίες, είτε πρέπει σε εκείνους που μαστίζονται περισσότερο από την ακρίβεια και είναι στο ενίκιο και το καθεξής. Για να μπορέσεις όμως να προχωρήσεις κάποια μέτρα, πέραν των κανόνων που υπάρχουν τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή ακούγεται να επιστρέψουμε 13η, 14η και το καθεξής. Ποιο?
1: Αυτό που λέτε τώρα, μιας και το είπατε, γιατί το μας απασχόλησε το τελευταίο 24ωρο. Υπάρχει το ενδεχόμενο να μας ζητήσουν, ας πούμε, κάποια στιγμή να ξυλώσουμε μέτρα?
3: Να ξυλώσουμε, όχι, γιατί τα μέτρα τα οποία έχουμε λάβει είναι στα πλαίσια του δημοσιονομικού πλεονάσματος. Και ταυτόχρονα, όχι, και ταυτόχρονα είναι μόνιμα μέτρα, δεν είναι μέτρα επιδοματικού χαρακτήρα. Αυτό όμως το οποίο δεν μπορεί να γίνει είναι όταν λες π.χ., γιατί έχει αρχίσει πάλι και ακούγεται, ότι να δώσουμε την 13η παρένθεση ήδη στους δημοσίους υπαλλήλους και σε κάποιες κατηγορίες έχει επιστραφεί ο μισθός, να το πούμε έτσι, αλλά θέλεις περίπου 4 δις το χρόνο. Mm-hmm. Άρα, όταν θες 4 δις το χρόνο, πρέπει να πεις είτε αυξάνοντας ποιους φόρους, είτε κόβοντας κάτι άλλο, πώς θα το κάνεις. Νομίζω ότι οι πολίτες περιμένουν ύστερα από όλη αυτή τη δοκιμασία που έχουμε περάσει τελευταία χρόνια να είμαστε σοβαροί και μετρημένοι. Και προφανώς η κυβέρνηση θα πει 1, η αντιπολίτευση θα πει ότι μπορεί να κάνει 10. Νομίζω όμως ότι έχουμε αποδείξει ότι αυτό το 1 το κάνουμε και ακόμα περισσότερο από το 1 και έτσι θα συνεχίσουμε.
0: Θέλω να πάμε λίγο πιο συγκεκριμένα, μιας και ξεκινήσαμε από κοινωνικές ομάδες και τις ενισχύσεις κυβέρνησης, είτε μόνιμου χαρακτήρα είτε προσωρινού χαρακτήρα. Προτίθεστε εν ώψη και θέλετε να κάνετε κάτι για ομάδες όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες, για παράδειγμα, που είναι μια κοινωνική ομάδα που πληρώνανε. Έτσι, κάποιοι λέγανε για τσουβάλιασμα μεταξύ των καλών και κακών, εντός εισαγωγικών η λέξη, έτσι, ελεύθερων επαγγελματιών. Για τους συνταξιούχους, κάτι περισσότερο, αν μπορούμε να περιμένουμε. Να το πάμε έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα.
1: Το τέλος επικυδεύματος, βάζω κι εγώ ένα έτσι.
3: Κοιτάξτε, αυτές οι αποφάσεις θα ληφθούν τώρα περίπου μετά το 15 Αύγουστο. Να δούμε και τον δημοσιονομικό χώρο, πώς θα κλείσει και ο τουρισμός. Βέβαια, θυμάστε ότι την πρώτη τετραετία δώσαμε έμφαση στη μείωση φορολογίας, ειδικά και για τις επιχειρήσεις. Τη δεύτερη τετραετία, επειδή υπάρχει και ένα μισθολογικό χάσμα, θα σας έλεγα και μια κοινωνική ανάγκη περισσότερο για τους μισθωτούς. Και βέβαια, με σημειακές παρεμβάσεις, επαναλαμβάνω, επειδή ενέσκυψαν και πολλές κρίσεις, εκεί πέρα που υπάρχουν μεγαλύτερες ανάγκες και μπορεί να υπάρχουν και μεγαλύτερες ανισότητες. Π.χ. οικογένειες με παιδιά, συνταξιούχοι. Άρα, είναι προφανές ότι εμείς ως βασική πολιτική δεν θα πάρουμε καμία αντιαναπτυξιακή πολιτική. Ό,τι πάρουμε ως μέτρο θα έχει ως γνώμονα να συνεχίσει να αναπτύσσει την οικονομία. Όμως, σίγουρα στη λογική της μείωσης άμεσων φόρων και βέβαια στη λογική της στήριξης των πιο ευάλωτων, αυτών οι οποίοι με βάση τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί τα φέρουν πιο δύσκολα βόλτα.
1: Ναι, αλλά το σας είπε για μια επαγγελματική ομάδα, για τους ελευθέρους επαγγελματίες, που είναι και ένα κοινό που σας στήριξε στις εκλογές, που το στεναχωρήσατε. Που το στεναχωρήσατε, γιατί δεν είχατε πει προεκλογικά τι ακριβώς θα συμβεί. Είδατε και στις ευρωεκλογές ένα πρώτο δείγμα αντίδρασης. Οπότε το ερώτημα είναι εάν σε αυτό τον κόσμο θα υπάρξουν κάποιες διορθωτικού χαρακτήρα κινήσεις πέρα από τις ευάλωτες ομάδες, που το θεωρούμε και αυτονόητο για τις ευάλωτες ομάδες. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν είναι ευάλωτοι, βέβαια, έτσι.
3: Υπάρχουν και κατηγορίες.
1: Προφανώς
3: δεν είναι όλοι το ίδιο. Ναι. Ο σκοπός και του τεκμαρτού είχε και αυτή τη λογική, να αποκαλύψει λίγο και μια φοροδιαφύγη, βέβαια με τις ενστάσεις που υπάρχουν. Σίγουρα σας υπενθυμίζω ότι και στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης που ανακοινώθηκε και υλοποιείται ήδη από 1η-1η, υπήρχε και μια μείωση φορολογικών συντελεστών, ειδικά στους ανθρώπους με οικογένειες με παιδιά, όπως είναι και αρκετοί ελεύθεροι επαγγελματίες. Και προφανώς είναι στο ραντάρ μας, να το πω έτσι, συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγορίες, οι οποίες, όπως είπα, μπορεί να έχουν δυσκολίες. Άρα, στη λογική της μείωσης των φόρων, αυτό θα το δούμε συνολικά. Αλλά και εκείνων που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, όποιος δημοσιονομικός χώρος οριστικοποιηθεί, θα διατεθεί κυρίως εκεί.
1: Για να κλείσουμε λίγο τα οικονομικά, και επειδή το ακούσαμε και από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Ο οποίος και εκείνος κάνει κάποιες προτάσεις, είπε ο κ. Ανδρουλάκης, επανήλθε στο θέμα της μείωσης του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και στα καύσιμα. Αυτό το έχουμε ξεχάσει εντελώς, κύριε Υπουργέ, ως σενάριο πάνω στο οποίο μπορεί να εργάζεστε.
3: Κοιτάξτε, είναι δύο. Είναι...
1: Γιατί η αντιπολίτευση, και φαντάζομαι θα το ακούσουμε και από τον κύριο Τσίπρα αυτό, το επαναφέρει στην πρώτη γραμμή ως μέτρο πάταξης της ακρίβειας.
3: Κοιτάξτε, ένα μέτρο που η εμπειρία έχει δείξει και η Ευρωπαϊκή, ότι είναι πολύ πιθανό να χαθεί στην αλυσίδα. Στην πορεία, να μειώσεις 2% το ΦΠΑ, 5 λεπτά δηλαδή, σε ένα προϊόν και αυτό να χαθεί και να μην φτάσει στο τέλος του καταναλωτή, και ταυτόχρονα αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα έχει και ένα σοβαρό δημοσιονομικό κόστος, το οποίο όποιος το προτείνει θα πρέπει αντίστοιχα να πει από πού είναι να τα πάρει.
0: Το αντίβαρο, λέτε. Ναι.
1: Ισοδύναμο, ας πούμε.
3: Δεν είναι όμως στο τραπέζι αυτή τη στιγμή κάποια τέτοια συζήτηση.
0: Πάμε λίγο στα πιο πολιτικά. Επειδή εσείς είστε από την πρώτη στιγμή επίλεκτο στέλεχος. Αυτό που ονομάζουμε επιτελικό κράτος. Το τελευταίο, ναι, τι, αλήθεια είναι, από το 19 μέχρι σήμερα, 7 χρόνια. Εσχάτως και από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ορισμένες παράμετροι της λειτουργίας του επιτελικού κράτους μπήκαν στο στόχαστρο. Τι λέγανε, δεν μπορεί για όλα τα θετικά να φταίει το Μαξίμου, εντός αγωγικών και πάλι η λέξη φταίει, και για όλα τα κακά να φταίμε εμείς. Είτε είμαστε υπουργοί, είτε είμαστε υφυπουργοί, εκλεγμένοι μάλιστα στις περιφέρειές μας, που θα δώσουμε και όλα στη μάχη του Σταυρού τώρα. Και ούτω καθεξής. Εσείς πώς απαντάτε σε αυτό από την πλευριά σας?
3: Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλοι δουλεύουμε για τον ίδιο στόχο. Εγώ προσωπικά δεν έχω αισθανθεί αυτό το χάσμα. Συνεργάζομαι πάρα πολύ με τους βουλευτές, γιατί επειδή ένα κομμάτι της δουλειάς μου, ειδικά τον τελευταίο χρόνο, είναι να δουλέψουμε αρκετά για την περιφέρεια, πιο συντονισμένα, με έναν, θα σας έλεγα, πιο στοχευμένο σχεδιασμό. Εγώ ξεκινάω πάντοτε από τους βουλευτές. Και με τους βουλευτές, γιατί σου δίνουν μια κτηνογραφία της περιοχής και βέβαια έχουμε μια διαρκή συνεργασία, γιατί και σου μεταφέρουν τον παλμό, αλλά βλέπεις και τις προτεραιότητες, τι πρέπει να αλλάξει, αν οι κυβερνητικές πολιτικές περνάνε, αν πρέπει να γιώσεις κάτι.
1: Τους στεναχώρησατε όμως ένα διάστημα τους βουλευτές?
3: Εγώ προσωπικά.
1: Όχι εσείς προσωπικά.
0: Στη συζήτηση που άνοιξε περί ασυμβίβαστου, περί γερμανικού μοντέλου και όλα αυτά.
1: Το λέμε αυτό γιατί είχαμε δει δημοσίες επιστολές, δημοσίες τοποθετήσεις, βέλη κατά του. Κατά του επιτελικού κράτους, στελεχών, θέλω να πω, υπήρξε εκείνο το διάστημα.
3: Αυτό που ονομάζουμε επιτελικό κράτος είχε μια λογική και σε αυτό δουλεύει, να μπορούμε ουσιαστικά να δημιουργήσουμε ένα κέντρο μέσα από το οποίο θα μπορούν να συντονίζονται πολιτικές και να σχεδιάζουμε καλύτερα και βέβαια και όπου υπάρχουν υπουργικά ζητήματα, αυτά να λύονται. Και προφανώς υπάρχουν σε όλα τα καινούργια πράγματα. Γιατί αυτή τη στιγμή, να σας πω κάτι, έρχεται αύριο ένας άλλος πρωθυπουργός. Αυτό μπορεί να μην είναι από τα ευπόλυτα κομμάτια της πολιτικής, αλλά το ότι θα βρει μια έτοιμη δομή. Να σας το πω έτσι. Με δημοσίους υπαλλήλους, προσέξτε. Όχι με τα κλειτό κάποιον του Κοντογιώργη, του Φουσκίδη. Με δημοσίους υπαλλήλους, οποίοι θα μπορούν να του πούνε: κοίτα, πρωθυπουργέ μου, εδώ βρισκόμαστε αυτή την πολιτική. Αυτή είναι η προϊστορία της πολιτικής. Έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Είναι σημαντικό για την ελληνική πολιτεία. Το βάζω στην άκρη. Για τα υπόλοιπα τα οποία αναφέρεται, προφανώς όλα αυτά στο πλαίσιο, γιατί τι λέμε. Οικονομικός εξυγχρονισμός, θεσμικός εξυγχρονισμός, άρα μια ευρύτερη συζήτηση για το πώς το πολιτικό σύστημα μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα, δεν νομίζω ότι είναι αδόκιμη. Άρα και στο πλαίσιο των ευρύτερων συζητήσεων που γίνονται, προφανώς υπάρχουν διάφορες προτάσεις.
0: Άλλο ήταν η κουβέντα, φαντάζομαι, και από την πλευρά των βουλευτών, οι οποίοι για καλό έτσι κάνανε μια δημόσια κριτική. Δεν το συζητάμε αυτό. Είναι εκείνοι που θα υδρώσουν την φανέλα, που είπε ο Πρωθυπουργός. Ότι ενώ οι ίδιοι. Λαμβάνοντας κάποιο χαρτοφυλάκιο, βρίσκονται σε μια συνεχή επιτήρηση, με την καλή έννοια του όρου. Υπάρχουν στελέχη, όπου ο κύριος Κέρτσος, εσείς, κάποιοι άλλοι, που είστε υπεράνω κριτικής. Δηλαδή, για τα καλά φταίτε εσείς και για τα κακά φταίγαν οι άλλοι. Κάπως έτσι ήταν οι δημόσιες παρατηρήσεις σου. Και χωρίς να στοχοποιήσουν κάποιον προς Θεού, έτσι. Δεν το
3: έχω αισθανθεί και αυτό.
0: Όλοι
3: βρισκόμαστε υπό την αξιολόγηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος είναι και ο τελικός κριτής, ανάλογα σε κάθε συγκυρία, πώς θεωρεί ότι μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα το κυβερνητικό έργο και πώς μπορεί να προχωρήσει. Έγινε όμως κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Ναι, βέβαια, μπήκαν τα πράγματα στη θέση.
3: Από εκεί πέρα, αυτή τη στιγμή, αλλά και διαχρονικά, υπάρχει μια ενότητα σκοπού. Έχουμε 10 μήνες μπροστά μας που πρέπει να ολοκληρώσουμε όσα περισσότερο μπορούμε σε σχέση με αυτά που έχουμε δεσμευτεί, αλλά ταυτόχρονα να παρουσιάζουμε, όπως και κάνουμε, τι προτείνουμε στον ελληνικό λαό για την επόμενη μέρα.
1: Εγώ θέλω να σταθούμε λίγο τώρα στις μετρήσεις και να βάλουμε στην εξίσωση ένα κόμμα που ακόμα δεν το έχουμε δει, αλλά όλοι προεξοφλούν ότι θα το δούμε. Και είναι το κόμμα του κυρίου Αντώνη Σαμαρά. Θέλω να μου πείτε αν πιστεύετε ότι θα το κάνει το βήμα. Και πόσο πιστεύετε ότι θα βλάψει τη Νέα Δημοκρατία, που βλέπουμε εδώ πέρα ότι λέτε ότι είναι επιτεύξει μια αυτοδυναμία, αλλά στις μετρήσεις προς το παρόν απέχετε.
3: Δεν το ξέρω, κύριε Κατώνα. Η ζωή θα τα λύσει αυτά. Πολιτικές εκτιμήσεις μπορεί να γίνουν πολλές. Και βέβαια, ξέρετε ότι η εξέλιξη των πραγμάτων στην πολιτική δεν είναι πάντοτε γραμμική. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός προχθές στη συνέντευξή του που έδωσε τον κύριο Χατζηνικολάου, θα έλεγα με σοβαρότητα και με τη θεσμικότητα που επιβάλλεται. Αναφέρθηκε και στους δύο πρώην πρωθυπουργούς και στον κύριο Σαμαρά, βέβαια, αλλά νομίζω είπε κάτι, χωρίς να θέλω εγώ να προσθέσω κάτι παραπάνω, το οποίο σκεφτόμαστε όλοι, τουλάχιστον στο πλαίσιο της ευρύτερης παράταξης. Ότι αν γίνει κάτι τέτοιο, προφανώς υπάρχει μια ζημιά, σίγουρα σε συμβολικό επίπεδο. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τιμηθεί γινόταν πρωθυπουργός, ένας καλός πρωθυπουργός, και εγώ έχω συνεργαστεί μαζί του, πρόεδρος του κόμματος. Προφανώς σε συμβολικό επίπεδο, όταν βλέπεις μια τέτοια ενέργεια, δεν προβληματίζει και δεν ζημιώνει. Τώρα, πώς αποτυπωθεί αυτό εκλογικά, πείτε μου μέχρι τότε ποιο θα είναι το κλίμα, τα γεγονότα, οι άνθρωποι, και θα σας απαντήσω.
1: Την κριτική όμως, Σαμαρά, πώς την ακούτε?
3: Κοιτάξτε, την κριτική, και το ανέφερε και ο Πρωθυπουργός, και είναι κάτι το οποίο έχω πει και εγώ αρκετές φορές. Θεωρώ ότι στα ζητήματα στα οποία επικεντρώνεται είναι άδικη, εντάξει, και θα σας έλεγα ότι δεν θα, προσωπικά θεωρώ ότι στον κόσμο που ο οποίος αυτή τη στιγμή αισθάνεται κοντά στην παράταξη ευρύτερα, δεν βρίσκει ευρύ κοάτωα, γιατί αν για κάτι περηφανεύεται περισσότερο, γιατί υπάρχουν ζητήματα τα οποία απασχολούν, ακρίβεια και το καθεξής, περισσότερο όμως είναι στο πώς έχει ασκήσει ο Πρωθυπουργός την εξωτερική πολιτική της χώρας, την αύξηση της αμυντικής και αποτρεπτικής ικανότητας, το πώς έχει χειριστεί το διπλωματικό κεφάλαιο, το γεγονός ότι η πατρίδα μας έχει φωνή και ασκεί, προσέξτε, με σοβαρότητα όμως και σύναση, τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Επομένως, αυτή η κριτική, επειδή με ρωτήσατε πριν, θα επηρεάσει, θεωρώ ότι δεν ακούγεται εύκολα στον κόσμο ο οποίος είναι κοντά. Τώρα, σε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν αποχωρήσει από την Δημοκρατία ή να έχουν ταξιδέψει για άλλους προορισμούς.
1: Ποιο σκέφτονται.
3: Δεν να βάλω χρωματισμό.
1: Όχι, έχει σημασία, γιατί συνάδελφοί σας τον έχουν χαρακτηρίσει ακροδεξιό τον κύριο Σαμαρά. Ο κύριος Θεοχάρης, για παράδειγμα, έχει βγει και έχει πει ότι είναι ακροδεξιός.
3: Εντάξει, δεν νομίζω τώρα χαρακτηρισμοί. Νομίζω τον τόνο και σε σχέση με αυτό τον έδωσε ο Πρωθυπουργός προχθές με απόλυτο σεβασμό, αλλά ταυτόχρονα με μια, θα σας έλεγα, θέαση της πραγματικότητας, ότι και σε συμβολικό επίπεδο θα ήταν μια εξέλιξη η οποία θεωρώ ότι δεν θα ήταν καλή και σίγουρα θα ζημίωνε.
0: Με τον κύριο Καραμαλή. Δεν μπορεί να υπάρχει έτσι μια διαδικασία επαναπροσέγγισης. Να είναι πιο ενεργός εν ώψη της κρίσιμης προεκλογικής περίοδου που έρχεται. Είτε πάμε το φθινόπωρο, είτε πάμε τον Απρίλιο, κάποια στιγμή η χώρα θα εισέλθει σε προεκλογική τροχιά. Ο κύριος Καραμαλής δεν θα είναι χρήσιμος ως ψυχή της παράταξης, όπως το λένε κάποιοι υπουργοί, η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη και πολλοί άλλοι, να βοηθήσει σε αυτήν την κατεύθυνση.
3: Προφανώς. Τώρα, άνθρωποι οι οποίοι έχουν γίνει πρωθυπουργοί, υπουργοί και σας έλεγα είναι και στελέχη της παράταξης χρόνια, γνωρίζουν και την ιστορία, έχουν πολιτική εμπειρία και σίγουρα θα είναι πολύ, πολύ χρήσιμο. Τον τρόπο που επιλέγει ο καθένας να το κάνει.
0: Όχι, λέω, αν πρέπει να τίνει η σημερινή ηγεσία χειραφιλίας, να το πούμε έτσι.
3: Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός έχει δείξει όλους τους τόνους ότι η μαζικότητα και η συνοχή της παράταξης είναι προφανώς ζητούμενο και πάντοτε σε αυτό το πλαίσιο γίνονται και όποιες κινήσεις. Θεωρώ ότι πέραν της ιστορίας, το παρόν και το μέλλον της πατρίδας μας, ειδικά σε ένα τέτοιο περιβάλλον, επιβάλλει το να υπάρχει μια συσσωρευμένη εμπειρία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό, αλλά και μια συνένωση δυνάμεων των ανθρώπων που καταλαβαίνουν τι γίνεται και θέλουν τα πράγματα να πηγαίνουν μπροστά. Επομένως και για μένα θεωρώ αυτονόητο ότι και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Καραμαλής, ήταν σε αυτή την προσπάθεια.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα που μου έρχεται. Για το δίλημα της κάλπης, θέλω να μου πείτε. Ναι. Πριν από ένα εύλογο χρονικό διάστημα, είχαμε ακούσει τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι εγώ δεν πρόκειται να πω Μητσοτάκης ή Χάος. Θα πω Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Ανδρουλάκης. Θέλω να μου πείτε ποιο θα είναι το δίλημα της κάλπης, όποτε και αν γίνουν αυτές, και αν πιστεύετε ότι η συνταγή που ακολουθήσατε το 2019 είναι μια συνταγή που κατά κάποιο τρόπο θα πετύχει, με το να λέτε, ας πούμε, ότι με Μητσοτάκη υπάρχει σταθερότητα και με όλους τους υπόλοιπους η χώρα θα μπει σε ατραπούς αστάθειας.
3: Κοιτάξτε, το 19 καταρχήν το στοίχημα ήταν αυτό που λέγαμε κανονικότητα, γιατί υπήρχαν σοβαρά ελλείμματα. Προφανώς και γι' αυτό στοιχήθηκε, θα σας έλεγα, μια κοινωνική συμμαχία πίσω από τον Πρωθυπουργό, τότε για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί εξέφρασε αυτό το μήνυμα. Αυτό επιβεβαιώθηκε το 23, γιατί υπήρχε και μια δουλειά η οποία παρουσιάστηκε. Τώρα αντιλαμβάνεστε ότι προφανώς οι συνθήκες τι επιβάλλουν. Καταρχήν οι πολίτες ψηφίζουν πολιτικές. Θα πούνε τι έκανες, φίλε, αυτά που μου είχες πει το 23, τα έκανα. Θα υπάρχει απολογισμός, αλλά προφανώς καταρχήν θα ψηφίσουν πολιτικές. Πώς τοποθετεί ο κάθε πολίτης τον εαυτό του σε αυτό που του περιγράφει ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση για το μέλλον του, αφορά τον ίδιο και τα παιδιά του, βλέπει βελτίωση μέσα από αυτό και με ποιον αισθάνεται αξιόπιστα ότι μπορεί αυτά να τα πετύχει. Επομένως, νομίζω ότι το δίλημα θα είναι αυτό. Το δίλημα ουσιαστικά θα αφορά και τις πολιτικές, αλλά και το πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Είμαστε σε μια χώρα που το πρόσωπο του Πρωθυπουργού προφανώς έχει σημασία και σε μια περίοδο που τίποτα από αυτά που θεωρούσαμε δεδομένο γύρω μας δεν είναι πλέον. Επομένως και αυτό θα απαιτήσει και εμπειρία αλλά και μια σοβαρή προσέγγιση.
0: Αν δεν πάτε σε αυτοδυναμία, που φαίνεται δύσκολο με βάση μετρήσεις, ποιος είναι ο φυσικός σας εταίρος, στον οποίο θα απευθυνθείτε πρώτος, στον οποίο μάλλον θα απευθυνθείτε πρωτίστως για μια κυβερνητική συνεργασία, εφόσον δεν επιτευχθεί.
3: Εντάξει, κοιτάξτε, αυτά θα τα δούμε όλα το βράδυ των εκλογών. Ο Πρωθυπουργός.
0: Πάμε για μια κάλπη, όπως λέει ο Πρωθυπουργός εσχάτως.
3: Έτσι κι αλλιώς είναι μια, δεν είναι εκλογές δύο γύρων. Το 23 είχαμε δύο γύρους, γιατί σας υπενθυμίσω είχαμε ένα άλλο εκλογικό σύστημα. Δύο γύρους είχαμε δύο κάλπες, γιατί είχαμε απλή αναλογική και προφανώς μετά είχαμε ενισχυμένη. Τώρα νομίζω ότι θα πρέπει η χώρα, ειδικά στο περιβάλλον που βρίσκεται, την επομένη να έχει κυβέρνηση.
1: Το Πασόκ είναι φυσικό σύμμαχος.
3: Και η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός έχει πει σε όλους τους τόνους: εμείς επιδιώκουμε την αυτοδυναμία, όχι αυτάρεσκα και ως αυτό σκοπό, εμείς και κανένας άλλος. Στη λογική ότι έχουμε δει ότι μονοκομματικές κυβερνήσεις, ειδικά σε αυτό το περιβάλλον,
1: μπορεί να είναι αποτελεσματικά. Αν τα φέρει έτσι η ζωή.
0: Το τρίτο Πασόκ του Ανδρουλάκη, αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις.
3: Κοιτάξτε, το θέμα είναι να δούμε, γιατί αν θυμάστε καλά, πριν λίγο καιρό είχε ένα συνέδριο το Πασόκ, το οποίο αντί να συζητήσει περισσότερο τι κάνουμε, τι προτείνουμε στους πολίτες, είπε με ποιους δεν θα συνεργαστούμε. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι σίγουρα τα περιθώρια είναι μικρότερα από ό,τι θα μπορούσαν να είναι υπό άλλες συνθήκες. Νομίζω ότι εμείς θα κινηθούμε σε αυτή την λογική, θα απευθυνθούμε σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως αυτή τη στιγμή τι σκέφτονται, και βέβαια ότι αποφασίσει ο κυρίαρχος λαός. εκείνη την Κυριακή που θα γίνουν εκλογές, η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός δεν θα αφήσει τη χώρα κυβέρνητη.
0: Παράληψη πριν, ευχαριστήσεις.
1: Πολύ γρήγορα.
0: Εσείς θα κατέβετε για Σταυρό σε εκλογές αυτές? Να κλείσουμε σε προσωπικό τόνο.
3: Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω.
0: Γιατί ακούγεται εντόνως. Και αν είναι πού να μας πείτε.
3: Κοιτάξτε, έχουμε, όπως σας είπα και πριν, λίγο απλωμένο τραχανά.
0: Ναι.
3: Υπάρχουν 10 μήνες μπροστά που όλοι τρέχουμε προκειμένου.
1: 10 μήνες λέτε.
3: Ναι, να τρέχουμε να κλείσουμε όσα περισσότερα μπορούμε. Επομένως, εγώ είμαι απολύτως αφοσιωμένος σε αυτή την προσπάθεια. Τώρα, αν ο Πρωθυπουργός θέλει οτιδήποτε, θα το δούμε. Αλλά αυτή τη στιγμή, εγώ να σας πω την αλήθεια, τρέχουμε αυτά τα θέματα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς, όλα τα καλά. Υπουργέ, γεια σας.

Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, το ξέρουμε όλοι. Οι νέοι άνθρωποι της χώρας μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στον δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει το ταλέντο σας σας περιμένει στο actorforthefuture.gr.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για να πούμε το εξής πριν κλείσουμε. Με αφορμή την επιστροφή στις φυλακές του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, έχει ξεκινήσει μία αντιπαράθεση τώρα και στα social media και ένας κακός χαμός. Το λέω αυτό γιατί υπήρξε μία ανάρτηση της κυρίας Έλληνα Σακρίτα, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει ότι οι άνθρωποι που χαίρονται επειδή ξαναμπήκε στη φυλακή ένας 82χρονος, ο οποίος επί 24 χρόνια υπήρξε μοντέλο κρατουμένου με άψογη συμπεριφορά, μιλά για ημιμαθείς που αγνοούν την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τους νόμους του κράτους και διάφορα άλλα θέματα. Τι λέει η Ακρίτα το καταλαβαίνουμε. Απλώς θέλω να πω το εξής. Επειδή υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει χάσει ανθρώπους που έχουν δολοφονηθεί από την 17 Νοέμβρη και επίσης ο κύριος Γιωτόπουλος επιστρέφει στις φυλακές όχι επειδή το αποφάσισε κάποιος. Υπάρχει ελληνική δικαιοσύνη που αποφαίνεται.
1: Η προσέγγιση είναι το ποια είναι η νομοθεσία εκείμενη, η σχετική και πώς αποφασίζουν οι δικαστές. Ναι.
0: Όντως του χρόνου θα συμπληρωθούν τα 20 χρόνια ισόβια.
1: Για παράδειγμα, κάποια στιγμή λοιπόν αποφασίστηκε να του δοθεί το δικαίωμα να βγει από τη φυλακή. Υπήρξε η έφεση προβλεπόμενη, έτσι. Και τελικά αποφασίστηκε η επιστροφή του. Θέλω να πω ότι σε αυτά τα ζητήματα, ανεξαρτήτως της άποψης που μπορεί να έχει κανείς, οι νόμοι είναι αυτοί οι οποίοι υπερισχύουν. Και ακόμα και πέραν του αισθήματος, του περιδικαίου αισθήματος που είναι αυτό που περιέγραψες εσύ, έτσι, για τις οικογένειες των θυμάτων και όλα αυτά. Αλλά είναι άλλο το ένα κομμάτι, άλλο το ένα κομμάτι. Εδώ μιλάμε για νομοθεσία. Και το πώς ερμηνεύουν η αρμόδια λειτουργία της δικαιοσύνης νόμους.
0: Λοιπόν, παιδιά, με αυτά και με αυτά θα σας αφήσουμε. Έρχεται δελτίο ειδήσεων με Βασίλη Ντέτσικα και τα γόρια της Ελληνοφρένειας. Ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο στις 12 εδώ με
1: τον
0: Θανάση.
1: Θα πάρουμε το αεροπλάνο, το οποίο θα είναι τζάμπα στον Ούπο επί Τσίπρα και θα πάμε στο Μονακό, θα πηγαίνετε στο Μοντε Κάρλο τζάμπα. Και στη Νίκαια.
0: Και επίσης επειδή
1: και θα επιστρέψουμε πάλι τζάμπα. Αυτή μερό θα κάνουμε συγκληρωμές αυτές. Γιατί αύριο έχουμε πάλι εκπομπή.
0: Και επειδή είναι και τόσο μεγάλες οι αυξήσεις που δίνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, θα έχετε και λεφτά στην τσέπη να σας περισσέψουν για να ξοδέψετε κάτι στο Μοντε Κάρλο.
1: Μα δεν κατάλαβες. Μπορεί στο Μοντε Κάρλο να τη βγάλουμε τη ρόπιτα, αν και εκεί τη ρόπιτα κοστίζει όσο ασακόρ μακαρονάδα εδώ.
0: Λεφτά υπάρχουν. Κατάλαβες. Χαιρετούμε, παιδιά.
1: Αλλά θα πάμε τζάμπα. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Ωχ, ξεχαστήκα! Έχουμε πολύ ακόμη! Η Ρουμανίτσα, η Άνεγα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Ρήνια Μεσολόγγι, τελείως φύγουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε!
5: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ! Μα θα γελάνε και τα πλακάκια! Θα γελάει και η φωνή της Google.
6: Χαχαχα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για...
4: Ξεχαστήκα! Έχουμε πολύ ακόμη! Η Ρουμανίτσα, η Άνεγα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Ρήνια Μεσολόγγι, τελείως φύγουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε!
5: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
6: Χαχαχα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ.

0: 33
1: και στο relos.gr.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.
5: Ακούτε Ionion FM.

0: Μία. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Στέρεο.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Πολλές κατά του Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο επέκρινε ότι εκπροσωπεί το λαϊκισμό με αναδευτικές εξαγγελίες, εξαπέλυσε μιλώντας πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Ερωτηθείς για το κόμμα Σαμαρά, απάντησε πως προφανώς θα υπάρχει μια ζημιά για τη Νέα Δημοκρατία, ενώ για την κριτική του πρώην πρωθυπουργού είπε πως είναι άδικοι στα αισθήματα στα οποία επικεντρώνεται. Σε ό,τι αφορά τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ, απάντησε πως θα είναι στην κατεύθυνση της μείωσης των φόρων και της στήριξης των ευάλωτων. Παράταση ως τις 30 Σεπτεμβρίου της ρύθμισης για το ελβετικό φράγκο προανήγγειλε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, προκειμένου, όπως είπε, να δοθεί περισσότερος χρόνος στους δανειολήπτες. Σε ό,τι αφορά τον φορέα επαναμίσθωσης ακινήτων, τόνισε πως θα λειτουργήσει το φθινόπωρο και αποτελεί εργαλείο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Προανήγγειλε εξάμηνη παράταση στο καθεστώς της κλιμακωτής έκπτωση 50-75% στα υβριδικά για όσα έχουν αγοραστεί το τελευταίο εξάμηνο και δεν έχουν ταξινομηθεί, και είπε πως από την 1η Ιανουαρίου του 27 θα ισχύει έκπτωση 50% για τα plug-in αυτοκίνητα. Επιφυλάξει εκφράζουν αξιωματούχοι της G7 στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ εν ώψη της υπογραφής της Συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή. Οι Ευρωπαίοι φαίνονται πως δεν συμμερίζονται την αισιοδοξία του Τραμπ ότι το εμπόριο θα επανεκκινήσει

0: άμεσα, καθώς δεν έχουν ξεκαθαρίσει κρίσιμα θέματα όπως ο καθαρισμός από τις νάρκες που τοποθετήθηκαν στα στενά του ορμού στην περίοδο του πολέμου και το μοντέλο περιφρούρησης. Την ενοχή της Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου στην υπόθεση διαρροής των email στον αποδήμων Ελλήνων του 24 λίγο πριν από τις ευρωεκλογές ζήτησε η εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελωδικίου της Αθήνας. Η πρώην ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κατηγορείται για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Στο νοσοκομείο Αττικών, με πνευμονολογικό πρόβλημα το οποίο χαρακτηρίζεται ως πολύ σοβαρό, νοσηλεύεται η γνωστή ηθοποιός Μάρο Κοντού. Τραύματα από μαχαίρι σε ζωτικά όργανα φέρει σωρός στις 45χρονες που δολοφονήθηκε από τον 50χρονο σύζυγό της και αυτόχειρα στη Δράμα. Στη διεθνή ενημέρωση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές από τον ισχυρό σεισμό των 6,7 Ρίχτερ που έπληξε περιοχή στην κεντρική Ινδονησία. Στα αθλητικά, η ΑΕΚ διέψευσε σενάρια περί κρούσης στο μαροκινό μέσο Αζεντίνου Νάι. Στη Manchester City θα συνεχίσει ως το καλοκαίρι του 31 ο Βέλγος Εκστρέμ Ζερεμί Ντοκού.
1: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionian FM. People have
2: repower. People have repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα και αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
5: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
6: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
7: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
6: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
8: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
9: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
10: Τι λέει ρε αυτός?
11: Το Αλάτι και Πιπέρι ψάχνει.
10: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
9: Αλάτι και Πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
11: Αλάτι και Πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
9: Αλάτι και Πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
12: Ακούτε Ionion FM. Αχ, τι γλυκό πουλάκι.
13: Σώπα μου λέει μου. Εντάξει. Την πλησιάζω κοντά της να τη βοηθήσω. Και πραγματικά τον εβλέπουμε πάλι στο στρίψιμο της δεύτερης γωνίας και κάνει, βάζει το χέρι της στο στόμα αυτή και κάνει. Α, δεν τρέπεται.

0: κάνω έτσι, λέω άσε να πούμε να πάει στο διάλο.
1: Η κομβική φράση εδώ δεν είναι το πουλάκι, όλα τα υπόλοιπα. Είναι αυτό που λέει ο κύριος, κάνω έτσι. Δεν περιγράφει τίποτα αυτό, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε την κίνηση που μπορεί να έκανε. Προφανώς έγινε κάπως στο κεφάλι και το λέμε στη νεοελληνική «κάνω έτσι». Όταν λέμε «κάνω έτσι», όλοι ξέρουμε, μπορούμε να συνεννοηθούμε, όπως και η αντίδραση της κυρίας που βάζει το χέρι στο στόμα και λέει «Α, αυτό το «α». Αυτό το «α» είναι 100 λέξεις τουλάχιστον. Είναι καταγγελία. Και περιγράφεται με αυτό το. Α, είναι πολύ ωραίο εδώ ο κύριος. Έχουμε γεμίσει επιδειξίες εκεί να καταλήξουμε, που όλοι θέλουν να μας δείξουν τα επιτεύγματά τους.
2: Θα θέσουμε σε κίνδυνο όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει με πειραματισμούς τους οποίους δοκιμάσαμε στο παρελθόν.
0: Λέω άσε να πούμε να πάει στο διάλο.
2: Ή θα εμπιστευτούμε μια κυβέρνηση η οποία παρά τα όποια λάθη της αναντήρητα έχει πάει τη χώρα μπροστά.
0: Με το πουλάκι απ' έξω.

0: Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Με το πουλάκι του απ' έξω.
2: Α, όπως λέει και η κυρία. Βάζει το χέρι στο στόμα και λέει ένα... Α, εδώ είναι ο Τσίπρας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη που μας μίλησε για τα επιτεύγματά του και πόσο καλά πάμε και θα πάμε μπροστά, πολύ συγκεκριμένα είναι όλα αυτά εντωμεταξύ, και θα τα ακούμε από εδώ και πέρα συνέχεια, γιατί έχουμε ήδη προεκλογική περίοδο, έχουν ξαμοληθεί όλοι οι ηγέτες, πάνε, κάνουν ομιλίες. Από τον Μητσοτάκη θα ακούμε αυτό, σταθερότητα ή χάος, και πάμε μπροστά. Τώρα τι ακριβώς είναι το μπροστά, τι σημαίνει το πίσω και τι θα κάνουμε όλοι μαζί και πώς θα είναι αυτή η σταθερότητα που την έχει φανταστεί και μας λέει ότι έχουμε σταθερότητα, ενώ κανείς δεν νιώθει σταθερός και όλοι νιώθουμε ασταθείς σε ένα περιβάλλον πολύ παράξενο από ακρίβεια, γεωστρατηγικά, διεθνή γεγονότα, ελληνικά, ελληνοτουρκικά. Είναι ένα άλλο θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει όσο έρχεται η ώρα της κάλπης. Θα ήθελα να ήμουν κι εγώ καλλιτέχνης. Οι καλλιτέχνες σε αυτόν τον τόπο είναι πολύ ευτυχισμένοι. Έχουν έναν επιφανειακό τρόπο σκέψης που δεν είναι καν τρόπος και δεν είναι και σκέψη. Πολλές φορές, δηλαδή, από όλους τους καλλιτέχνες, τους οποίους τους απολαμβάνουμε στο καλλιτεχνικό δημιούργημά τους, ηθοποιούς, τραγουδιστές. Είναι πολύ ωραίοι εκεί, πάνω στη σκηνή, πάνω στο σανίδι. Αλλά όταν πρόκειται να μιλήσουν πολιτικά, από το σύνολο των καλλιτεχνών, ένα 5% να του κόβει. Οι υπόλοιποι βάζουν φράσεις στη σειρά, ακατανόητες, και βγάζουν και πολύ γέλιο. Όπως ο Εμίλιος Χιλάκης, ο οποίος είναι Τσιπραίος, δεν το κρύβει ο άνθρωπος, έκανε και το voice over στο βιβλίο το περίφημο. Και ο Εμίλιος Χιλάκης λοιπόν βλέπει τον Αλέξη Τσίπρα, όλοι τον ξέρουμε τη φάτσα του πώς είναι, ξέρουμε την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, τον εκτιμούμε, πιστεύουμε πολύ στον Αλέξη Τσίπρα, δεν το εμείς εδώ σαν εκπομπή φανατικά τρελή όλοι. Ο Εμίλιος Χιλάκης λοιπόν φαντάζεται τον Αλέξη Τσίπρα ως σοκολατάκι.
3: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της Τζοκόντα. Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος. Ο Τσίπρας νομίζω ότι σου μιλάει, σαν να απευθύνεται σε σένα. Θα μου πεις, τώρα αυτό μπορεί να είναι και λαϊκισμός. Όχι.
2: Λαϊκισμός δεν είναι, βλακεία είναι. Και χαζομάρα αυτό που είπατε, κύριε Χιλάκη. Τέλος πάντων, το προσπερνάμε. Τον βλέπει σοκολατάκι. Είναι ο πίνακας αρχικά η Μοναλίζα και εμείς το είπαμε εκεί σοκολατάκι για να πιάσουμε τα ευρύτερα κοινά. Ο Τσίπρας λοιπόν, σύμφωνα με τη ματιά του Χιλάκη, είναι σαν πίνακας και σαν Τζοκόντα. Γιατί λέει, σε κοιτάει από όπου και αν πας. Καλά, αυτό συμβαίνει με όλους τους πίνακες. Όπου και να πας, αν έχει πρόσωπο πάνω, ακόμη και ζώα αν έχει, τα μάτια των ζώων σε ακολουθούν. Επειδή είναι σε επίπεδο ζωγραφισμένα, οπότε αυτό συμβαίνει παντού. Αλλά είναι ωραίο που ο Εμίλιος Χιλάκης το λέει με αυτόν τον τρόπο. Έχει πιστεί πάρα πολύ από την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα. Είναι φανατικός. Εδώ τον βλέπει ως Μοναλίζα τον Τσίπρα. Κανείς δεν το έχει πει αυτό. Όλοι τον βλέπουμε κάπως τον Τσίπρα, αλλά Μοναλίζα και Τζοκόντα και σοκολατάκι νομίζω δεν έχει ξαναγίνει. Γι' αυτό σας λέω, οι καλλιτέχνες, δεν θα μείνουμε όμως σε αυτό. Θα ακούσουμε και την ολοκλήρωση της σκέψης του Χιλάκη.
3: Είναι μια προσπάθεια ενός ανθρώπου ο οποίος πραγματικά τον νοιάζει κάτι. Και πέραν της προσωπικής σχέσης, γιατί θα μου πεις, ρε Χιλάκη, τον ξέρεις. Εγώ που δεν τον ξέρω, γιατί να το πιστέψω αυτό. Αν δεις πραγματικά τι πρεσβεύει, με έναν τρόπο το κάνει. Σαν αυτό που εγώ πιστεύω την ώρα που πάμε να δούμε γήπεδο, που τον Αλέξη να δούμε την ομάδα που αγαπάμε, και καθόμαστε δίπλα-δίπλα και βλέπουμε έναν αγώνα. Νιώθεις ότι υπάρχει κάτι το οποίο τον αφορά δικό σου. Είναι μια προσπάθεια ενός ανθρώπου ο οποίος πραγματικά τον νοιάζει κάτι. Νιώθεις ότι υπάρχει κάτι το οποίο τον αφορά δικό σου.
2: Κοίτα, αν είσαι συνταξιούχος, χάμηλος συνταξιούχος, να σου κόψει τη σύνταξη. Αυτό τον αφορά, είναι η αλήθεια όντως. Δηλαδή βλέπεις τον Τσίπρα και νιώθεις ότι τον αφορά κάτι, οτιδήποτε, όχι μόνο δικό σου, γενικώς. Με αυτό το ύφος, το χαλαρό, το που κάθεται εκεί και κοιτάει το άπειρο και την εκφορά του λόγου που είναι έτσι αργή. Και βέβαια και η πολιτική, όταν ήρθε η ώρα να κυβερνήσει και να εφαρμόσει όλα αυτά που είχε στο μυαλό του. Βγάζει το συμπέρασμα ότι ο Τσίπρας είναι ο άνθρωπος που ό,τι έχεις εσύ, ό,τι νιώθεις εσύ, ό,τι αγωνία έχεις εσύ, αφορά και τον ίδιο. Αυτό είναι που κυριαρχεί. Αλλά είπαμε, εδώ ο κύριος Χιλάκης αυτά βλέπει, δεν το βλέπει σαν Τζοκόντα. Δεν θα βλέπει ότι τον αφορούν κιόλας διάφορα θέματα που απασχολούν τους δίπλα του. Οπότε έρχεται στα πράγματα αυτός που νοιάζεται για όλους μας, η Τζοκόντα.
0: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού.
1: Πολύ ευχάριστο αυτό.
0: Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση
1: με το πουλάκι του απ' έξω.

0: θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση
1: με το πουλάκι του απ' έξω.
2: Το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου.
0: Γιατί ερχόμαστε από πάρα πολύ μακριά. Και αυτό και πιστεύουμε ότι μπορούμε να πάμε πάρα πολύ μακριά. Στο Μαλιμπού. Δεν είναι τυχαίο ότι ξεκινάμε αυτή την προσπάθεια από εδώ. Από την Κοκκινιά. Από τον τόπο των αγώνων και της αξιοπρέπειας.
3: Τι κάνετε τότε εκεί εσείς? Δεν πάτε λίγο παραπέρα? Έχει και άλλες ωραίες περιοχές. Είμαι σίγουρος στο επιτελείο του Τσίπρα με το Μαρατζίδι επικεφαλής έχουν βάλει κάτω όλους τους εμβληματικούς τόπους από την δεκαετία του 40, μαρτυρικούς τόπους, και έναν έναν θα τους ξεφτυλίσουν. Δηλαδή θα πάει ο Αλέξης Τσίπρας εκεί να κάνει ομιλίες. Έχει πάει ως πρωθυπουργός κάνα 2-3 φορές στην Κεσαριανή. Ονόμασε Ελλάς το κόμμα. Τώρα ξεκίνησαν χθες όλο αυτό την εκστρατεία για να γίνουν κυβέρνηση από την Κοκκινιά, όπως είπε, από την περιοχή του Αγώνα. Λαθροχειρία να γίνεται, να κοροϊδεύεται ο κόσμος, και μέσα σε όλα πάντα πρόθυμος ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα και το επιτελείο θα δοθεί, φαντάζομαι, και το βλέπω και το νιώθω, μια ιδιαίτερη βαρύτητα σε τέτοιου τύπου σύμβολα της αντίστασης, με τα οποία καμία σχέση δεν έχουν όλοι αυτοί, φάνηκε όταν κυβερνήσαν, και δεν έχουν και τώρα, γιατί η στροφή είναι προς το κέντρο και προς τα δεξιά, δεν είναι προς τα αριστερά, και ποτέ δεν είχαν, δηλαδή, πόσο μάλλον αυτές τις εποχές τις πιο πρόσφατες. Έτσι λοιπόν, εδώ μας είπε ότι θα γίνει, έχει γίνει ήδη αξιωματική αντιπολίτευση, θα γίνει και κυβέρνηση, ξεκινάει από την Κοκκινιά. Θα ακούσουμε τι θα πάθουνε 1500 αφημοί, έρμα αφημί πλουσίων, τώρα που έρχεται στα πράγματα ο Τσίπρας. Θα ακούμε το σενάριο όλο, μας το ξεδιπλώνει και μας το αναλύει το στέλεχος, το καινούριο, ο κύριος Αντώνης Σαουλίδης.
4: Θα αυξήσουμε τον φόρο που έχει να κάνει, που σχετίζεται με τους τόκους από τα ομόλογα. Θα αυξήσουμε τη φορολογία στην υπεραξία κεφαλαίου. Δηλαδή μιλάμε για πάρα πολύ συγκεκριμένες αυξήσεις, οι οποίες αφορούν τους λίγους. Μιλάμε για μια φορολογία.
5: Άρα στους λίγους πώς θα βγουν πολλά για να χρηματοδοτήσουν?
4: Θα σας δω τώρα, θα σας έδινα το παράδειγμα. Μιλάμε για 1500 αφημοί στην Ελλάδα, τα οποία σήμερα δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ. Από 900.000 και πάνω. Είναι 1500 αφημοί. Με την αύξηση του φόρου σε αυτά τα 1500 αφημοί θα μπορεί να προκύψει ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων. Ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων.
6: Θα φορολογήσει τον πλούτο.
7: Έλα πλούτο!
6: Θα φορολογήσει τον πλούτο, θα φορολογήσει τα κέρδη, όχι την παραγωγή. Και βεβαίως το μεγάλο εσωρευμένο πλούτο.
0: Μπράβο!
3: Ο Σαουλίδης είναι σημερινός. Χθες δηλαδή τα είπε. Ο Τσίπρας που ακούμε τώρα είναι το 14. Που 10 χρόνια, 12 χρόνια πριν, που έλεγε θα φορολογήσουν τον πλούτο, τον μεγάλο πλούτο. Τον φορολόγησαν? Όχι, είναι η απάντηση. Φορολόγησαν όμως τον μικροσυνταξιούχο, γιατί ήταν πιο εύκολο. Δεν είχε γραφειοκρατία, ενώ τους μεγάλους που να τους φορολογήσει. Μπορεί να φύγουν οι μεγάλοι, έχουν λεφτά να φύγουν, ενώ οι μικροί δεν έχουν. Ό,τι και να γίνει σε αυτόν τον τόπο θα μείνουν. Μπορεί να μην τρώνε, να μην αναπνέουν, να μην υπάρχουν, αλλά σε αυτόν τον τόπο θα μείνουν. Νεκροί ή ζωντανοί. Οι μεγάλοι φεύγουν. Εδώ λοιπόν έρχεται τώρα ο κύριος Σαουλίδης και μας είπε ότι έχουν καταγράψει τα 1500 αφημοί. Δεν το είπε, εγώ το λέω. Και θα φορολογήσουν τα 1500 αφημοί, θα μαζευτούν 4 δισεκατομμύρια και θα τα φάμε όλοι μαζί. Γλέντι, τρελό θα γίνει, και θα κάτσουν τα 1500 αφημοί. Περιμένουν τώρα όλοι αυτοί να έρθει ο Τσίπρας να τους φορολογήσει, γιατί δεν μπορούν να πάνε αλλού όλοι αυτοί. Το κεφάλαιο δεν μεταφέρεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιτρέψει να συμβεί όλο αυτό. Δίνουν σαν ως τον ελληνικό λαό να πιστεύει ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Εδώ το είχε χάψει και την προηγούμενη φορά, γιατί να μην το χάψει και τώρα. Σε κάποιο ποσοστό, εν πάση περιπτώσει. Θα δούμε τι θα γίνει μέχρι τότε. Όμως, ενώ ο Τσίπρας λέει θα φορολογήσει 1200 για να φάνε οι υπόλοιποι, να χορτάσουν οι υπόλοιποι, έρχεται ο Βελόπουλος χωρίς να μας πει το πώς θα το κάνει αυτό, και υπόσχεται και αυτός ότι θα χορτάσουμε.
8: Ο κύριος Μητσοτάκης ζητάει τρίτη θητεία, ξεχνώντας ότι παρέλαβε 1,20 ευρώ το ψωμί, το πήγε 3,40, με αυτόν τον πρωθυπουργό θα πει ο Έλληνας το ψωμί ψωμάκι. Με την ελληνική λύση δεν θα πεινάσει, θα χορτάσει.
7: Τάκι, δεν κοιμάσαι κι εσύ,
9: Όχι, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Σκέπτεσαι το κορίτσι σου?
9: Όχι.
7: Έφαγα πολύ πεπόνι.

0: με την ελληνική λύση δεν θα πεινάσει, θα χορτάσει.
1: Ο λαός, τυχερέλα, δεν θα πεινάσεις, θα χορτάσεις. Μην έχουμε βαριστομαχές και έχουμε και άλλα μετά, να προσέχουμε λίγο, εκτός αν μοιραστούν και σχετικά χάπια που απαλύνουν κάπως τις παλινδρομήσεις, τις βαριστομαχές, τα φουσκώματα. Έχει φαντάζομαι ο Βελόπουλος κάποια από όλα αυτά. Το στομαχικόν, είχε το στομαχικόν, το τελοπόν είναι για άλλους πόνους. Το στομαχικόν είναι πολύ χρήσιμο, γιατί επειδή θα χορτάσουμε, να δοθεί και αυτό το χάπι, να είναι πλήρης η κάλυψη στους Έλληνες τυχερούς πολίτες. Νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας είναι ο Κώστας Κυρανάκης. Από προχτές έχει βγάλει ένα λόγο, δίνει συνεντεύξεις, θα συντονίσει το κόμμα στη μάχη την εκλογική που έρχεται. Ο κύριος Κυρανάκης είναι ένα παιδί δεξιό, έχει μεγαλώσει μέσα στη δεξιά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τι μπορεί να συνεπάγεται? Ασχετοσύνη, ανιστόρητες ασυναρτησίες. Θα ακούσουμε τώρα εδώ, με αφορμή αυτά που είπε ο Κυρανάκης για το όνομα του κόμματος του Τσίπρα, το ΕΛΑΣ, την ΕΛΑΣ δηλαδή, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το πιάνει αυτό ο Κυρανάκης και θέλει να κάνει τους συμψηφισμούς με τα όσα έγιναν τη δεκαετία του 40 με τον ΕΛΑΣ.
2: Τα πρώτα δείγματα γραφής για το κόμμα του κύριου Τσίπρα αφορούν καταρχάς την επωνυμία αυτού του κόμματος, το όνομά του. Επέλεξε ο κύριος Τσίπρας, δεν κατανοώ ακριβώς το λόγο, ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα. Εμφυλιοπολεμικό όνομα. Και μάλιστα για να μην έχουμε μπέρδεμα στο μυαλό μας, να μην θολώνουν τα πράγματα, είπε κιόλας ότι είναι αριστερή συμπόρευση Ελλάς. Ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα.
1: Ας ξαναπούμε λοιπόν τα αυτονόητα. Του τα έπανε λίγο στην εκπομπή με κάποιο τρόπο. Η Καλογεροπούλου προσπάθησε να του πει ότι το όνομα Ελλάς και ο Ελλάς ήταν ο λαϊκός απελευθερωτικός στρατός του ΕΑΜ κατά των Γερμανών, κατακτητών του τόπου μας και κατά των δοσιλόγων. Αν εννοεί αυτό ο Κυρανάκης, έχει δίκιο. Ναι, ο Ελλάς πολέμησε τους παππούδες του. Όμως ο βασικός εχθρός του Ελλάς ήταν οι Γερμανοί ναζί κατακτητές του τόπου μας εδώ. Οπότε του το λένε, κάνει ότι δεν το καταλαβαίνει. Κατά τη γνώμη μου δεν το ξέρει, δεν το κατάλαβε. Εδώ δεν το παίζει ο Κυρανάκης. Είναι άσχετος. Κανονικά είναι άσχετος. Και τα έλεγε με τέτοιο πάθος, νομίζοντας ότι ξεμπροστιάζει αφενός τον Τσίπρα. Και αμέσως μετά όλο αυτό τον αγώνα, το μεγαλειώδη της δεκαετίας του 40.
2: Ο Ελλάς για τους νεότερους, γιατί ίσως να μην είναι κατανοητό αυτό που λέω σε όλους, ήταν ο στρατός του ΕΑΜ.
3: Στον εμφύλιο. Τότε ο λαός μας
2: είχε μπει σε ένα αιματοκύλισμα το οποίο δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε. Νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτό.
1: Αν αιματοκύλισμα είναι να κυνηγάς τους λαδέμπορες, τους δοσύλλογους, όλους αυτούς που βρίσκαν την ευκαιρία στον πεινασμένο και χυμαζόμενο λαό να κερδοσκοπήσουν και να κερδίσουν, παίρνοντας τα χωράφια για δύο πιάτα φακές και ρύζι. Ναι, ήταν αιματοκύλισμα και καλώς έγινε. Αλλά ξαναλέμε, η βασική αποστολή, η βασικότατη αποστολή του Ελλάς, αναγνωρισμένη και από τις ευρωπαϊκές διαδικασίες και με τους παγκόσμιους οργανισμούς αντίστασης και το κλίμα του αντιφασισμού, ήταν να πολεμήσει και να είναι απέναντι στον ναζί κατακτητή. Που αυτόν δεν τον θέλαμε σε αυτόν τον τόπο. Κάποια μια μικρή μερίδα συμπολιτών μας συνεργάστηκε με αυτούς. Είναι οι μετέπειτα κυβερνώντες του τόπου, τα εγγόνια των οποίων κυριαρχούν και σήμερα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και με γραβάτα όμως στην πολιτική ζωή. Του το ξαναλένε ότι δεν είναι ο Ελλάς, δεν είχε σχέση με τον εμφύλιο. Δουσουέ λεγότανε ο στρατός του ΚΚΕ στον εμφύλιο, αν θέλουμε να πούμε, ο οποίος ξεκίνησε από το 46 και μετά. Ο Ελλάς δραστηριοποιήθηκε μέχρι όσο ήταν εδώ οι Γερμανοί, δηλαδή 44. Πού να τα πεις όλα αυτά τώρα, ημερομηνία, στοιχεία, τι σχέση έχουνε? Αν κάποιος είναι πολύ προσεκτικός και τα μελετάει όλα αυτά, δεν γίνεται δεξιός. Είναι τόσο απλό. Αλλά εδώ έχουμε τον Κυρανάκη που είναι και γραμματέας του κόμματος.
2: Έρχεται να κοινώνει ένα κόμμα το οποίο το ονομάζει Ελλάς. Είναι μια διχαστική επιλογή. Mm-hmm. Είναι μια διχαστική επιλογή η οποία παραπέμπει στον εμφύλιο. Μάλιστα, άκουσα στην παρουσίαση και σε μια σειρά από σχόλια συνεργατών του ότι εμείς θέλουμε να τιμήσουμε, είπαν αυτοί οι συνεργάτες του κ. Τσίπρα, τους ιστορικούς αγώνες αριστεράς. Άρα λοιπόν αυτός παραπέμπει ευθέως στον εμφύλιο.

0: νομίζω ότι έχουμε μπει σε μια εποχή. Ζούμε στο 2026. Που αυτές τις μαύρες σελίδες της ιστορίας μας δεν θέλουμε να τις ξαναζήσουμε.
1: Να μην κυνηγάμε τους δοσύλλογους δηλαδή, τους ταγματασφαλίτες, τους λαδέμπορους, να τους αφήσουμε να μας κυνηγάνε αυτοί. Δεν θέλουμε μαύρες σελίδες. Εδώ ο Κυρανάκης με πόνο και μιλούσε και καλά με ψύχραιμη γλώσσα, γιατί είναι σοβαρός πολιτικός, είναι γραμματέας του κόμματος, του κυβερνώντος. Έχει διατελέσει και υπουργός μεταφορών, δεν είναι λίγο. Μιλούσε για τις μαύρες σελίδες, για τον εμφύλιο πόλεμο, όλα αυτά για τον Τσίπρα το μεταξύ, που ο Τσίπρας είναι μαζί τους. Στην ίδια πλευρά, εν πάση περιπτώσει, έχει κόψει αλυσίδα χρόνια ο Τσίπρας από όλα αυτά. Πολύ ωραίος είναι ο δημόσιος διάλογος, μας θεωρούν και ανόητους αρκετά. Επειδή όμως τα έφερε η μοίρα και με τον Κυρανάκη να πούμε για τον Ελλάς, να σταθούμε λίγο στην επέτειο της μέρας. Σαν σήμερα ο πρωτοκαπετάνιος του Ελλάς, ο Άρης Βελουχιώτης, έβαζε τέλος στην ζωή του στη Μεσούντα. Είναι 16 Ιουνίου του 1945, έτσι έφευγε από τη ζωή ένας λαϊκός ηγέτης, από τους πιο λαϊκούς που είχαμε. Πήρε το νήμα από τον Κολοκοτρώνη του προπροηγούμενου αιώνα, ένας κομμουνιστής, ένα γνήσιο τέκνο και καμάρι του ελληνικού λαού, σαν σήμερα λοιπόν το 1945.

0: ήταν 7 του Ιούνιου 1942, όταν πέρα από το σχολείο ακούστηκε ένα βροντερό τραγούδι. Μια ομάδα από αρματωμένους ξεπρόβαλε στην πλατεία.
1: Είναι ο φόρος ο ένας, κοντός. Η περίεργεια τι είναι, αντάρτες, δεν είχαν ακουστεί ξανά.
2: Και τρέχουμε λοιπόν και ερχόμαστε εδώ στην πλατεία που ήρθαν αυτοί εκεί στο μαγαζάκι εκείνο και καθίσανε απ' έξω.
1: Οπότε μας το διευκρίνησε ο ίδιος επικεφαλής, λέγουμε Άρης Μελουχιώτης.
2: Άρχισε λοιπόν, αφού συμμαζεύτηκαν οι κάτοικοι και μίλησε, έβγαλε λόγο.
0: Πατριώτες, είμαστε ένα τμήμα ανταρτών του Εθνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού Ελλάς.

Βγήκαμε στο Κλαρί να πολεμήσουμε για τη λευτεριά και την ανεξαρτησία της πατρίδας μας. Αδέρφια, σφίξτε τις καρδιές σας και στείλτε στις γραμμές μας τα καλύτερα παλικάρια σας. Εμείς δεν κάνουμε επιστράτευση. Όσοι σε άλλον μας ακολουθούν, θα πεινάσουμε, θα ψηριάσουμε, θα υποφέρουμε και πάντα θα πολεμάμε και θα νικήσουμε.

Κατεβαίνοντας, είχαμε καρφωμένο στο μυαλό μας τη ρητή διαταγή του Άρη. Δεν θα γυρίσουμε πίσω, δεν θα ανεβούμε την ανηφοριά, θα πέσουμε μέχρι τον έναν, αλλά θα αφήσουμε συντρίμματα πίσω τη γέφυρα.

0: αυτό το ομολόγησε και ο Άντι Μάγκας, ότι αν δεν υπήρχε ο Άρης Βελουχιώτης, τέτοια επιχείρηση δεν θα επιτύχαινε.
1: Ήταν γεννημένος ηγέτης για ένα πέρασμα του Άρη, ξεσήκωνε και πεθαμένος του, ξεσήκωνε.
2: Σαν τον Άρη δεν γεννιούνται κάθε μέρα. Κατάφερε και έκανε ένα λαό να πιστέψει ότι μπορεί να πολεμήσει έναν στρατό που έχει κατακτήσει και εδώ την Ευρώπη, ότι μπορεί αυτός ο λαός, βγαίνοντας στο βουνό, να τον πολεμήσει, να του κάνει ζημιά και στο τέλος να τον αναγκάσει να εγκαταλείψει.

Δεν υπάρχουν αρχές κατοχής. Όπου περνάμε εμείς τις διαλύουμε. Από εδώ και πέρα κυρίαρχος είναι ο λαός. Όπου ελευθερώνεται και ένα κομμάτι ελληνικής γης, κυρίαρχος είναι ο λαός. Με

0: αμέσως μετά την απελευθέρωση μίλησε ο Άρης Βελουχιώτης στο λαό της Λαμίας, που όπως λένε οι παλιότεροι, τέτοια συγκέντρωση δεν ξαναέχει γίνει ποτέ στην πόλη της Λαμίας.
1: Αδέρφια, Έλληνες και Ελληνίδες της Λαμίας και όλης της περιοχής, από μέρους του Γενικού Στρατηγίου του Ελλάς σας φέρνω τους πιο θερμούς χαιρετισμούς. Κανείς δεν του χάρισε ποτέ του λαού μας τη λευτεριά του. Ο λαός που έγραψε το έπος της Αλβανίας υπέκυψε, αλλά δεν ιτήθηκε. Αυτή δεν ήταν ήττα του λαού μας, αλλά ήττα των καθεστώτων που μεσολάβησαν από το 1821 μέχρι το 1941. Έτσι ήρθαν οι Γερμανοί στον τόπο μας και μας σκλαβώσανε. Έτσι όλο το βάρος έπεσε πάνω σε μια χούφτα ανθρώπων. Από αυτούς που τρώγανε καρπαζιές μέσα στα αστυνομικά μπουντρούμια και τις ασφάλειες, μα που φλέγονταν από ηρωισμό και αντρία, και μέσα τους υπήρχε μια ζεστή ελληνική καρδιά και έτρεχε στις φλέβες τους πραγματικά ελληνικό αίμα. Αυτοί άναψαν το δαυλό και έδωσαν το σύνθημα για τον ξεσηκωμό του έθνους. Αυτοί δώσανε κουράγιο στους Έλληνες και δημιούργησαν τη νέα φιλική εταιρεία, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ.

0: Εδώ λαϊκή ραδιοφωνία των παραπολιτικών. Εμείς είμαστε εδώ στην Αθήνα, Συγκρού, Λεωφόρος, 2026 και ένα ποτπουρί επιτυχιών της δεκαετίας του 40 και κάποιες διηγήσεις για το πώς ξεκίνησε και τι ακριβώς έγινε τότε. 211-10-80-880 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ο Αποστόλης σας περιμένει εκεί. Ο Δημήτρης Κύρικος είναι εδώ, ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
1: Γεια σου, Αποστόλη.
2: Γεια σου.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Πότε θα μας κατέβεις στην Πάτρα?
2: Στην Πάτρα με την πρώτη ευκαιρία, ξέρω εγώ. Δεν έχω κάνει κάτι.
1: Εντάξει, γιατί πρόπερσι. Ήσουν πολύ καλός.
2: Όχι, πέρσι ήταν.
1: Πέρσι, στη Φρίντα. Ναι, είχα έρθει. Αλλά εντάξει, θα μπορούσες να το κανονίσεις και φέτος.
2: Φέτος είμαι ακόμα καλύτερος. Και λίγα λες.
1: Ναι, το ξέρω.
2: Πού το ξέρεις?
1: Αλλά ρε, παιδί μου, μας πέφτεις μακριά. Ακούω ακροατές και αυτά. Το φαντάζομαι. Κάθε χρόνο είσαι και καλύτερος. Φαντοκρασία ένα πράγμα.
2: Αυτό.
1: Αλλά πρέπει να μας επισκέπτεσαι πιο συχνά. Ή διαφορετικά να κανονίζουμε εδώ πέρα τα συντρόφια να βάζουμε.
2: Λεωφορείο. Βάλτε ένα πούλμαν η Ντενίση, έτσι έκανε καριέρα.
1: Έτσι ακριβώς.
3: Συγχώραμε, Θεέ μου. Θεέ μου, συγχώραμε για ό,τι έκανα. Συγχώραμε για όλα, Θεέ μου.
1: Είναι και ο Στάθης, νομίζω, από Πάτρα, έτσι.
2: Και ο Στάθης από Πάτρα, ο κύριος Βασίλης, έχουμε κόσμο.
1: Τον κύριο Βασίλη τον είχα δει τελευταία φορά στη Φρίντα.
2: Είχε έρθει,
1: ναι. Αλλά δεν μου άφησε και πολλά περιθώρια για γουτσουγούτσου.
2: Καλά σου πέρα.
1: Ένα χάρηκα.
4: Ναι.
2: Παρακαλώ.
4: Άρε Αλέξη Τσίπρα, μόνο εγώ σε καταλαβαίνω, αγόρι μου. Παίρνω από το λιμάνι, το εγώ δεν ξέρω αγγλικά. Yes, no και how much, ξέρεις τώρα.
2: Πάλι σπίτι είσαι.
4: Ναι. Ας πω, παίρνω από το λιμάνι, κάτι κυρίες, τις πάω στο κέντρο της Αθήνας και τις ψαρεύω και θα τις πάω τώρα 3 ώρα από ραντεβού στο Μονστεράκι και τις πάω αεροδρόμιο. Κατάλαβες, αγόρι μου, και γρήγορα αγγλικά. Αλέξη Τσίπρα, μόνο εγώ σε καταλαβαίνω.
5: Έμαθα αγγλικά σε συνδυακό φροντιστήριο, γι' αυτό και δεν έχω καλή προφορά.
6: This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα.
4: Να σου πω έτσι, καλά τα είπε ο Παπούλης για τις γυναίκες το χθες ο Μητροπολίτης, το ξέρεις?
2: Ναι, καλά τα είπε.
7: Έλεγαν οι μανάδες μας, ακούστε παιδιά μου, εμείς οι γυναίκες ό,τι θέλουμε κάνουμε. Αρκεί σε κάποια στιγμή να έχουμε το στόμα μας κλειστό και μετά θα γίνει αυτό που εμείς θέλουμε.
4: Άκου να δεις, της λέω της γυναίκας, μωρή της λέω, σε πήρα ξεβράκωτη. Και τι μου απαντάει και με στείλα διάβαστο.
2: Στα τριμπτζάδικα που πας, πώς θα με έπαιρνες, τέλος πάντων. Ναι.
4: Τι μου απαντάει,
2: τι σου απαντάει?
4: Η κολοπετσωμένη από τη Βόρεια Εύβοια. Γι' αυτό με ήθελες, λέει, γιατί ήμουν ξεβράκωτη.
2: Έτσι.
4: Κατάλαβες, η κολοπετσωμένη.
2: Ξέρει, τσόλι με ήθελε, σου λέει. Λες και εσύ τι ήσουν καλύτερος.
8: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
8: Λοιπόν, εχθές ένα σχολείο εδώ στο Ηράκλειο, ένα χωριό, είχε καλεσμένο το Βασίλη το Λέκα.
2: Το σεισμολόγο?
8: Όχι, τον τραγουδιστή.
2: Τον τραγουδιστή.
8: Λοιπόν, ήρθε αφιλοκερδός ο άνθρωπος, είπε μερικά τραγούδια και στην ουσία δίδαξε κατά κάποιο τρόπο ή εμφύσισε κάπως τη μουσική του Χατζηδάκη στα παιδιά.
2: Ωραίο.
8: Έτσι. Πάρα πολύ ωραίο. Ήταν μια υπέροχη βραδιά. Αν μας ακούει, που λογικά σας ακούει, τον ευχαριστούμε πολύ. Ήταν τέλειος και πραγματικά ήταν μια ερασιτεχνική παράσταση με έναν κορυφαίο τραγουδιστή. Αυτό.
2: Μπράβο.
8: Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά, τον ευχαριστούμε πολύ.
2: Έτσι, να καθαρίζει και καναυτή από την τραπ και τον τρανό.
8: Να καθαρίζει λίγο καναυτή, ναι, αυτό. Και λίγο σκέψη.
9: Έλα, Αποστολή μου.
2: Έλα.
9: Νορβηγό κουνούμενο εδώ πέρα. Τώρα έχω λίγο το λαό για το Μαρινάκι, για του αρχιεπισκόπου.
2: Ναι, ναι.
9: Που λέει ότι δεν είναι 5.000 μισθό, λέει είναι λίγο παραπάνω από τα μισά καθαρά.
10: Το να παίρνουν οι Μητροπολίτε τον μισθό του Γενικού Γραμματέα που καθαρά δεν είναι 5.000 ευρώ, είναι λίγο παραπάνω από τα μισά από αυτά τα οποία λέτε.
9: Αλλά πώ του συμφέρει και λέει ότι 920 ευρώ μισθό ανέβηκε. Όσο δεν ξέρω, λίγο 50% από το 19. Εκεί του συμφέρει να βάλουν μεικτά. Ότι να φαίνεται παραπάνω το ποσό. Ενώ στα 5.000 φαίνονται πολλά. Λέει κάτσε να τα βάλουν λίγο λιγότερα. Φαίνονται λιγότερα.
2: Τώρα του κατηγορεί για πονηριά ανθρώπου που δεν περνάνε το μυαλό του η πονηριά.
9: Όχι βέβαια, ναι. Ναι, έχει δίκιο. Και η ομάδα αλήθεια και όλα τα παιδιά αυτά προσπαθούν για το καλύτερο.
2: Γνωστό.
9: Ναι, έχει δίκιο, ναι.
11: Αυτό που πρέπει να γίνει σαφέ είναι πω ο σκοπό και ο στόχο του Ελλά δεν ήταν μόνο η απελευθέρωση από του Γερμανού κατακτητέ, αλλά και η κατάληψη με βία τη εξουσία από τους κομμουνιστές. Αυτές είναι οι σκοτεινές σελίδες που κάποιοι σήμερα προσπαθούν να διαγράψουν. Όμως γι' αυτό υπάρχει ομάδα αλήθειας.
9: Συγγνώμη, έτσι. Συγγνώμη.
2: Όχι, εντάξει, συγχωρεμένο.
12: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
13: Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
2: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμέντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Pellet και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
6: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
7: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Και έχετε απορία πόσο Καμένος, ο Πάνος ο Καμένος μαζί με τον Τσίπρα τα βρήκαν το 15 και φτιάξαν την κυβέρνηση και περάσαμε 4 χρόνια πολύ όμορφα. Η απάντηση είναι ότι ο Πάνος ο Καμένος είχε και έχει εμπειρία στα μαγειρέματα.
2: Μετά από 30 χρόνια,
3: ναι.
2: Ο Μποκιούς πέθανε πέρσι. Πήγαμε τη γυναίκα μου στη Λιόν που σπούδασα εκεί και ήθελα να τους πάω εκεί που εργάστηκα.
3: Ναι.
2: Και με υποδέχτηκαν στο εστιατόριο οι παλιοί με πολύ αγάπη μέσα στην κουζίνα. Αυτή είναι η κουζίνα από τον Πολ Μποκιούς.
3: Συγγνώμη, εσύ τι έκανες εκεί στο.
2: Λοιπόν, να σου πω.
3: Ήσουν
2: αυτό δεν το έχω πει πουθενά. Εγώ όταν σπούδαζα στη Λιόν, είχα ανοίξει με άλλους δύο συμφοιτητές ένα μικρό εστιατοριάκι για να βγάζουμε χατζηλίκι.
3: Ελληνικό, ας πούμε.
2: Ελληνικό.
3: Ναι.
2: Έκανα ντολμάδες αυγολέμονο, γεμιστά, 3-4 φαγητά, τραμοσαλάτα.
3: Έλα ρε πάνω.
2: Και κάποια στιγμή έρχεται η κοπέλα που είχαμε μαζί, αυτή δούλευε σαν σερβιτόρα, ψηφιδίτριά μα. Και μου λέει, άσε μου λέει, είναι εδώ ο Μποκιούς. Λέω, αποκλείεται. Τρία αστέρια με σε λένε, ο Μποκιούς είναι μύθος, ας πούμε. Για να του δώσω αριστό συγγνώμη, λέω, ξέρετε, εμείς τι να μαγειρέψουμε τώρα. Λέει, θέλω, μου είπανε ότι κάνει καλό αυγολέμονο και θέλω να το δω αυτό. Μου λέει, πόσα βγάζεις εδώ, του πάνω πόσο, μου λέει, άκου να σου πω. Ξέρεις από ψάρια. Του λέω πάρα πολύ καλά. Η νάνα μου λέω είναι από την Ίσυρο. Η γιαγιά μου ήταν δασκάλα στην Κύθνο, ο παππού στη Σέρυφο. Έχω μεγαλώσει. Πατέρα μου από το Γαλαξίδι, έχω μεγαλώσει.
3: Σε θάλασσα.
2: Μου λέει, άκου, θέλω ένα να μου διαλέγει μπαρμπούνια. Πήγαινα λοιπόν τα δύο πρώτα χρόνια, φαίναν τι κάσει με τα μπαρμπούνια και διάλεγα το 20%.
3: Αν ήθελε τώρα, διάλεγε, δηλαδή έκανε, διάλεγε μπαρμπούνια.
2: Διάλεγα τα μπαρμπούνια για να τα μαγειρέψουν.
3: Για μισελενάτο
2: ναι.
3: Σεφ.
2: Μετά, αφού γνωριστήκαμε πάρα πολύ καλά, έρχοντας στην Ελλάδα, πηγαίναμε με το φουσκωτό, βόλτες κτλ. Έβαλε ένα πιάτο, το Λουο Τρίφ. Έκανε το λαβράκι με πέταλα από πατάτα και τρούφα.
3: Ναι.
2: Και μου λέει, τώρα θέλω να πει στην κουζίνα.
1: Και τον έβαλε στην κουζίνα. Ακούσατε τι ωραία, όλα τα είπε. Ότι άνοιξε εστιατόριο. Δεν μας τα είχε πει όλα αυτά, δεν τα ξέραμε. Ότι άνοιξε εστιατόριο φοιτητής με άλλους δύο φίλους του. Εκεί έκανε γεμιστά τα ρωμοσαλάτα, μαγείρευε ο ίδιος. Έρχεται ο τάδε διάσημος που δεν ζει πια με μισελένα αστέρια, δεν ξέρω εγώ τι. Και του ζήτησε να. Το ρώτησε αν κάνει αυγολέμονο. Είπε ναι, αλλά του είπε πήγαινε διάλεξε μπαρμπούνια. Πήγαινε, διάλεγε. Τότε το αυγολέμονο γιατί. Πήγαινε, διάλεγε μπαρμπούνια, όπως έτσι διάλεξαν και τους υπουργούς. Αν θέλουμε να κάνουμε τώρα τη σύνδεση από το πανέρι, από το καφάσι, εκεί μόλις είχαν βγει οι υπουργοί, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Όλα αυτά λοιπόν μας αποδεικνύουν ότι ο Καμένος έχει ένα παρελθόν πολύ έντονο. Το έχει ξεκινήσει αυτό το παρελθόν από τα νιάτα του. Και μεταξύ των φαγητών που έφτιαχνε στο εστιατόριο στη Λιόν ήταν και τα ραμοσαλάτα. Να θυμίσω ότι τα ραμοσαλάτα τρώγανε και οι εξόριστοι της οικογένειας Μητσοτάκη στην οδό Μυραμπό 1 στο Παρίσι. Γενικώς έχουμε φλωμώσει την ταραμοσαλάτα τη Γαλλία εμείς οι Έλληνες και με τα δικά μας φαγητά. Να συνεχίσουμε όμως γιατί μπήκε μέσα στην κουζίνα.
2: Και μπήκα στην κουζίνα νούμερο 5, νούμερο 6 ας πούμε, γιατί είναι πολύ σεφ εκεί πέρα και δούλεψα μαζί του 7 χρόνια.
3: Τι λες τώρα,
2: ερχόταν στην Ελλάδα πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα να σου πω και μια ιστορία καταπληκτική. Έβαλε στο εστιατόριο του στο Τόκιο ένα πιάτο που μαγείρευε η Μαρία. Που είχε το ταβερνάκι στο Δοκό, η Μαρία με τον Ανάργυρο. Και ήταν το χταπόδι με μέλι και ούζο.
3: Τι λες τώρα.
2: Είναι.
3: Απίστευτο. Άρα λοιπόν το έχεις κρατήσει ακόμα. Δηλαδή στο σπίτι μαγειρεύεις εσύ ακόμα και τώρα.
2: Και τώρα μαγειρεύω.
3: Η Έλληνα δεν μπαίνει καθόλου να.
2: Η Έλληνα πάει το πρωί στα δικαστήρια από τις 7 η ώρα και γυρίζεται από το βράδυ. Αλλά δεν το έχει και πολύ με την κουζίνα.
3: Δεν το έχει πολύ. Οι σπεσιαλιτές σου ποια είναι.
2: Κοίτα, σου πω, εγώ δεν τρώω κρέας γενικά. Για τα παιδιά μου φτιάχνω. Σήμερα η κόρη μου ζήτησε να τη φτιάξω λαζάνια αλφόρνο. Τη έκανα πρωί-πρωί. Πάω. Το πρωί ψωνίζω, πάω στη Λαϊκή το Σάββατο.
1: Αυτό είναι το ωραίο, ότι αυτό που όλοι εμείς οι βλάχοι λέμε τι φάει έχουμε σήμερα, λαζάνια, στην οικογένεια του Καμένου το λένε λαζάνια αλφόρνο, στο φούρνο δηλαδή. Οπότε μιλάνε αλλιώς, αυτό πάρτε λίγο, μάθετε λίγο, προσπαθούμε να σας ξεβλαχέψουμε μέσω άλλων βεβαίως, των αξίων και των καλύτερων, αλλά εσείς τίποτα, λαός μέρος δεύτερον.
4: Καλημέρα, καλημέρα, Ευστάθιος.
1: Γεια σου, Στάθη.
4: Λοιπόν, 150 ευρώ, σε παρακαλώ πολύ να τα μετατρέψουμε σε χοιρινό με 5 ευρώ το κιλό το μπριζουλάκι που έχει.
1: Πόσο χοιρινό θα φάμε?
4: 30.
1: Ναι.
4: 30 κιλά χοιρινό.
1: Ποιος θα φάει 30 κιλά, ούτε μπάτσος να ήταν.
4: Να, δεν με κατάλαβες.
1: Είναι σίγουρο ότι δεν σε κατάλαβα.
4: Άμα, το ξέρω, είναι μετατρέπουμε το χρήμα σε φαγητό. Να δούμε την αξία του χρήματος μέσω του φαγητού, αυτό θέλω να.
1: Α. Πω.
4: Αυτό είναι το νόημά μου.
5: Και τι νόημα έχει αυτό?
4: Το νόημα έχει αυτό ότι τα 50 ευρώ παίρνεις 10 κιλά χοιρινό.
5: Πού θα σκάσεις άμα το φας? Άρα καλά τα κάνει ο Μητσοτάκης.
3: Σας ευχαριστώ.
4: Πρόσεξε, ο κάθε Μητσοτάκης, δεν με ενδιαφέρει.
5: Ο κάθε Μητσοτάκης, μπράβο. Τι δίνετε υπέρ της ακρίβειας να πείτε κάτι? Τσάμπα τα πληρώνουμε.
4: Για το μικρό
5: σεφτιάνο.
4: Πώς, Θάνος, Θανάση μου, κοίταξε να δεις τι γίνεται.
5: Με Θανάση μιλάς τόσο καιρό? Όλα καλά, τίποτα. Πες μου, Στάθη, Θάνος εδώ.
4: Έλα, λοιπόν, για και χαρά σου.
5: Πάμε
4: γιατί, τελειώσαμε, δεν είναι? Αυτό, το νόημά μου είναι αυτό. Το χρήμα να το μετατρέψω.
5: Αυτό είναι το νόημα, και Στάθη μου. Ευχαριστώ πολύ, Θάνος.
6: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
6: Απόστολε.
5: Ναι, ναι.
6: Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σας.
5: Να είστε καλά.
6: 16 χρόνια σας παρακολουθώ.
5: Ναι.
6: Είμαι εισβολέας. Απλά.
5: Εισβολέας.
6: Ναι.
5: Πού κάνετε εισβολή?
6: Από τα σύνορα. Με τα πόδια.
5: Α, ποια σύνορα?
6: Από τα σύνορα της Αλβανίας με την Ελλάδα.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, ναι. Και ήθελα να πω. Oh, τώρα το ξέχασα γιατί έχω λίγο τράκ.
5: Δεν πειράζει. Πάμε σιγά-σιγά και στρωτά.
6: Ναι. Για τους μισθούς, για τους Μητροπολίτες.
5: Ωραία.
6: Η κυβέρνηση δίνει αυτά τα λεφτά για να κάνει λύση εγκεφάλου τους καημένους, τους πιστούς που πάνε, που είναι φτωχοί και λένε ότι δεν πειράζει, φτωχοί, δεν έχει σημασία τα λεφτά, η πίστη έχει σημασία, όλα αυτά. Και γι' αυτό πιστεύω.
5: Μάλιστα.
6: Χάρηκα πάρα πολύ.
5: Σας απασχολούν πράγματα τους εισβολείς. Αυτό τώρα το εισβολέας δεν είναι λίγο ακροδεξιό?
6: Εισβολέας, έτσι δεν μας λένε εμείς, αν και πριν 22 χρόνια και τώρα τυχαίνει να έχω και ελληνική ταυτότητα που το πήραμε το σπαθί μου, βέβαια. Δεν μου το. Απλά έτσι δεν λένε αυτούς που μπήκανε.
5: Α, έτσι λένε. Το λένε σκοπτικά. Κατάλαβα. Έγινε.
6: Ναι.
7: Σε πήρα να σου πω για τα σχολεία. Φυσικά πάει στην αρχή τη χρονιά πρέπει να διαλύσουν το ολοήμερο. Αυτό δηλαδή πάνε τα παιδάκια μετά τη μία και τέταρτο για να δουλεύουν οι γονείς τους και για να διαβάζουν εκεί πέρα με τους δασκάλους τους. Είχαν προσπαθεί στην αρχή τη χρονιά, ενώ ακόμα και το πλαίσιο το νομικό που έχουν αυτή η υπουργική απόφαση λέει ότι είναι ελεύθερη πρόσβαση σε όλους, είχαν προσπαθήσει να βάλουν προϋποθέσεις βεβαίως συνεργίας, εργασίας, ευάλωτες ομάδες κλπ. Τα οποία τάχα μου ήταν για εξαιρετικές περιπτώσεις και κατεξαίρεση και τρεις κατσαρές. Και τώρα το ξαναφέρουν από τώρα. Ποιο είναι για τις εγγραφές της επόμενης χρονιάς. Γενικά θέλει κυνήγι το πράγμα, γιατί είναι παράνομο, τους έχει βγάλει και ο συνήγορος του πολίτη ότι αυτό το πράγμα δεν είναι νόμιμο που κάνουν. Γενικά δεν έχει γίνει ο χαμός που θα έπρεπε. Λήγουν τώρα οι προθεσμίες, οι γονείς καλούνται να καταθέσουν. Εμείς, κάποιοι γονείς, δεν καταθέσαμε στο δικό μας σχολείο, ακόμα και ατομικά, γιατί μας καλύπτει αυτή τη στιγμή ο νόμος. Αλλά επειδή αυτοί μπορούν να τον αλλάξουν και τον νόμο, κάτι πρέπει να κάνουμε συλλογικά οργανωμένα, γιατί θα μας στείλουν πάλι στα κέντρα εκπαίδευσης που είναι αυτά τα ιδιωτικά στις γειτονιές που ξεπιτρώνουν, να πληρώνουν όσοι έχουν και όσοι δεν έχουν, τα παιδάκια θα πάνε στον αδιάβαστο.
8: Αλλιώ που μου έχω πόλεμο εναντίον σα, ρε. Φτούσα, ρε, κομούνια.
5: Α, είστε διάλογο, ρε, που είσαι και πόλεμο.
8: Αγκάλι.
5: Δεν μας κάνουν οι άλλοι πόλεμοι, έχουμε και το δικό σου.
8: Και οι άρρωστε ανώμαλε. Είστε ρε σκοπιανοί προδότες που πουλήσατε τη Μακεδονία όπως το Τσίπρας που πήγα και τον φώναξα.
5: Και ομοφιλόφιλοι, μην ξεχνιόμαστε.
8: 6 Μαΐου.
5: Ομοφιλόφιλοι και του Σατανά πήγαμε και Μετάλλικα και Μέιντεν.
8: Είστε σκοπιανοί, φώναξα.
5: Σκοπιανές αδερφές, να τα λέμε όλα.
8: Εκεί στο θυσίο που μίλησε.
5: Πήγες και στο Θησίο, πήγες μόλι με τα νέα εκεί πέρα.
8: Εθνοπροδότικο Μητατζή Μακεδονία είναι ελληνική. Φτούς του Τσίπρα πούλησε στη Μακεδονία. Φτούς του ευθύνο κατάπτυσε. Πούλησε.
5: Τώρα για το δικό μας πόλεμο δεν πήρες. Πάρε στον Τσίπρα στην Αμαλίας. Άμα θες για αλλούνου πόλεμο. Λυπάμαι, γεια.
1: Είπε όμως σωστά τη λέξη, Λουκά. Είπε κομούνια κάποια στιγμή. Δεν είναι. Παλιά έλεγε κου. Έχει βελτιωθεί. Με τα μπαρμπούνια τους λαχανοτολμάδες του Καμενού φτάσαμε στο τέλος. Σας παραδίδουμε στο τρίτο μέρος του λαού. Εμείς πάμε να φάμε λαζάνια αλφόρνο. Γεια σας.
9: Αποστολή.
5: Έλα.
9: Δεν μου λες, ξέρεις μήπως άμα κάνω αλλαγή φιλού, άμα μπορώ να γίνω κι εγώ Μητροπολίτης?
5: Δοκίμασε και βλέπουμε. Μπορεί να γίνεις Μητροπολίτρια.
9: Ναι, είναι δυνατόν στον αιώνα που ζούμε να υπάρχουν κλειστά επαγγέλματα. Να μας κόβουν έτσι τα φτερά.
5: Όχι, εμένα δεν μ' αρέσει.
9: Ναι, αδικία.
10: Έλα, Αποστολή.
5: Έλα.
10: Λοιπόν, άμα θυμάστε, πήρα από χθες και συζητήσαμε για εκείνο το τροχείο στην Καλλιθέα.
5: Θυμάμαι.
10: Λοιπόν, αφού έγινε όλο ο ντόρο, έβγαλε ανακοίνωση η Ελλάδα ότι ο συγκεκριμένο αστυνομικό στο οποίο κατηγορείται, γιατί μετά τον ντόρο τον ανεβάζουν παντού, ανεβάζουν τη φάρτα του φωτογραφία, έρχονται από κάτω δολοφόνο, βγαίνουν στο προφίλ του, τον βρίζουν, σβήνει αυτό στα σχόλια. Έβγαλε λοιπόν η Ελλάδα ανακοίνωση ότι εκείνη τη μέρα δεν δούλευε αυτό και αυτό ήταν σε άδεια.
5: Ακόμα χειρότερα.
10: Οπότε το πρόβλημα είναι ότι αυτό ήταν σε άδεια. Όχι το ότι έχει συμβεί. ζωή, αλλά το αν αυτό ήταν όντω σε άδεια ή όχι, τώρα δεν ξέρω. Μετά από όλα αυτά που έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα, δεν ξέρω τι μπορεί να ήταν. Προχωράμε λοιπόν. Βλέπουμε ότι ο κόσμο ξεκίνησε και οι σελίδε ξεκινήσαν να ανεβάζουν τι φωτογραφίε και να γράφουν δολοφόνο. Διάβασα τα ακούστηκε να είναι χθε το πρωί και χθε το βράδυ συνελήφθησαν αυτοί οι άνθρωποι για παραπληροφόρηση. Και ρωτώ τώρα.
5: Ό,τι να είναι, ναι.
10: Ανεβάσαν το πρωί ότι αυτό ο δολοφόνο ορίστηκε η πάτα του. Το ίδιο βράδυ του είχαν συλλάβει και του έχουν ακόμη μέσα. Για το λιγνάδι.
5: Λειτουργεί το κράτο, ορίστε. Όχι για το λιγνάδι, για αυτού που έλεγε.
10: Πόσε εβδομάδε κάνανε να πάρουν το γαμίδι το λάπτοπ και να ψάξουν τι έχει μέσα. Για τα Τέμπη, πώ τον καιρό κάνανε.
5: Τώρα μπερδεύουμε τα θέματα.
10: Για όλου πόσο καιρό έχουν κάνει.
5: Ευελτιώθηκαν από τότε, αυτό δείχνει η ιστορία.
10: Ότι εσεί πόσο καιρό έκανε να πάει στη Βουλή. Ότι τι φραφέ. Αυτού δεν μπορούσαν να του βρούνε. Ήταν δύσκολο και ακόμη κάνανε λάθο. Δεν ήταν φραφέ, ήταν τσιτσί.
11: Παρατσούκλι, έχω παρατσούκλι, δεν είναι το φραφέ.
12: Ποιο είναι.
11: Το τσιτσί είναι.
12: Το τσιτσί.
10: Αλλά τον άλλο που ανέβασε τον βρήκαν απευθεία. Η ομάδα αλήθεια που τα βρήκαν ότι πληρωνόταν από την Νέα Δημοκρατία.
5: Αυτό έγινε λίγο αβαβά, άστο μην ταξίνει.
10: Πόσο καιρό κάνανε να του βρούνε.
13: Ναι, Αποστολή.
5: Έλα.
13: Ρε φίλε, είχε καταλάβει ο Μαρκόνη ότι είναι σατυρική εκπομπή και τόσο καιρό μιλούσε κανονικά.
5: Ναι, η κουφάλα.
13: Ρε φίλε, θα τρελαθώ, ας πούμε.
5: Ναι, ναι.
13: Θα τρελαθώ. Τώρα είπε ότι είναι σατυρική εκπομπή σου. Δηλαδή, θα τρελαθώ.
5: Ναι, παιδί μου, νομίζει δεν ξέρει, ξέρει.
13: Εγώ δεν το περίμενα να σου πω.
5: Σου λέει τώρα όπου έχω βήμα. Εκεί, εκεί.
13: Εκεί, εκεί, δεν βαριέσαι. Ρε φίλε, σου είχα πει να κάνει κάτι στην Λουκά. Ότι κάνει το ψάρεμα, πώ θέλει να έρθει, α πούμε. Κάτω σε αυτόν, να δούμε τι θα σου πει.
14: Ο Μαρκόνι με έχει βάλει το Άι, πώς τη λένε τεχνητή, στο Stargate με τίτλο Stargate Mysteries.
5: Πού έμπλεξες?
14: Στο TikTok και στο YouTube, όχι. Καλό είναι, έβαλε το πλοίο ποθητή, λέει, δεν βγει ποθήτη, δεν έβαλε το Sierra Whiskey Juliet Charlie. Εάν έχει δίκιο, λέει, αναστρέφονται όλα. Και παρακαλώ, λέει, απαντήστε. Να μπουν όλοι στο TikTok και στο YouTube, Stargate, και από κάτω που λέει τρίγωνο βερμούδων το ποθητή, να πούνε ναι, έχει δίκιο ο Μαρκόνι. Είναι αυτό. Το πιασε. Το κακό είναι ότι η δική μας εδώ, ειδικά πως το λένε, η Wikipedia με διέγραψε από όλα, παντού, ενώ το ΆΗ με ψάχνει. Ένα άλλο, με ρωτάνε πολλοί, αφού υπήρχαν ραδιοφωνικοί σταθμοί το 80, οι ραδιοερασιτέχνες γιατί δεν πήγαινες, γιατί υποστηρίζανε τον Εφέρα σε τόσο μεγάλο που εγώ έζησα τον Αϊνστάιν, τον κατηγορούσαν τον Αϊνστάιν. Εάν, πως λέει ο Νίτσε, άμα συνηθίσεις το τέρας, μετά το συνηθίζεις, πως το άμα συνηθίσεις το μοιάζεις. Έτσι είμαστε.
5: Ποιος το έλεγε αυτό, ποιος το έλεγε?
14: Ο Νίτσε φοβερός, άμα συνηθίσεις το τέρας.
5: Εμείς από το Χατζηδάκι ξέραμε τώρα, αλλά και ο Νίτσε λέει διάφορα.
15: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
14: Ο Νίτσε ο μεγάλος αυτός, ναι, ο φιλόσοφος εκεί. Τα ακούω και
5: είναι αυτό που λέμε καλέ μου Νίτσε.
14: Ναι, είναι που τον μεταφράζουν εδώ οι δικοί μας.
5: Που λένε καλέ μου Νίτσε, μια που τα αναφέραμε και αρχή διαλόγου κάναμε, καπότα μάξι σου έχει αυτός. Ξέρω, ξέρω.
14: Ο κόσμος. Έλεγε ο Ρένος Αποστολίδης, αν δεν διαβάσει ο Έλληνας, το είπε πως είπα εδώ η γυναίκα που ήρθε 20 χρονών και κάτι με το τροχόσπιτο. Για Ελλάδα λέει, μια γεύση βαλκάνη.
5: Αυτή, 1-0. Τέλος πάντων, έλα, γεια.
16: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
17: Μα ναι, ναι, εδώ.
0: Ακούτε Ionian FM.

0: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα.

0: Καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
1: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος τόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
2: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
3: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
4: Ακούτε. Ιόνιον FM.
5: Μετά από 3 χρόνια στον πάγκο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και φήμες περί επιστροφής του Ομπράντοβιτς, οι σημερινές αναμετρήσεις του Μουντιάλ και ο Γιώργος Δόνης που πήρε βαθμό για λογαριασμό της Σαουδικής Αραβίας. Καλοκαιρινό παραμένει το σκηνικό του καιρού με τη θερμοκρασία να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα και τον υδράγυρο να αγγίζει τοπικά στα υπηρετικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, που είναι η κατάθεση του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Εδώ στο στούντιο, στα Παραπολιτικά 90,1, βρέθηκε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Κυριάκος Πιαρακάκης, και πρόεδρος του Eurogroup φυσικά. Εδώ σε πάρα πολλές ειδήσεις, συνέντευξη αυτή στον Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη. Μαζί μας ο Μάριος Χριστοδούλου, να πάμε βήμα-βήμα όλες αυτές τις ειδήσεις που αποτυπώθηκαν σήμερα εδώ στο σταθμό μας. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη. Τις βασικές προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής για το επόμενο διάστημα παρουσίασε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιαρακάκης, στέλνοντας το μήνυμα ότι η κυβερνητική στρατηγική θα συνεχίσει να κινείται στη λογική της στήριξης των πολιτών, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Στο επίκεντρο της συνέντευξης βρέθηκε το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο περιλαμβάνει σειρά παρεμβάσεων για νοικοκυριά, οφειλέτες και επιχειρήσεις. Μάλιστα, ο Υπουργός προανοίγεται βελτιώσεις πριν από την ψήφισή του στη Βουλή. Τώρα, ξεχωριστή θέση στο πακέτο των μέτρων περιλαμβάνει η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί σε οικογένειες που τηρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια. Παράλληλα, προβλέπονται 72 δόσεις για οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, μείωση του ορίου ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό στις 5.000 ευρώ από 10.000 ευρώ που είναι σήμερα, καθώς και ετήσια ενίσχυση 300 ευρώ για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και χαμηλοσυνταξιούχους. Ο κ. Πιερακάκης Έρη στάθηκε ιδιαίτερα στις διατάξεις που αφορούν στην προσέλκυση επενδύσεων, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε πόλο σταθερότητας σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από γεωπολιτικές αναταράξεις. Όπως ανέφερε, το νομοσχέδιο δημιουργεί ένα σαφές φορολογικό πλαίσιο για διεθνή επενδυτικά κεφάλαια και φαντς που επιθυμούν να μεταφέρουν μέρος των δραστηριοτήτων τους στη χώρα υπό την προϋπόθεση ότι η οικονομική τους δραστηριότητα υπερβαίνει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Στο μέτωπο της αγοράς του αυτοκινήτου, ο Υπουργός ανακοίνωσε εξάμηνη παράταση του καθεστώτος κλιμακωτής έκπτωσης από 50% σε 70% για τα plug-in υβριδικά οχήματα.
5: Για βάλε μια ανατελεία, Μαρία, να ακούσουμε τι ακριβώς είπε για τα υβριδικά αυτοκίνητα ο Κυριάκος Πιαρακάκης που μίλησε εδώ στο σταθμό μας.
7: Επιλέγουμε μια λύση για τα plug-in υβριδικά που συνδυάζει τον περιβαλλοντικό στόχο με την κοινή λογική. Και ποια είναι η στρατηγική κατεύθυνση της Ευρώπης, κύριε Σκουρή? Η στρατηγική κατεύθυνση είναι σταδιακή μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση. Τι θα κάνουμε? Θα παρατείνουμε για ακόμη 6 μήνες το σημερινό καθεστώς της κλιμακωτής έκπτωσης 50 έως 75% στα plug-in υβριδικά, ανάλογα με τις εκπομπές ρήπων που έχουν. Και θα διασφαλίσουμε ότι τα οχήματα τα οποία εισήχθησαν στη χώρα από την 1η Νοεμβρίου του 25 μέχρι τις 31 Μαΐου του 26 και δεν έχουν ακόμη ταξινομηθεί, να μην βρεθούν αντιμέτωπα με ευνίδιες επιβαρύνσεις. Και συγκεκριμένα τα plug-in υβριδικά με εκπομπές έως 75 γραμμάρια διοξιδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο θα συνεχίσουν να απαλλάσσονται κατά 75% από το τέλος ταξινόμησης. Και από την 1η Ιανουαρίου του 27 θα ισχύει ενιαία έκπτωση 50% για όλα τα plug-in υβριδικά ανεξαρτήτως ρήπων. Δηλαδή, δώσαμε έξτρα χρόνο, να το πω απλά. Και με αυτόν τον τρόπο θα προσαρμοστεί η αγορά, νομίζω, καλύτερα. Μας το ζήτησε η αγορά. Αυτό.
5: Μάρη, επίσης αναφέρθηκε στους δανειολήπτες, όσους έχουν πάρει δάνεια με ελβετικό φράγκο.
6: Εκεί ακριβώς ήταν η μεγάλη είδηση. Αναφερόμενος λοιπόν στα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, ο Υπουργός γνωστοποίησε ότι περίπου 14.000 δανειολήπτες έχουν ήδη υποβάλει αίτηση ένταξη στη ρύθμιση, η οποία λόγω αυξημένης συμμετοχής παρατείνεται έρη έως τις 30 Σεπτεμβρίου.
5: Μάλιστα.
6: Όπως τόνισε, ναι, το πλαίσιο δεν πρόκειται να αλλάξει, καθώς προβλέπει τόσο κούρεμα οφειλών, όσο και κλιμακωτή αντιμετώπιση ανάλογα με το εισόδημα των δανειοληπτών.
5: Να τον ακούσουμε.
7: Η ρύθμιση έχει πάει πάρα πολύ καλά. Και η ρύθμιση έχει πάει καλύτερα και από ό,τι περισσότεροι περίμεναν και στις υπηρεσίες του Υπουργείου, εγώ θα σας πω. Έχουμε 14.000 περίπου δανειολήπτες, οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και έχουν προχωρήσει σε αίτηση ένταξης. Και με δεδομένο αυτό, με δεδομένο ότι βλέπουμε τη ρύθμιση να πιάνει, ναι, να το πω έτσι, αξιολογήσαμε ότι πρέπει να δοθεί περισσότερος χρόνος, έξτρα χρόνος. Άρα θα δοθεί μια παράταση με το τρέχον νομοσχέδιο για να μπορέσουν όλο ένα και περισσότεροι συμπολίτες μας να υπαχθούν στις ευεργετικές μέρες.
8: Η
7: ρύθμιση δεν αλλάξει. Και άρα ακριβώς γι' αυτό το λόγο, επειδή βλέπουμε να λειτουργεί, επιλέγουμε να δώσουμε περισσότερο χρόνο στον κόσμο.
8: Πόσο?
7: Θα είναι ένα τρίμηνο σύστημα του Σεπτεμβρίου, 30 Σεπτεμβρίου.
5: Τώρα, Μαρία, έρχεται και αυτός ο νέος φορέας επαναμίσθωσης ακινήτων. Περί τίνος πρόκειται?
6: Μάλιστα. Πρόκειται για το νέο μηχανισμό που αφορά ευάλωτα νοικοκυριά που βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο και κινδυνεύουν να χάσουν την κύρια κατοικία τους, καθώς αδυνατούν πλέον να εξυπηρετήσουν οποιαδήποτε ρύθμιση οφειλών. Ο φορέας θα λειτουργήσει από το φθινόπωρο, θα αγοράζει την κύρια κατοικία του ευάλωτο φιλέτη με έκπτωση περίπου 30% επί της εμπορικής του αξίας και στη συνέχεια θα την επαναμισθώνει, επιτρέποντας τον οφειλέτη να παραμείνει στο σπίτι του με επιδοτούμενο ενίκιο. Η κρατική επιδότηση έρη εκτιμάται ότι θα κυμαίνεται από 70 έως 210 ευρώ το μήνα, ενώ η διάρκεια της μίσθωσης θα μπορεί να φτάνει έως και τα 12 χρόνια. Στη λήξη της 12ετίας ή και νωρίτερα, αν ανακάμψει οικονομικά ο φιλέτης, έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να αγοράσει πίσω το σπίτι του στην τρέχουσα εμπορική του αξία ή στο 70% αυτής, αναλόγως των τελικών ρυθμίσεων και εφόσον ήταν συνεπής στην καταβολή των ενοικίων.
5: Για να ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός για το θέμα αυτό.
7: Είμαστε στην τελική ευθεία, είμαστε στο τελικό στάδιο υλοποίησης. 29 Μαΐου είχαμε τις δεσμευτικές προσφορές. Έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης των τελικών προσφορών. Έχουμε προσφορά, να το πω έτσι. Ναι. Θα με επιτρέψετε όμως να μην πω κάτι ακόμη, πρέπει να αξιολογηθεί για να γίνουν οι οριστικές ανακοινώσεις μετά. Εγώ θα πω ότι ο φορέας, για να καταλαβαίνει πλήρως και ο κόσμος που μας ακούει, είναι εργαλείο κοινωνικής πολιτικής. Τι κάνει? Δίνει στον ευάλωτο φιλέτη τη δυνατότητα να μείνει στην κύρια κατοικία του για 12 χρόνια ως μισθωτής. Έχουμε κρατική επιδότηση του ενοικίου και έχει δικαίωμα να επαναγοράσει το ακίνητο στο τέλος του περίοδου. Δηλαδή, όλα αυτά μαζί, βάλτε τα όλα. Είναι δεύτερη ευκαιρία για τον κόσμο. 29 Μαΐου κατατέθηκαν προσφορές, υπάρχει προσφορά και το φθινόπωρο λειτουργεί. Συγκεκριμένα πράγματα. Όπως ξέρετε, είμαι συγκεκριμένος. Τα δεδομένα είναι αυτά και δεν θα παραβιαστούν.
5: Τώρα, Μάρια, αναφέρθηκε φυσικά και στην Μέση Ανατολή και στην αποκλιμάκωση της ακρίβειας, έτσι, η οποία μαστίζει όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο, και βεβαίως για το θέμα των αγορών. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης είναι και πρόεδρος του Eurogroup, φυσικά.
6: Ναι. Πολύ σωστά, Έρη. Σχολιάζοντας τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, ο κ. Πιερακάκης εκτίμησε ότι η ταχύτητα της αποκλιμάκωσης θα καθορίσει και την πορεία των τιμών των καυσίμων. Όπως είπε, όσο παραμένουν ανοιχτές οι βασικές θαλάσσιες οδοί μεταφοράς ενέργειας, οι επιπτώσεις μπορούν να παραμείνουν διαχειρίσιμες, ωστόσο η κατάσταση παρακολουθείται στενά από το οικονομικό επιτελείο. Αναφορά έκανε και στις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργειακή κρίση, σημειώνοντας ότι η επέκταση της ρήτρας διαφυγής και στις ενεργειακές υποδομές δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για την Ελλάδα. Όπως εξήγησε, οι διαθέσιμοι πόροι αναμένεται να κατευθυνθούν σε επενδύσεις που θα μειώσουν μακροπρόθεσμα το ενεργειακό κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Υπουργός παρέφερε στις αποφάσεις που θα ληφθούν από τον Πρωθυπουργό και το Οικονομικό Επιτελείο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Υπογράμμισε ωστόσο ότι κάθε νέα παρέμβαση θα βασίζεται στα πραγματικά δημοσιονομικά δεδομένα και όχι σε υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Απαντώντας στις επικρίσεις για την απόσταση ανάμεσα στη βελτίωση των οικονομικών δικτών και την πίεση που εξακολουθούν να αναδέχονται τα νοικοκυριά από την ακρίβεια, ο κ. Πιερακάκης παραδέχτηκε ότι η καθημερινότητα των πολιτών καθορίζεται από το κόστος ζωής. Υποστήριξε όμως ότι η ενίσχυση της οικονομίας και η αύξηση απασχόλησης δημιουργούν τις προϋποθέσεις για διαρκείς παρεμβάσεις στήριξης προς τα νοικοκυριά και ιδιαίτερα στα ευάλωτα.
5: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μάριε, προς το παρόν. Θα σε συναντήσουμε σε πολύ λίγο στη συνέχεια του δελτίου να δούμε πώς κυμαίνονται οι αγορές. Και εμείς πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Κυριάκος Πιερακάκης για το θέμα της κρίσης στη Μέση Ανατολή και της αποκλιμάκωσης της οικονομικής έντασης.
7: Και ήταν τα τρία θέματα τα οποία κοιτούσαμε σε σχέση με την κρίση. Το πρώτο που κοιτούσαμε ήταν η διάρκεια της. Το δεύτερο που έπρεπε να κοιτάμε είναι το βάθος του προβλήματος που δημιουργήθηκε στο μεσοδιάστημα στις ενεργειακές υποδομές της Μέσης Ανατολής. Γιατί αυτό επιδρά σε φωτιαστικές αλυσίδες. Και το τρίτο είναι, και είχα την ευκαιρία να το επαναλάβω για την περασμένη εβδομάδα στο Eurogroup, το θεσμικό καθεστώς το οποίο θα ισχύσει στα στενά αμέσως μετά. Για μένα είναι απαράδεκτο να υπάρχουν δύο διατροφικά. Άρα, εφόσον έχουμε ανοιχτά τα στενά, εφόσον έχουμε πολύ περιορισμένες ζημίες στα στενά και εφόσον έχουμε μια καθαρή λήξη της όλης διαδικασίας, με δεδομένα και τα τρία, παρόλα αυτά θα χρειαστεί ένας χρόνος προσαρμογής για να επανέλθουμε στην προτέρα κατάσταση. Μένει να δούμε ποιος θα είναι αυτός. Περιμένουμε ακόμη να δούμε την περίμετρο της επίλυσης. Σε κάθε περίπτωση είναι θετικό το γεγονός ότι φαίνεται να βαίνουμε σε μεγαλύτερη αποκλιμάκωση. Περιμένουμε να δούμε ακριβώς ποια είναι η συνθήκη της συμφωνίας.
5: Μαραθώνιες είναι οι διαβουλεύσεις στο μεταξύ ανάμεσα σε Αμερική και Ιράν για την επίτευξη διαχειρίας. Πριν από λίγο, ο Αμερικανός Πρόεδρος σε νέο μήνυμά του είπε ότι η συμφωνία περνά σε δεύτερη φάση. Τι σημαίνει αυτό, ποιες είναι μέχρι στιγμής οι πληροφορίες που έχουμε, αλλά και τι είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος για τις σχέσεις του με τον Νετανιάχου. Όλα αυτά από τον Σπύρο Σερμπέτη από το παραπολιτικά.gr. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στη Γαλλία, βρίσκεται στο Εβιάν για τη σύνοδο της G7. Μεταξύ άλλων, βέβαια, και το ουκρανικό είναι μεταξύ των θεμάτων που βέβαια συζητούν, ότι υπάρχουν και συναντήσεις με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μεταξύ άλλων, υπάρχει μια διαλική χρειά, αν θες να πούμε, Έρη, γιατί ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς χάρισε και μια ποδοσφαιρική φανέλα της Εθνικής Γερμανίας στον Ντόναλντ Τραμπ με τον αριθμό 47, καθότι βέβαια είναι ο 47ος πρόεδρος. Όλα αυτά βέβαια είναι στις επιχειρήσεις καλοπιάσματος, θα λέγαμε, του Αμερικανού Πρόεδρου από τους Ευρωπαίους ομολόγους του. Τα πιο σημαντικά όμως είναι αυτά που είπε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας, έχοντας μια συνάντηση με τον Εμμύρη του Κατάρ. Δεν είναι και αυτό τυχαίο. Θυμίζουμε ότι το Κατάρ έχει παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στις διαμεσολαβητικές προσπάθειες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για αυτή την επίτευξη συμφωνίας. Επανέλαβε ότι τα στενά του Ορμούζ ανοίγουν κανονικά. Επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, ενώ διέψευσε και τα όσα ακούγονται για το περίφημο Ταμείο Ανοικοδόμησης Ανασυγκρότησης του Ιράν. Μιλάμε για ένα ποσό 300 δισεκατομμυρίων ευρώ.
5: Για το οποίο δεν θα δώσει χρήματα καθόλου.
8: Το οποίο είπε αυτό ότι δεν θα δώσει χρήματα, διαψεύδοντας όλα αυτά τα δημοσίευματα που έλεγαν ότι ο Ουάσιγκτον θα είναι εκείνη που εντός εισαγωγικών θα πληρώσει το λογαριασμό. Αυτό το οποίο έχει βγει από πλευρά Αμερικανικής και προκύπτει και από συνεντεύξεις του Αμερικανού Αντιπρόεδρου J.D. Vance σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, είναι ότι τελικά αυτόν τον λογαριασμό καλούνται να το πληρώσουν οι χώρες του κόλπου και όχι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν διαψεύδει λοιπόν και η Αμερική ότι υπάρχει αυτό το ταμείο, ότι θα υπάρξουν αυτά προφανώς τα χρήματα για το Ιράν και τα οποία συνδέονται με την άρση των κυρώσεων. Βέβαια, σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή μάλλον η διαδικασία είναι step by step. Βήμα-βήμα, δηλαδή βλέποντας και κάνοντας ανάλογα με το τι κάνει το Ιράν σε σχέση με αυτή τη συμφωνία, προφανώς θα πέφτουν ανάλογα τα κονδύλια και προφανώς θα έρονται και οι κυρώσεις για τη διανομή, για τη μεταφορά του Ιρανικού πετρελαίου στο εξωτερικό. Από εκεί και πέρα είχαμε κάποιες λεπτομέρειες.
5: Θέλω να μας πεις λίγο ποιες είναι οι σχέσεις με τον Νετανιάχου, διότι πραγματικά είναι έτσι, έχει μεγάλη
8: έχει
5: ουσία εδώ.
8: Πραγματικά και δεν ξέρεις και από πού να το πρωτοπιάσεις.
5: Εκείνος λέει ότι οι σχέσεις τους είναι σε πολύ καλό.
8: Οι σχέσεις είναι εξαιρετικές, επαναλαμβάνει. Αλλά τον κάλεσε σε αυτήν την συνάντηση με τον Εμμύρη του Κατάρ να είναι πιο υπεύθυνος για το θέμα του Λιβάνου. Και το πάρα πολύ ενδιαφέρον, Έρη, είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξαναδεί στη διεθνή δημοσιογραφία τους περασμένους μήνες. Και προφανώς δεν διαψεύδεται. Ότι βάζει τη Συρία του Αχμέντ Αλ-Σάρα στο κάδρο για το Λίβανο. Είπε ότι πιθανότατα θα μπορούσε να κάνει καλύτερη δουλειά ο Σάρα, η Συρία, στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ από ό,τι ο Μπέναμι Νετανιάχου. Γιατί, όπως είπε τώρα ο Τραμπ, αν πρέπει, λέει, για ένα χτύπημα να πρέπει να βγει μια ολόκληρη πολυκατοικία, ας πούμε, εκτός, σκοτώνοντας πάρα πολλούς ανθρώπους, πιθανόν κάτι τέτοιο είναι ασύμφορο. Μιλάει για έναν πολύ μικρότερο πόλεμο στο Λίβανο σε σχέση με τον κύριο πόλεμο όπου είναι το Ιράν. Έτσι τα βλέπει ο Τραμπ τα πράγματα.
5: Ξεκάθαρα.
8: Οπότε θεωρεί ότι θα μπορούσε η Συρία να κάνει περισσότερα πράγματα.
5: Κάνει τη βρώμικη δουλειά.
8: Αυτό θυμίζουμε ότι το έχουμε ξαναδεί τον Μάρτιο. Ήταν
9: δημοσίευμα του Reuters, το οποίο αποκάλυπτε επαφές και διαβουλεύσεις Ουάσιγκτον και Δαμασκού για μια πιθανή στρατιωτική επιχείρηση της Συρίας με αυτόν ακριβώς τον σκοπό, τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Τότε η Συρία και η νέα αρχή που θυμίζουμε είναι σουνιτική, να χτυπήσει δηλαδή τη σιητική Χεζμπολάχ και τον μεγάλο σύμμαχο του Ιράν στο power play της Μέσης Ανατολής. Τότε λοιπόν έλεγε η Συρία ότι είναι μάλλον απρόθυμη, ότι έπρεπε να σκεφτεί κυρίως το εσωτερικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο για νοικοδόμηση της χώρας μετά από τον δεκαετή και πλέον εμφύλιο πόλεμο. Ωστόσο υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές ότι ίσως θα μπορούσε να το σκεφτεί αυτό η Συρία και ότι ίσως θα μπορούσε να συνδέσει μια τέτοια επιχείρηση με την συνεχιζόμενη άρση των οικονομικών κυρώσεων. Θυμίζουμε ότι ο Ουάσιγκτον βέβαια είχε επιβάλει κυρώσεις στη Δαμασκό, είχε αναρθεί ένα μεγάλο τμήμα τους, αλλά θα μπορούσε ίσως αυτή η διαδικασία να ενταθεί, εφόσον βέβαια έκανε το χατήρι εντός πολλών εισαγωγικών στην Ουάσιγκτον Δαμασκός.
10: Έτσι, πολύ πληγωμένη χώρα και η Συρία από πάρα πολλά χρόνια πολέμου.
9: Ακριβώς.
10: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπυρό, για το ρεπορτάζ. Και πάμε τώρα στο Μάριο Χριστοδούλου να μας δώσει μια εικόνα από τις αγορές.
6: Καλησπέρα και πάλι, Έρη. Πτωτικά κινείται σήμερα το πετρέλαιο Brent στις διεθνείς αγορές, με την τιμή του να διαμορφώνεται κοντά στα $80 το βαρέλι και το αμερικάνικο αργό στα $78, καθώς οι επενδυτές εξολογούν τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Donald Trump. Η αγορά πετρελαίου υποχωρεί για δεύτερη συνεχή συνεδρίαση, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες ότι θα υπάρξει άμεση αποκλιμάκωση της κρίσης στην περιοχή και ότι οι ενεργειακές ροές από τον Δασικό Κόλπο θα συνεχιστούν χωρίς σημαντικές διαταραχές. Οι φόβοι, Έρη, που είχαν οδηγήσει προηγούμενες μέρες σε έντονη άνοδο των τιμών φαίνεται να υποχωρούν, με αποτέλεσμα οι επενδυτές να προχωρούν σε κατοχύρωση κερδών. Για την ελληνική αγορά η εξέλιξη αυτή θεωρείται θετική, καθώς δημιουργεί προσδοκίες για σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών στα πρατήρια καυσίμων. Βέβαια, όπως έχουμε πει και όπως έχουν τονίσει οι παράγοντες αγοράς, οι μεταβολές στις διεθνείς τιμές χρειάζονται αρκετές ημέρες για να περάσουν στη λιανική αγορά και ότι η πορεία των τιμών θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις γεωπολιτικές εξελίξεις των επόμενων ημερών. Πάντως, στα χρηματιστήρια σήμερα το κλίμα είναι θετικό, με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται ανωδικά, ενώ το χρηματιστήριο Αθηνών καταγράφει κέρδη και βρίσκεται στις 2.473 μονάδες, με τους επενδυτές να υποδέχονται θετικά την αποκλιμάκωση των εντάσσεων στη Μέση Ανατολή και την υποχώρηση των τιμών της ενέργειας.
10: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μάρια. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Πάμε σε μια πολύ δυσάρεστη είδηση, διότι άλλη μια γυναικοκτονία σοκάρει το Πανελληνίο. Έρχονται νέες αποκαλύψεις για την δολοφονία στη Δράμα με θύμα μια 45χρονη αστυνομικό και δράστη τον ενδιαστάσει σύζυγό της, επίσης αστυνομικό. Ο Σπύρος Αδαρσινός έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
11: Καλό μεσημέρι, Έρη.
10: Δεν σταματούμε να μετρούμε τέτοια θύματα γυναικοκτονίες, έτσι. Τρομερά εγκλήματα που πραγματικά μας σοκάρουν και μάλιστα στα μάτια μικρών παιδιών. Απίστευτο.
11: Αν δεν κάνω λάθος, είναι το έκτο περιστατικό φέτος, το 2026. Μία ακόμη δολοφονία γυναίκας από τον σύντροφό της ή έστω ενδιαστάσει σύντροφό της. Είναι ένα περιστατικό το οποίο σημειώθηκε χθες νωρίς το απόγευμα στην περιοχή της Δράμας, όταν ο 50χρονος αστυνομικός της ομάδας Δίας τραυμάτισε πολύ σοβαρά με μαχαίρι κατά βάση πιθανότητα την ενδιαστάση, όπως ανέφερε και εσύ, σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, μέλος του τμήματος συνοριακής φύλαξης στο Νευροκόπη. Εκεί λοιπόν το πρώην ζευγάρι ήταν σε μια διαδικασία συζήτησης, θα λέγαμε, καθότι υπάρχουν αναφορές πως προσπαθούσαν να δουν πως μπορούν να συνεχίσουν και αν ήθελαν να συνεχίσουν να είναι μαζί. Ωστόσο, αυτό που διαπιστώνεται είναι ότι η 40χρονη γυναίκα δεν ήθελε να συνεχίσει τον κοινό βίο με τον σύζυγό της και μάλιστα είχε προχωρήσει και σε σχετικές καταγγελίες στον προϊστάμενό της, σύμφωνα με πληροφορίες.
10: Είχε ζητήσει να μεταφερθεί σε κάποιο άλλο αστυνομικό τμήμα.
11: Δεν εργάζονταν μαζί. Ο σύντροφός της ήταν
10: αστυνομικός της ομάδας. Ναι, είχε ζητήσει να πάρει κάποια απόσπαση σε κάποια άλλη.
11: Είχε ζητήσει πρώτα απ' όλα μια συμβουλή για το πώς να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο επικεφαλής του τμήματός της είχε ζητήσει την ψυχιατρική εξέταση του συγκεκριμένου άντρα, ωστόσο δεν διαπιστώθηκε πως υπήρχε κάποιο πρόβλημα και επομένως δεν μπορούσε να στοιχειοθετηθεί κάποια, ας τα λέγαμε, κάποιο ασφαλιστικό μέτρο σε βάρος του, ενώ δεν είχε καταγραφεί και κάποιο ζήτημα ενδοκρινικής βίας, κάποιο περιστατικό ενδοκρινικής βίας.
10: Ναι.
11: Ωστόσο, η γυναίκα φέρεται να είχε στο νου της πως πλησίαζε η ώρα της, καθότι και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, πριν από μερικές ημέρες μόλις, είχε αναρτήσει κείμενο και ένα αποστάρισμα στα κοινωνικά δίκτυα αναφορικά με το τι συμβαίνει με τις γυναικοκτονίες, σαν να ένιωθε ότι απειλείται, παρά το γεγονός πως δεν υπήρχαν εμφανή σημάδια για το τι μπορούσε να ακολουθήσει. Αυτό που σοκάρει ακόμα περισσότερο είναι το γεγονός ότι όλα συνέβησαν στο σπίτι της οικογένειας και σε κοντινό δωμάτιο. Ήταν ο 16χρονος γιος του ζευγαριού. Το ζευγάρι είχε μια 20χρονη κόρη, φοιτήτρια, η οποία ήταν φοιτήτρια σε άλλη περιοχή, εκτός της πόλης της Δράμας. Εκεί ο νεαρός γύρω στις 5 χθες το απόγευμα διαπίστωσε πως ο πατέρας του είχε φύγει από το σπίτι και αφού κατέβηκε στο υπόγειο είδε τη μητέρα του, εμόφερτη και κάλεσε τους συναδέλφους της την άμεση δράση, οι οποίοι αν και έφτασαν ασχετικά νωρίς, όπως και σταθμός του ΕΚΑΒ, η γυναίκα ξεψύχησε λίγο αργότερα στο Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας.
10: Τρομερό, τρομερό.
11: Αυτό ακριβώς. Και ο νεαρός, να πούμε, πως είναι και πολύ σημαντικός μάρτυρας για την εξέλιξη της υπόθεσης. Γι' αυτό και λαμβάνει και ψυχιατρική ψυχολογική υποστήριξη, το ίδιο και η αδελφή του, με σκοπό να διαμορφωθεί ένα πλήρες πλαίσιο για το τι έχει ακριβώς συμβεί. Υπάρχουν πολλά που κυκλοφορούν στη δημοσιότητα, ωστόσο σε μια τέτοια πολύ ευαίσθητη υπόθεση, και καλό είναι να αφήσουμε την έρευνα να προχωρήσει μέχρι να προκύψει ένα τελικό συμπέρασμα για το τι ακριβώς έχει συμβεί.
10: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, να ακούσουμε τι είπε η γειτονιά και φυσικά η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας.
12: Η κοπέλα, επειδή και τα παιδιά μας είναι κοντά, 17 χρονών είναι το αγόρι της και το δικό μου 18 το μικρότερο. Είναι τόσο ήσυχη αυτή. Δεν ξέρω. Πάντα ήταν τόσο ήσυχη. Εγώ είμαι 25 χρόνια εδώ. Πάρα πολύ ήσυχο κορίτσι. Τέτοιο πράγμα να ακουστεί εδώ για αυτό το ζευγάρι. Ποτέ.
13: Είχε η κοπέλα ένα πρόβλημα στο γόνατο και έκανε φυσικοθεραπεία. Η αδερφή μου φυσικοθεραπεύτρια είναι. Και οπότε έκανε εκεί φυσικοθεραπείες. Και της λέει, μετά από 20 χρόνια είμαι επιτέλους ευτυχισμένη. Άρα δεν παίρνουσε καλά στο γάμο της, από ό,τι κατάλαβε η αδερφή μου. Μετά θα πίνανε καφέ, αλλά δεν προλάβανε. Έκανε και ψυχολόγο. Πήγαινε και ψυχολόγο η κοπέλα αυτή που χώρισε. Για να ξεπεράσει προφανώς. Αλλά δεν ξέρω τι να πω. Δεν ήταν ευτυχισμένη η κοπέλα, από ό,τι καταλάβαμε.
14: Κάποια στιγμή δούλευα σε ένα σχολείο, τέλος πάντων, σαν φύλακας, και έφερνε εκεί το παιδάκι της το μικρό. Μια πολύ γλυκιά κοπέλα, πολύ ήρεμη, πολύ ήσυχη. Τώρα το τι γίνεται μέσα στην οικογένεια, μόνο αυτοί τα ξέρανε.
15: Μια νέα γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών και ο σύζυγός της επίσης συνάδελφος. Αυτό το ζευγάρι δεν είχε απασχολήσει ποτέ την αστυνομία και το θέμα είναι ότι δεν είχε απασχολήσει ποτέ και την υπηρεσία. Δύο άνθρωποι οι οποίοι, όπως μας περιγράφονται από τις υπηρεσίες τους, δεν είχαν δώσει ποτέ δικαίωμα, απόλυτα λειτουργικοί στις υπηρεσίες τους χωρίς να έχουν δημιουργήσει ποτέ ζήτημα. Δεν μας προκύπτει από την εξέταση μαρτύρων οικείων προσώπων της οικογένειας, δεν μας προκύπτει ένταση, κακοποίηση. Αυτό που μας προκύπτει είναι ότι είχε μπει ίσως σε μια διαδικασία το ζευγάρι να διακοπεί αυτή η σχέση ο γάμος, όμως ένας από τους δύο ίσως δεν μπορούσε να δεχτεί, δεν μπορούσε να ξεπεράσει αυτό το χωρισμό. Γι' αυτό και φαίνεται ότι ο ίδιος ιδιωτικά έχει ζητήσει βοήθεια από ειδικό. Δυστυχώς όμως χθες φτάσαμε σε αυτό το περιστατικό και μάλιστα ενημερωθήκαμε με αυτόν τον τραγικό τρόπο.
10: Άτυπη προεκλογική περιοδία για τα κόμματα, πυκνό πρόγραμμα για τον Πρωθυπουργό σήμερα και βεβαίως η Νέα Δημοκρατία που επιστρατεύει βαριά ονόματα για περιοδίες στην περιφέρεια. Ο Κώστας Παπακλημίτζος έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
16: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, μετά από την ξεκίνημα από την Ρόδο του νέου κύκλου περιοδιών του Πρωθυπουργού, σήμερα συνεχίζει με τον Δήμο Βάρης Βουλιαγμένης, 5.30 το απόγευμα, δηλαδή σε 3 ώρες από τώρα θα επισκεφτεί τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρεύμα Κόρμπι, θα πάει στο κέντρο υγείας Βάρης, θα μιλήσει με θελοντές της Δάσου Βεροσβέστες. Θυμίζουμε, είμαστε ήδη 1,5 μήνα μέσα στην αντιπλημμυρική περίοδο και προμηνύει ένα πολύ θερμό καλοκαίρι. Θα μιλήσει με τον Υπουργό Συμπόρων με τους εθελοντές και θα εξηγήσει και όλα τα μέσα που είναι στη διάθεσή του, ενώ θα μιλήσει και με πολίτες στην Βούλα. Είναι λοιπόν ένα κύκλο περιοδιών παράλληλα με αυτόν τον κύκλο των περιοδιών και επισκέψεων του Πρωθυπουργού. Εκτελείται και ένα άλλο κύκλο περιοδιών από κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης, με αφορμή, αν θες, και τις πολιτικές ακαδημίες, οι οποίες έχει γενιάσει το κυβερνών κόμμα, ναι. Το οποίο γίνεται και ιδεολογική κουβέντα και πολιτική και απολογισμός του κυβερνητικού έργου και με κουβέντα σιγά σιγά για την επόμενη μέρα, το πρόγραμμα, δηλαδή Ατζέντα 2030, το οποίο θα διαμορφώσει σταδιακά η επιτροπή που θα στηθεί υπό τον Κωστή Χατζηδάκη. Κάθε Πέμπτη σχεδιάζεται να γίνεται αυτό. Έγινε αρχή από τη Θεσσαλονίκη. Η συνέχεια θα είναι στο Αγρίνιο. Μετά θα πάει στα Ιωάννα. Μετά στην Λάρισα. Αυτά δηλαδή μέσα στις επόμενες τρεις εβδομάδες θα γίνουν. Μέσα στα μέσα Ιουλίου. Και μετά την ΔΕΘ θα επανεκκινήσει αυτός ο κύκλος. Και μέχρι τέλος χρονιάς, τουλάχιστον στην έδρα κάθε περιφέρειας, να έχει γίνει μια περιοδία με τη συμμετοχή τουλάχιστον δύο υπουργών κάθε φορά, οι οποίοι θα μιλούν και για το αντικείμενό τους.
10: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Είναι απολύτως επιτεύξιμη η αυτοδυναμία, είπε ο Κυριάκος Πιερακάκης που μίλησε εδώ στο σταθμό μας. Να τον ακούσουμε.
7: Η εκλογή είναι μία και στις εκλογές δεν υπάρχουν πρόβες, υπάρχουν μόνο παραστάσεις. Άρα, σας λέω λοιπόν εξ αρχής ότι όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, η εκλογική διαδικασία είναι μία και παράγει αποτελέσματα. Και είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρή δουλειά το ποιος κυβερνά αυτή τη χώρα. Γιατί αποδείχθηκε στην πράξη τι σημαίνει όταν κυβερνά κάποιος τη χώρα και δεν την κυβερνά σοβαρά. Άρα, τοποθέτηση από τα αρμόδια χείλη που είναι αυτά του Πρωθυπουργού είναι το ότι έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, πολύ πολιτικό χρόνο μπροστά μας και για μας ο πολιτικός χρόνος δεν είναι χρόνος τσιτάτου και λεξιλογίου. Ο πολιτικός χρόνος είναι χρόνος ανακοινώσεων, δουλειάς και πεπραγμένων για όσους μας ακούν.
17: Και γι' αυτό η δυναμία από τον δεύτερο μέρα.
7: Θεωρώ ότι είναι απολύτως επιτεύξιμη.
10: Στο στούντιο της εκπομπής του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα, εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, δέθηκε και ο Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά του Πρωθυπουργού, ο οποίος αναφέρθηκε στο κόμμα Σαμαρά. Στην πιθανή δημιουργία ενός κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, είπε ότι προφανώς θα κάνει ζημιά. Κάτι τέτοιο.
18: Αν γίνει κάτι τέτοιο, προφανώς υπάρχει μια ζημιά. Σίγουρα σε συμβολικό επίπεδο, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τιμηθεί γινόντας πρωθυπουργός, ένας καλός πρωθυπουργός και εγώ έχω συνεργαστεί μαζί του, πρόεδρος του κόμματος.
10: Ναι,
18: προφανώς σε συμβολικό επίπεδο, όταν βλέπεις μια τέτοια ενέργεια, δεν προβληματίζει και δεν ζημιώνει. Τώρα, πώς αποτυπωθεί αυτό εκλογικά, πείτε μου μέχρι τότε ποιο θα είναι το κλίμα, τα γεγονότα, οι άνθρωποι και θα σας απαντήσω.
19: Την κριτική
18: και το ανέφερε και ο Πρωθυπουργός και είναι κάτι το οποίο έχω πει και εγώ αρκετές φορές. Θεωρώ ότι στα ζητήματα στα οποία επικεντρώνεται είναι άδικη.
10: Αυτά λοιπόν από το κυβερνητικό επιτελείο. Όμως από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρας χθες βρέθηκε στη Νίκαια και είπε ότι όποτε και αν γίνουν εκλογές θα γίνουμε κυβέρνηση. Η Ελένη Καλογεροπούλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
20: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Από τη Β' Πειραιά και ειδικά από τη Νίκαια, που πρέπει να πούμε ότι στις προηγούμενες εκλογές ο Αλέξης Τσίπρας είχε πάρει πολύ ικανοποιητικά ποσοστά, πάνω από το 20%. Ξεκίνησε, θα λέγαμε, την άτυπη προεκλογική περίοδο. Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε, είπε μάλλον, αναφερόμενο στο κόμμα του, είπε ότι αυτό που έγινε στις 26 Μαΐου ήταν πρωτοφανές για το πολιτικό σκηνικό, ότι η Ελλάδα έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, παίρνοντας δηλαδή τη δεύτερη θέση, όχι μόνο στις μετρήσεις αλλά και στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Επεσήμανε ακόμα ότι στόχος δεν είναι μόνο η δεύτερη θέση, αλλά προφανώς το να φτάσουν σταδιακά να διεκδικήσουν την εξουσία. Αναφερόμενος ακόμα στον Πρωθυπουργό, συμπλήρωσε ότι ο κύριος Μητσοτάκης φαίνεται να φοβάται τις δεύτερες κάλπες και δεν έχει άδικο να τις φοβάται. Όταν το 37% των πολιτών λένε στις δημοσκοπήσεις ότι η χώρα είναι μια διεφθαρμένη χώρα τα τελευταία χρόνια, και όταν το 70% και πλέον λέει πολιτική αλλαγή, και όταν η πλειοψηφία λέει ότι καλύτερα τα περνάγαμε το 19 σε σχέση με σήμερα, έχει κάθε χρόνο, κάθε λόγο να φοβάται τις δεύτερες κάλπες. Από εκεί και ύστερα συζήτησε με τους πολίτες, που πρέπει να πούμε ότι η συγκέντρωση ήταν αρκετά μεγάλη, πολύ μεγάλη για προεκλογική συγκέντρωση, για μια συγκέντρωση πολιτική θα λέγαμε, γιατί πλέον οι πολίτες δεν πάνε σε τέτοιου είδους συγκεντρώσεις. Αξιολογήθηκε ωστόσο από το επιτελείο του κ. Τσίπρα ως ιδιαίτερα μεγάλη. Συζήτησαν όλα τα προβλήματα τα οποία απασχολούν την ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα στα θέματα της ακρίβειας, ενώ συζητήθηκαν και τα εθνικά ζητήματα. Να πούμε ότι σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στην Κύπρο,
10: ναι,
20: όπου θα συναντηθεί με την πολιτική ηγεσία του νησιού.
10: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας από την Νίκαια.
19: Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλπες.
10: Τα πειρά του στον Αλέξη Τσίπρα έστρεψε και ο κύριος Κοντογιώργης, ο Θανάσης Κοντογιώργης, ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Καντώνα.
21: Ακούγοντας και το χθεσινό, αλλά θα σε έλεγα και όλη την παρουσία των τελευταίων 15 ημερών, μου βγαίνει έτσι αυτό αβίαστα ότι κάπως ο κύριος Τσίπρας έρχεται με φόρα, αλλά με φόρα για ένα νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Γιατί αν αξιολογήσουμε λίγο αυτά τα οποία έχουν υποθεί τις τελευταίες μέρες, μας φέρνουν όχι πολύ μακρινές αναμνήσεις από ένα πρόσφατο παρελθόν, όπου πάντοτε η πλευρά που θα σας έλεγα εκπροσωπεί το λαϊκισμό στη χώρα κατέφευγε σε μια ανέξοδη παροχολογία, σε μια πλειοδοσία, σε ακοστολόγητες προτάσεις και βέβαια δεν μιλούσε ποτέ για το μέλλον. Αυτό έχουμε δει μέχρι τώρα από τον κύριο Τσίπρα και σε όλες τις προτάσεις. Το εύλογο ερώτημα το οποίο θα μπορούσε να τεθεί ήταν γιατί αφού είναι τόσο εύκολο τώρα δεν τα έκανες τότε. Γενικά σε όποια πρόταση έχει κατατεθεί, είτε αφορά τις δημόσιες μεταφορές προχθές, είτε αφορά τη φορολόγηση, νομίζω ότι κάποιος καλόπιστος, δεν σας λέω να συμπαθεί τη Νέα Δημοκρατία, αλλά καλόπιστος κρίνει ότι αυτά είναι ανεδαφικά.
10: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται η αγαπημένη ηθοποιός η Μάρο Κοντού. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο χθες βράδυ έφτασε εκεί με ένα πρόβλημα που σχετίζεται με το αναπνευστικό της σύστημα. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κ. Μιχάλης Γιαννάκος, η ηθοποιός προσήλθε κατά τη διάρκεια της χθεσινής εφημερίας. Ο Βασίλης Βενιζέλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
22: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στην πνευμονολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Χαϊδαρίου Αττικών νοσηλεύεται από χθες το βράδυ η πολύ αγαπημένη ηθοποιός και πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάρο Κοντού, η οποία αισθάνθηκε δυσφορία και αδιαθεσία χθες το βράδυ, διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Εξετάζουν οι πνευμονολόγοι και οι καρδιολόγοι όλα τα ενδεχόμενα. Πνευμονολογικό φαίνεται ότι είναι το πρόβλημά της, ναι, ωστόσο για λόγους πρόληψης κάνει και καρδιολογικές εξετάσεις. Οι ευχές όλων είναι να εξέλθει υγιής πάλι κοντά μας και αγαπημένη ηθοποιός.
10: Πολύ πολύ αγαπημένη ηθοποιός. Τώρα, την ενοχή της πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Άννας Μισελ Ασημακοπούλου, και τριών ακόμη κατηγορουμένων, πρότεινε η εισαγγελέα του Τριμέλους Πλημμυροδικείου Αθηνών για την υπόθεση διαρροής προσωπικών δεδομένων των αποδήμων εκλογέων. Ένα θέμα που, όπως θυμάστε, στο παρελθόν είχε απασχολήσει πολύ την επικαιρότητα. Μιλάμε για την υπόθεση διαρροής emails των απόδημων Ελλήνων. Έτσι, και αυτή τη στιγμή έχουμε πρόταση, εισαγγελική πρόταση για την ενοχή της κυρίας Ασημακοπούλου, αλλά και τριών ακόμη κατηγορουμένων. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που έχει προκύψει την τελευταία ώρα. Έχουμε ένα πόρισμα της αρχής διαφθοράς στην Κύπρο και μάλιστα ανάμεσα στα πρόσωπα που κατονομάζονται ότι περιλαμβάνονται, ότι πλέκονται με τον ένα με τον άλλο τρόπο, είναι και ο τέος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κύριος Νίκος Αναστασιάδης. Μαζί μας είναι ο καλός συνάδελφος Μανώλης Καλατζής, δημοσιογράφος από το Cyprus Times. Καλό μεσημέρι, κύριε Καλατζή.
23: Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
10: Τι θέμα είναι αυτό?
23: Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Εμπλέκεται κανονικά ο κύριος Νίκος Αναστασιάδης. Το θέμα προέκυψε μετά από ένα βιβλίο που έγραψε ο δημοσιογράφος Μακάριος Δρουσιώτης, ο οποίος για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν συνεργάτης του Νίκου Αναστασιάδη, δούλεψε μαζί του στο Προεδρικό και στη συνέχεια ακολούθησε τον Χρήστο Στυλιανίδη, τον νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, στο Ευρωκοινοβούλιο, που ήταν ευρωβουλευτής, και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως Επίτροπος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, ο κύριος Δουσιώτης έγραψε ένα βιβλίο με τον τίτλο «Κράτος Μαφία» και αναφερόταν σε διάφορα γεγονότα κατά την περίοδο διακυβέρνησης Αναστασιάδη, όπως τα έζησε, έγραφε ο ίδιος, στο προεδρικό μέγαρο στη Λευκοσία. Έγινε μία έρευνα από την αρχή κατά της διαφθοράς, αφού υπήρξαν έντονες αντιδράσεις για τα όσα αναφέρονταν στο βιβλίο. Η έρευνα διήρκησε 2 χρόνια, κατέληξε σήμερα με την ανακοίνωση του πορίσματος και μεταξύ άλλων αναφέρεται ο Νίκος Αναστασιάδης ότι εμπλέκεται σε ένα κακούργημα και σε 6 ακόμη ποινικές υποθέσεις που αφορούν πλημελήματα. Αυτά αφορούν, συγγνώμη για το θόρυβο γιατί βρίσκομαι εκτός, αυτά αφορούν κυρίως θέματα που είχαν να κάνουν με την παροχή υπηκότητας Ρώσους ολιγάρχες, μεταξύ αυτών ο Αμπράμας και ο Λεβέντεφ. Ενώ φαίνεται ότι εμπλεκόταν και στην υπόθεση και γνωστή που είχε ο νυν ιδιοκτήτης του Σκορπιού, ο Ριμπολόβλεφ, με την σύζυγό του, η οποία είχε συλληφθεί για ένα διαμάτι αξίας 1 δισεκατομμυρίου εδώ στην Κύπρο. Εμπλέκονται επίσης οι συνεργάτες του Νίκου Αναστασιάδη στο δικηγορικό γραφείο που διατηρούσε, ο πρώην βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, ένας υπουργός στην κυβέρνηση Αναστασιάδη και αρκετά άλλα πρόσωπα, αστυνομικοί, ένας δικαστής, ο οποίος φαίνεται ότι έβγαζε αποφάσεις ενώ το δικηγορικό γραφείο που κέρδιζε τις υποθέσεις είχε προσλάβει τη σύζυγό του, και διάφορα άλλα πρόσωπα. Όλα αυτά τώρα θα πάνε στο Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος θα πρέπει να διορίσει ποινικούς ανακριτές για να καταλήξει στο αν υπάρχουν ποινικά αδικήματα που μπορούν να διωχθούν στο δικαστήριο. Εδώ υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα. Ο Γενικός Εισαγγελέας και ο βοηθός Γενικός Εισαγγελέας ήταν υπουργοί της κυβέρνησης Αναστασιάδη. Συνεπώς υπάρχει μια σύγκρουση συμφέροντος.
10: Σωστά.
23: Απ' την άλλη,
10: θα πρέπει να εξαιρεθούν, συνάδελφε.
23: Ναι, θα εξαιρεθούν, αλλά το θέμα είναι ότι ο μόνος που μπορεί να διορίσει ποινικούς ανακριτές είναι το Υπουργικό Συμβούλιο. Αλλά το Υπουργικό Συμβούλιο, στο Υπουργικό Συμβούλιο μετέχουν υπουργοί που μετήχαν στην κυβέρνηση Αναστασιάδη και ο νυν πρόεδρος ήταν υπουργός της κυβέρνησης Αναστασιάδη. Έχουμε και ένα θεσμικό τέτοιο πρόβλημα που δεν ξέρουμε πώς θα μπορέσει να λυθεί. Όπως και να έχουν τα πράγματα, είναι ένα σοβαρό πολιτικό
10: θέμα
23: και ποινικό. Και θα αναμένουμε να δούμε τις εξελίξεις.
10: Ευχαριστώ θερμά τον Μανώλη Καλατζή από το Cyprus Times από την Κύπρο. Πάρα πολύ σοβαρό το θέμα αυτό. Να εμπλέκονται τόσο σοβαρά ιστάμενα πρόσωπα. Ο τέος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο πρώην υπουργός ο κύριος Κουγιάλης, ο τέος βουλευτής Γιώργος Βαρνάβας και ο Ρώσος μεγιστάνας Δημήτρη Ριμπολόβλεφ. Πάμε τώρα στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Το επιστρέφει στις φυλακές, επέστρεψε στις φυλακές ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την ανατροπή της απόφασης επί της αποφυλακίσεώς του. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
0: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Μόλις 25 μέρες έμεινε εκτός φυλακής ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος έχει καταδικαστεί 17 φορές σε ισόβια για εισάριθμες, για εισάριθμες ηθικές αυτουργίες σε δολοφονίες, ως επικεφαλής της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Ο Γιωτόπουλος χθες το απόγευμα, άγνωστο υπό ποιες συνθήκες, έλαβε γνώση της απόφασης του πρώτου τμήματος του Αρείου Πάγου, πρωτοτυπικού τμήματος του Αρείου Πάγου, και το λέω αυτό άγνωστο διότι αποφάσισε να επιστρέψει μόνος του στην φυλακή, μπαίνοντας ένα ταξί, και μάλιστα μόλις πήγε στην φυλακή, η διοίκηση της φυλακής δεν μπορούσε να το κάνει δεκτό από τη στιγμή που δεν είχε στα χέρια του απόφαση του εισαγγελέα εφετών Πειραιά. Με αποτέλεσμα χθες το βράδυ να γυρίσει από τη φυλακή στην αστυνομία, στη Γαδά, να κρατηθεί εκεί και σήμερα να μεταχθεί στο δικαστικό μέγαρο Πειραιά, όπου εκεί ο εισαγγελέας εφετών ολοκλήρωσε την διαδικασία και έτσι ο Ισοβίτης οδηγήθηκε πίσω στην φυλακή για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του, το οποίο είναι περίπου 1 έτος, καθώς το επόμενο καλοκαίρι θα αποφυλακιστεί βάσει της κειμένης νομοθεσίας. Κατά την κρίση του Αρείου Πάγου συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να μην αποφυλακιστεί και οι ουσιαστικές και οι γραμματικές του νόμου. Καθώς όσοι έχουν τελέσει τέτοιου είδους εγκλήματα, οι πολυεισοβήτες θα πρέπει να εκτείνουν ποινή οπωσδήποτε 25 ετών. Ο ίδιος έχει πάρει άδειες τα προηγούμενα χρόνια, 3 ή 4, αν δεν κάνω λάθος. Θα εξακολουθήσει να παίρνει άδειες, είναι 82 ετών. Θα παραμείνει κρατούμενος στις φυλακές Κορυλαδού. Δεν θα μεταφερθεί στον Δομοκό, που εκεί είχε εκτίσει και επίσης μεγάλο μέρος της ποινής του.
23: και του χρόνου θα βγει από την φυλακή. Το γεγονός ότι υπήρχε αυτή η ασάφεια μεταξύ αστυνομίας και δικαιοσύνης έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις στον δικαστικό κόσμο. Ήδη γίνεται μια άτυπη έρευνα για τις συνθήκες από τις οποίες ο άνθρωπος αυτός έφυγε χθες με το ταξί από το σπίτι του και σήμερα μεταφέρθηκε συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων στο δικαστικό μέγαρο. Ενώ η αστυνομία αναφέρει, από την πλευρά της αστυνομίας αναφέρεται ότι από τη στιγμή που δεν είχαν ένταλμα, δεν μπορούσαν αυτόν τον άνθρωπο να τον κρατήσουν για τον οποιοδήποτε λόγο, όπως και από τη φυλακή, και αυτό αποφασίστηκε και η μεταφορά του πίσω στην Γαδά Αέρη.
10: Υπήρχαν κάποιοι συγκεντρωμένοι έξω από τις φυλακές οι οποίοι του φώναζαν κράτα γερά.
23: Κράτα γερά έξω από και από το δικαστικό μέγαρο και από το δικαστικό μέγαρο του Πειραιά και από την φυλακή. Σήμερα σε αυτά συμβαίνουν πάντως να πούμε με όσους εκτείνουν μεγάλες ποινές κάθεξης, γιατί σήμερα το δικαστήριο Πειραιά το Πινάκι ήταν πολύ φορτωμένο με υποθέσεις άλλων εγκληματιών.
10: Βαριά κακουργήματα.
23: Πολύ βαριά κακουργήματα. Είχαν έρθει περίπου σήμερα 20 άνθρωποι και οι συγγενείς τους έξω από το δικαστικό μέγαρο Πειραιά.
10: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπαν εκεί ο κόσμος που συγκεντρώθηκε έξω από τις φυλακές, αλλά και τι δήλωσε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία μίλησε στο Sky και είπε ότι δεν θα ήταν ωραίο να συναντήσει τα παιδιά της στον δρόμο, ο κύριος Γιωτόπουλος, όπως φυσικά και τα παιδιά όλων των θυμάτων. Έτσι, μιλάμε για 24 δολοφονίες.
1: Για την απόφαση να επιστρέψουμε στη φυλακή, δεν μας πείτε κάτι.
2: Σκέφτηκα ότι δεν θα είναι πάρα πολύ ωραίο να συναντήσει τα παιδιά μου κάποια στιγμή στον δρόμο. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Αφήστε αυτή την κουβέντα, γιατί θα προτιμούσα να μην την κάνω. Για εμάς το θέμα είναι τελείως διαφορετικό. Το θέμα της τρομοκρατίας στην Ελλάδα έχει κριθεί και από τον ελληνικό λαό και από την ελληνική δικαιοσύνη. Τέτοιου είδους θέματα, όταν ανακύπτουν, απλώς ξαναφέρνουν μια κουβέντα η οποία δεν βοηθάει κανέναν, κατά τη γνώμη μου. Ο Γιωτόπουλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταδικαστεί για όλες τις δολοφονίες 17 Νοέμβρη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ποτέ παραδεχθεί τίποτα, δεν έχει μετανιώσει για τίποτα. Ανήκει δηλαδή στη σπάνια κατηγορία τρομοκρατών, οι οποίοι επιμένουν μέχρι τέλους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ξεκολουθεί και είναι ο ίδιος άνθρωπος τον οποίο είχα δει εγώ τότε στο δικαστήριο. Ιόνιον FM.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο. «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
4: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
3: Τηλέφωνο 26-016. Από το 1991, στο Λούκι.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι, μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
8: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
9: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
10: Ακούτε Ionion FM.
11: Να φυλαχθούν τα φύλαξεις, βέβαια, το δημόσιο νοσοκομείο, διότι δεν είναι μία η φορά και δύο οι φορές που έχουμε δει ακόμη και να χειροδικούν συγγενείς ασθενών εις βάρος γιατρών και νοσηλευτών.
12: Εννοείται, και να έχουν τραυματίσει οι γιατρούς.
11: Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
12: Εγώ ευχαριστώ.
11: Πάμε τώρα σε μια πολύ δυσάρεστη είδηση, επίσης στην Εύβοια, εκεί στα Ψαχνά Εύβοιας. Ένα 21χρονο κορίτσι έχασε τη ζωή του από τσίπημα σφίκας. Η Ελισάβετ Σταμαπούλου από το παραπολιτικά.gr είναι μαζί μας να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
13: Καλό μεσημέρι σε όλους. Έχουμε μια ασύλληπτη τραγωδία στην Εύβοια. Συγκεκριμένα, 21χρονη κατέληξε ύστερα από τσίπημα σφίκας. Σύμφωνα με τοπικό μέσο που επικαλείται συγγενής της νεαρής γυναίκας, η 21χρονη φέρεται να τσιμπήθηκε από σφίκα και στη συνέχεια ανακατέρευσε. Η 21χρονη μεταφέρθηκε στη συνέχεια σε κρίσιμη κατάσταση στον κέντρο υγείας, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε πολύ ωραίες προσπάθειες ανάνυψης, ωστόσο η 29χρονη δεν επανήλθε. Ειδικότερα η νεαρή παρελήφθη από τους υγειονομικούς άσφιγμη, άπνοη και μεμιδρίαση, στοιχεία που καταδεικνύουν την εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στην οποία βρισκόταν από την πρώτη στιγμή. Η τραγική εξέλιξη, όπως είναι φυσικό, προκάλεσε αναστάτωση και έντονες αντιδράσεις συγγενών και φίλων που είχαν συγκεντρωθεί στο κέντρο υγείας, ενώ στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις για την αποκατάσταση της τάξης και την αποφυγή περαιτέρων εντάσεων. Κατόπιν, η 29χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν και επίσημα τον θάνατό της. Οι ακριβείς συνθήκες κατά από τις οποίες έχασε τη ζωή της παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Φως στην υπόθεση, αναμένεται να ρίξουν τα ευρήματα της νεκροψίας νεκροτομής που θα διενεργηθεί, ενώ οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Έρη, κυρίες και κύριοι.
11: Πάρα πολύ δυσάρεστη είδηση. Ένα νεαρό κορίτσι τώρα. Τι να μπορεί να συνέβη, κάποιο αλλεργικό σοκ, κάτι. Κάποιο
13: ακριβώς
11: πρόβλημα, είναι τρομερό πάντως σε τέτοια ηλικία.
13: Και τόσο νέα γυναίκα.
11: Ναι,
13: έτσι,
11: και με αυτόν τον τρόπο, από τη τσίπη μια φίκας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ. Πάμε και πάλι στο Σπύρο Δαρσινό, στο αστυνομικό δελτίο. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ένας 56χρονος που εμφανιζόταν ως μάνατζερ ποδοσφαίρου και συλλέκτης, άρα φέρεται να διακινούσε αρχαία αντικείμενα και νομίσματα μέσω διαδικτύου. Καλό μεσημέρι και πάλι, Σπύρο μου.
14: Γεια σου και πάλι, Έρη. Να πούμε πως κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας και παρουσία του εισαγγελέα προχώρησαν οι έμπειροι αστυνομικοί του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της ΔΑΟΕ, του ελληνικού FBI, και εντόπισαν όχι μόνο τον 56χρονο, ο οποίος εμφανιζόταν ως μάνατζερ ποδοσφαίρου και συλλέκτης, αλλά και ένα μεγάλο μέρος αυτής της συλλογής, την οποία φέρεται να έχει αποκτήσει παράνομα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 36 νομίσματα, 15 μεταλλικές πόρπες, δαχτυλίδια, εχμές βέλων, πύληνη φιάλη, όπως και λαβή και αντικείμενο με γυναικεία κεφαλή, αλλά και ένα περιδέρεο. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα αρχαία αυτά αντικείμενα είχαν αγοραστεί από την Ισπανία, από έναν υποτίθεται έμπορο τέχνης, ο οποίος βεβαίως δεν είχε και την απαραίτητη άδεια για να διαχειριστεί αυτούς τους θησαυρούς, οι οποίοι προέρχονται είτε από αφρικανικούς πολιτισμούς, αλλά και από τον αρχαίο πολιτισμό του Ιράν, από την Περσία. Ορισμένα μάλιστα χρονολογούνται ακόμα και 6.000 χρόνια. Τα νομίσματα δε είναι ως επιτοπλίστων αρχαία ελληνικά και ανήκουν στους κλασσικούς χρόνους, μεταξύ δηλαδή του 5ου και του 4ου αιώνα π.Χ. Οι αστυνομικοί, αφού εκμεταλλεύτηκαν συγκεκριμένες πληροφορίες από το Υπουργείο Πολιτισμού, βρήκαν τον θησαυρό και τον έθεσαν υπό από το μικροσκόπιο της αρχαιολογίας, η οποία θα αναμένεται να διαχειριστεί αυτό το θησαυρό και να τον καταλογογραφήσει, ενώ ο 56χρονος έχει οδηγηθεί στον εισαγγελέα για να αντιμετωπίσει τις διώξεις, τις σχετικές διώξεις.
11: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Την αθλητική επικαιρότητα θα μας ενημερώσει τώρα για την αθλητική επικαιρότητα ο Χρήστος Μπαντάκας. Καλό μεσημέρι, Χρήστο. Λοιπόν, έχουμε το αντίο του Εργκίνα Ταμάν μετά από 3 χρόνια από τον πάγκο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Χαιρέτησε από το αεροδρόμιο ο Εργκίνα Ταμάν.
15: Ακριβώς. Μετά το ραντεβού που είχε με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο, ο Εργκίνα Ταμάν αποτελεί παρελθόν από τους πράσινους και μάλιστα ο Τούρκος τεχνικός άφησε την ομάδα με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, στην οποία ουσιαστικά ευχαριστεί όχι μόνο την Ελλάδα, όχι μόνο τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, αλλά και τον φιλικό και αδελφικό ελληνικό λαό. Όπως λέει, φεύγω με αμέτρητες υπέροχες αναμνήσεις και συναισθήματα που δεν μπορούν να εκφραστούν με λόγια. Και τόνισε πως πέρα από τις επιτυχίες και τα τρόπαια που πετύχαμε, η μεγαλύτερη υπερηφάνεια μου ήταν η ευκαιρία να συμβάλλω στη φιλία μεταξύ του τουρκικού και του ελληνικού λαού.
11: Η αλήθεια είναι, Χρήστο, ότι κατάφερε όλα αυτά τα χρόνια να φέρει μεγάλες επιτυχίες στον Παναθηναϊκό. Μεγάλες επιτυχίες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα, ο Γιώργος Δόνης. Ο Γιώργος Δόνης, ο οποίος είναι ο μοναδικός προπονητής Έλληνας, ο οποίος κατάφερε να πάρει βαθμό για λογαριασμό της Σαουδικής Αραβίας.
15: Ακριβώς. Ο Γιώργος Δόνης έγραψε ιστορία χτες το βράδυ. Έβαλε το όνομά του σε μια πολύ ξεχωριστή λίστα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η Σαουδική Αραβία, να πούμε ότι στάθηκε όρθια απέναντι στην Ουρουγουάη. Αναδείχθηκε ισόπαλη με 1-1 στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ. Και όπως είπες, ο Έλληνας τεχνικός έγινε ο πρώτος προπονητής από τη χώρα μας που κατακτά βαθμό σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Θυμίζουμε ότι ο πρώτος τεχνικός που είχε πάει στο Μουντιάλ ήταν ο Αλκέτας Παναγούλιας, ο οποίος όμως δεν κατάφερε να πάρει κάποιο βαθμό στο Μουντιάλ του 1994.
11: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο που μας λες. Λοιπόν, θέλω να μας δώσεις όλα τα νεότερα για το Μουντιάλ. Χθεσινά αποτελέσματα, σημερινές αναμετρήσεις, τι είναι η κυριαρχία, ποιο είναι το ενδιαφέρον?
15: Ουσιαστικά η έκπληξη έγινε στο παιχνίδι της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήρι, εκεί που είχαμε γκέλα από τους Πόριας Ρόχας με 0-0. Ισοπαλία είχαμε όμως και στο παιχνίδι ανάμεσα σε Βέλγιο και Αίγυπτο με 1-1. Το πιο χορταστικό μάτς από άποψη σκορ και ποδοσφαίρου που είδαμε ήταν ανάμεσα στο Ιράν και τη Νέα Ζηλανδία, με το τελικό σκορ να είναι το 2-2.
11: Το Ιράν το οποίο απειλεί να αποχωρήσει.
15: Ναι, ακριβώς, απειλεί να αποχωρήσει. Έχουν γίνει αρκετά γεγονότα, όπως ο πανηγυρισμός, ας πούμε, στο γκολ του Ιράν που είχε γίνει ουσιαστικά με πιστόλια,
11: ναι,
15: που προκάλεσε αντιδράσεις. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ακόμα δεν υπάρχει κάποια πληροφορία σχετική, αλλά όπως είπες, απειλεί να φύγει από το Μουντιάλ, υπάρχουν παράπονα και να δούμε ουσιαστικά τι μελιγενέστε.
11: Η Χρήστο, η διοργάνωση μέχρι στιγμής, όσο διαρκεί αυτό το λίγο διάστημα, πώς εξελίσσεται, τι λένε οι φίλαθλοι, τι λένε οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί, που έχουν ταξιδέψει να φτάσουν σε αυτές τις αναμετρήσεις, διότι όπως ξέρουμε όλοι, είναι τρεις χώρες οι οποίες αυτές συνδιοργανώνουν αυτή τη μεγάλη ποδοσφαιρική αναμέτρηση.
15: Σαν διοργάνωση, αυτό που έχουμε λάβει είναι ότι είναι καλά οργανωμένοι.
11: Ναι.
15: Το πρόβλημα παρουσιάζεται στις τιμές των εισιτηρίων, οι οποίες ουσιαστικά είναι ακριβές και είναι για λίγους.
11: Mm-hmm.
15: Αυτό είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει και στα 30 του Μουντιάλ. Σε επίπεδο οργάνωσης μέχρι στιγμής τα πάνε καλά και οι τρεις χώρες.
11: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Χρήστος Μπάτακας μας έδωσε όλη την εικόνα του αθλητικού ρεπορτάζ. Λοιπόν, να σας πούμε ότι αυτή την ώρα το θερμόμετρο στην Αθήνα δείχνει 35 βαθμούς Κελσίου, όπως 35 με 36 δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα στην Θήβα. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα είναι 33 βαθμοί Κελσίου, ενώ σε ολόκληρη τη Θεσσαλία η θερμοκρασία ξεπερνά τους 33-34 βαθμούς. Αρχίζουμε, μπαίνουμε λοιπόν πια βαθιά προς το καλοκαίρι. Βέβαια, από ό,τι εκτιμούν οι μετεωρολόγοι, τις επόμενες μέρες πιθανότητα να έχουμε μια αστάθεια που θα φέρει και πάλι έτσι ένα καιρό με λίγες βροχές, λίγες νεφώσεις. Και την ίδια ώρα να σας πω ότι κυκλοφοριακό κομφούζιο υπάρχει αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε αρκετές δυσκολίες στο ποτάμι στην Αθηνών Λαμία, στο ρεύμα εξόδου από το ύψος των ΚΤΕΛ μέχρι και την Λυκόβρηση, μέχρι και μετά την Λυκόβρηση, στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου μέχρι και τον Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Σχιστού. Παρόμοια εικόνα, δυσκολίες κατά διαστήματα και πυκνήριο οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, σε δρόμους όπως Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Αλεξάνδρας, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στον Καρέα. 5 με 36 δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα στην Θήβα. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα είναι 33 βαθμοί Κελσίου, ενώ σε ολόκληρη τη Θεσσαλία η θερμοκρασία ξεπερνά τους 33-34 βαθμούς. Αρχίζουμε, μπαίνουμε λοιπόν πια βαθιά προς το καλοκαίρι. Βέβαια, από ό,τι εκτιμούν οι μετεωρολόγοι, τις επόμενες μέρες πιθανότητα να έχουμε μια αστάθεια που θα φέρει και πάλι έτσι ένα καιρό με λίγες βροχές, λίγες νεφώσεις. Και την ίδια ώρα να σας πω ότι κυκλοφοριακό κομφούζιο υπάρχει αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε αρκετές δυσκολίες στο ποτάμι στην Αθηνών Λαμία, στο ρεύμα εξόδου από το ύψος των ΚΤΕΛ μέχρι και την Λυκόβρηση, μέχρι και μετά την Λυκόβρηση, στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου μέχρι και τον Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Σχιστού. Παρόμοια εικόνα, δυσκολίες κατά διαστήματα και πυκνήριο οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, σε δρόμους όπως Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Αλεξάνδρας, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στον Καρέα.

0: μέχρι και μετά τη λυκόβρηση, στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου μέχρι και τον Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Σχιστού, παρόμοια εικόνα δυσκολίες κατά διαστήματα και πυκνήριο οχημάτων. Στο κέντρο της Αθήνας, σε δρόμους όπως Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Αλεξάνδρας, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στον Καρέα. Σε αυτό το σημείο, το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά, στους 90,1, μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
1: Ενημέρωση.
2: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
4: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
5: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
1: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
6: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
1: Ιόνιον FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε.
7: Η ώρα είναι 3. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε «Πού είσαι» και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
6: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
6: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Μεθέ

0: παρέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
1: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
1: Επιλογή υπεροχής.
3: Ακούτε το Ιόνιον FM.
4: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Καλώς ήρθατε στο Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίνη είναι στην παρέα σας και θα είμαστε μαζί για μία ωρίτσα. Φυσικά με τις νούμερο 1 επιτυχίες. Και όχι μόνο, έχουμε trends, έχουμε νέα, έχουμε πολλά εδώ πέρα στην εκπομπή μας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Ό,τι άλλο είναι γεγονός και φυσικά τα περισσότερα trends προκύπτουν από εκεί. Και εδώ πέρα έχουμε καταλάβει, κυρίες και κύριοι, ότι όσοι είμαστε δεσμευμένοι δεν θα ζήσουμε έτσι ερωτικές στιγμές το φετινό καλοκαίρι. Anyway, εγώ στέλνω αγωνιστικούς χαιρετισμούς στη φίλη μας τη Χριστίνα τη Βραχάλη που κάνει εδώ πέρα την ανταπόκριση από την Ελλάδα σαν δημοσιογράφος. Φυσικά να σας πω το Τίμη Αθηνακλήμηση στο Be Viral Radio Show και το show που έδωσε η Σακύρα στην έναρξη του Μουντιάλ. Πιστεύω ότι είναι κάτι που δεν θα το ξεχάσουμε. Με Burna Boy φυσικά να πω σε αυτό το σημείο, αλλά εντάξει, Σακύρα είναι αυτή εκεί πέρα, παιδιά, μην μπούμε ψέματα.

Ναι, τι χαμό έχει κάνει, λέει ένα ζευγάρα στο TikTok με το νέο της τραγούδι, παιδιά. Και οριακά πήγα να φιλήσω το μικρόφωνο. Δεν ξέρω γιατί το έκανα αυτό. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στην Ακλήμη, στην παρέα σας. Και η Λένα Ζευγαρά, παιδιά, έχει γίνει TikToker με το νέο της τραγούδι. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι πηγαίνει πάρα πολύ καλά από ό,τι βλέπω εδώ πέρα σε views. Αλλά καλά πηγαίνει και το τραγούδι της Ευαγγελίας που μάλιστα έχουν συνεργαστεί. Το Ένα νερό κυραβαγγελιό, το οποίο είναι σούπερ διασκευή, παιδιά, από παλιό τραγούδι και νομίζω ότι ταιριάζει κιόλας. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά με πολλές επιτυχίες εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

0: people having power.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
6: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
7: Όλες οι ειδήσεις.
6: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
8: Στο freegr.gr.
9: Η πύλη της τεχνολογίας.
10: Το hot spot του ίντερνετ.
11: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
12: Ακούτε. Ionion FM.
13: Be Viral Radio Show.

Βλέπω εδώ πέρα μηνύματα στο Instagram που νέοι άνθρωποι λογικά δεν ξέρουν ότι το ένα νερό κυραυαγγελιό της Ευαγγελίας είναι τραγούδι του παρελθόντος και μάλιστα πάρα πολύ παλιό. Εδώ πέρα καταλαβαίνω ότι υπάρχει έτσι μία... ένα χάσμα γενναιών θα πω. Θα το αφήσω εκεί πέρα, όχι ότι με γριέτζω. Anyway, λοιπόν, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Να σας δώσω και μία bonus πληροφορία, ένα αποκλειστικούλι. Ότι η Ευαγγελία σε μία συνέντευξη που κάναμε πρόσφατα μου αποκάλυψε ότι ο Νίκος Οικονομόπουλος τη φώναζε Ευαγγέλη. Και πραγματικά, παιδιά μου, φάνηκε πάρα πολύ αστείο και πολύ ωραίο, γιατί φαίνεται ότι οι καλλιτέχνες έχουν οικειότητα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Προς το παρόν, μουσική και επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Τι κάνετε, πώς μου είστε? Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, σε περίπτωση που συντονιστήκατε τώρα. Είμαστε εδώ πέρα, τριτούλα σήμερα. Μία μέρα πριν τα Mad Video Music Awards. Μαθαίνω ότι τις πρόβες όλα έχουν πάει προς το παρόν καλά. Θα σας δώσω έτσι και λίγο δύο αποκλειστικούλια. Ρί Ελληνίδου μαζί με Φουάι θα είναι ένα έτσι ντουέτο, και ένα δεύτερο ντουέτο μαζί με Άντζελα Δημητριάν, και το είχαμε καταλάβει από ένα story, να πω σε αυτό το σημείο. Οι fans ξέρουμε. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Μη μου πάτε πουθενά.

0: αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
7: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
8: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
9: Ακούτε το Ionion FM.
10: Viral Radio Show.

Γεια σας ρε παιδιά, τι μου κάνετε, πώς μου είστε, καλώς ήρθατε στο Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Δεύτερη ώρα παιδιά αυτής εκπομπής. Δεν καταλαβαίνω καν πώς περνάει ο χρόνος μαζί σας, αλλά αυτό δεν είναι το ωραίο, συγγνώμη. Κάποιο μάτι τέλος πάντων από ό,τι αντιλαμβάνεστε. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά με πολλές επιτυχίες εδώ πέρα στην εκπομπή μας και όχι μόνο.

κάποιο μάτι, παιδιά, τέλος πάντων. Γι' αυτό ρίξτε ένα ξεμάτισμα να δούμε τι θα γίνει. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας με Έλλη Κοκκίνου, η οποία έχει επανέλθει με νέο τραγούδι που είδαμε μάλιστα στο βίντεο κλιπ και πάρα πολλούς celebrities. Και εκεί πέρα καταλαβαίνουμε ότι θα πάμε για επιτυχία μεγάλη, όπως φαίνεται. Το είδαμε αποκλειστικά και σε αθηναϊκό ραδιόφωνο. Είδαμε να δίνει και μια ωραία συνέντευξη στην Άντση Παραδεισανού, τη φίλη μας. Και φυσικά, αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι είμαι η Αθηνά Κλίμη και έχουμε ακόμα μισή ωρίτσα μαζί. Το σκυλί μου εδώ πέρα, παιδιά, στα πόδια μου, πάντα μαζί μου στην εκπομπή. Το οποίο βαριά να σένει για κάποιο λόγο, λογικά λόγω ζέστης, παιδιά. Οπότε μου δίνει και μια πάρα πολύ καλή πάσα να σας πω να κάνετε υπομονή σε περίπτωση που είστε στον καύσωνα.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Ιόνιον FM στέρεο.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
7: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
6: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
8: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
9: Ακούτε Ionion FM.
10: Be Viral Radio

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, καλώς ήρθατε στο Be Viral Radio Show. Για ποιον συντονίστηκε τώρα, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας με την Ελένη Μενεγάκη. Παιδιά, να έχει πάει στα social media αυτές τις μέρες με νέες φωτογραφίες, όπου φυσικά έχει και έναν άνθρωπο που δεν αποχωρίζεται με τίποτα από το πλευρό της. Να σας πω ότι αυτός είναι ο πολύ στενός συνεργάτης της, ο Στάθης, τον οποίο έκανε και tag. Η φωτογραφία αυτή μάζεψε πάνω από 10.000 likes, κλασικά εικονογραφημένα και ωριακά κάθε βίντεο που ανεβάζει, παιδιά, είναι σαν βίντεο κλιπ. Ελένη Μενεγάκη είναι αυτή, παιδιά. Ό,τι και να κάνει, θα τη συζητάμε. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω εδώ πέρα, στο Be Viral Radio Show. Μην μου πάτε πουθενά.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: αστείο.
1: Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Εγώ και το σκυλί μου Seven που ήταν εδώ πέρα στην παρέα μας σήμερα, σας δίνουμε εδώ πέρα τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς για να έχετε μια υπέροχη μέρα. Μέχρι αύριο λοιπόν που θα τα ξαναπούμε. Ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά σε όλους. Bye!

0: Η ώρα είναι 5.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: people have repower.
1: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
4: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι, μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
8: Ακούτε Ionion FM.

0: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε, σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
3: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
4: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
5: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
6: Ιόνιον FM. Κοντά σας.
7: Ακούτε τη φωνή της Τρίτης από το Ιόνιον FM.

0: Είναι 6. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Τώρα είναι 6. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
6: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
5: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
7: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
8: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
9: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.

Έμερσον έλεγε πως η λύπη κοιτάζει πίσω, ο φόβος κοιτάζει τριγύρω, η πίστη κοιτάζει ψηλά. Στα ψυχανεμίσματα κοιτάζουμε βαθιά στην ουσία των πραγμάτων και στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Κάθε Τρίτη, 6 με 7 το απόγευμα, στις συχνότητες του Ιόνιον FM, με την Αθανασία Καραβουλιά.

Καλησπέρα. Πώς είστε, τι μου κάνετε? Τρίτη 16 Ιουνίου, μεσοκαλό καιρό, όχι. Μεσοϊούνια, ναι, όμως είμαστε στο καλοκαίρι για τα καλά. Τα ψυχανεμίσματα θα είναι κοντά σας μέχρι τις 7, όπως κάθε Τρίτη, εδώ στο Ionian FM. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Σήμερα θα ακούσουμε άκρος καλοκαιρινά τραγούδια, εμπνευσμένη από την εποχή, από την αίσθηση όλη αυτή που αποπνέει το καλοκαίρι στην ψυχή μας, στο μυαλό μας, στην καθημερινότητά μας. Η Αθανασία Καραβουλιά στο μικρόφωνο και τη μουσική επιμέλεια, τον ήχο το φροντίζει ο Γιάννης Ομπινιάρης. Μείνετε λοιπόν μαζί μας, θα σας βάλω έτσι στο mood αυτό το καλοκαιρινό και το πολύ νοχελικό, αλλά ταυτόχρονα και έτσι να το πω ζωντανό, γιατί η θάλασσα από τη μια έχει νοχέλια, αλλά από την άλλη μας ξυπνάει κιόλας. Οπότε λέω να πάμε να ακούσουμε, να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι, με τον Μάνο Τσάωθες. Αυτόν τον τύπο τον έχω συνδέσει με καλοκαίρια. Πείτε μου, σε ποιο beat σόμπαρο από δεκαετία 90-2000 και μετά δεν άκουγε κανείς Μάνο Νέγκρα, Μάνο Τσάω, και ακόμα και τώρα ακούγεται και είναι ταυτισμένος, είναι ταυτισμένος εντελώς με το καλοκαίρι. Οπότε για πάμε. Μπόγκο, μπόγκο, μπόγκο.

Έτσι, ο Μανου Τσάο μας έβαλε στην αίσθηση που σας περιέγραψα προηγουμένως και για μια ώρα, είτε με κάποια ελληνικά και κάποια ξένα τραγούδια που έχω επιλέξει, πιστεύω ότι θα περάσουμε σε αυτό το mood, σε αυτή τη διάθεση. Οπότε ακόμα και αν είστε στον καναπέ του σπιτιού σας, κλείστε τα μάτια σας και νιώστε τον παφλασμό των κυμάτων, αισθανθείτε τον, ακούστε τον, καθώς και την μυρωδιά αυτή του ιωδίου. Η θάλασσα είναι το παν, είχε πει ο Ιούλιος Βέρν. Τώρα ποιος? Ο Ιούλιος Βέρν. Καλύπτει τα 7 δέκατα της γήινης σφαίρας. Η ανάσα της είναι αγνή και υγιεινή. Είναι μια απέραντη έρημος όπου ο άνθρωπος δεν αισθάνεται ποτέ μόνος, γιατί η ζωή στροβιλίζεται από όλες τις πλευρές. Και βέβαια, το πιο ωραίο, γιατί έχουν υποθεί πολλά ωραία, αλλά κάτι που μου αρέσει, ανήκει στον Ολλανδό ζωγράφο, τον Vincent van Gogh, ο οποίος είχε πει πως η καρδιά του ανθρώπου μοιάζει πολύ με τη θάλασσα. Έχει τις καταιγίδες της, τις παλήρειες και τα βάθη της. Έχει επίσης και τα μαργαριτάρια της. Να συμπληρώσω πως έχει και τους καρχαρίες της και τα ναυάγια της και πολλά άλλα. Τώρα βέβαια θα μου πεις, ο Van Gogh μέσα σε αυτή τη φράση συνόψισε πολλά πράγματα. Στις παλήρειες, στις καταιγίδες και στα βάθη μπορείς να βρεις σίγουρα και πολλά ναυάγια και πολλά, όχι ευχάριστα, αλλά έχει και, είπαμε, και την γαλήνη, τα μαργαριτάρια της και όλον αυτό το θησαυρό που χαρίζει στην ψυχή μας κυρίως. Ακούτε ψυχανεμίσματα για όσους τώρα μόλις συντονιστήκατε στο Ionian FM. Μέχρι τις 7 θα είμαστε εδώ μαζί. Είναι τελευταία εκπομπή για αυτή τη σεζόν. Είναι μια αποχαιρετιστήρια καλοκαιρινή εκπομπή. Οπότε μείνετε εδώ, μείνετε να ακούσετε.

Νίκος Πορτοκάλογλου, αχ θαλασσά μου σκοτεινή και αχ τι ωραίο τραγούδι, πόσο εμπνευσμένο, πόσο καλοκαιρινό και χειμωνιάτικο και για όλες τις εποχές και πόσο μας αρέσει. Βέβαια, όταν λέω τη λέξη θάλασσα, μου έρχεται πάντα στο νου ο στίχος του Οδυσσέα Ηλίτη. Δεν θυμάμαι από ποια ποιητική του συλλογή είναι. Πρόσεχε να προφέρεις καθαρά τη λέξη θάλασσα, έτσι που να γυαλίσουν μέσα της όλα τα δελφίνια και η ρημιά πολύ που να χωρά ο Θεός. Εντάξει, βέβαια δεν ξέρω αν μπορούμε να την προφέρουμε τόσο που να γυαλίσουν μέσα της όλα τα δελφίνια και να στράψουν μέσα της όλα τα μαργαριτάρια που θα έλεγε και ο Van Gogh. Αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, είναι τόσο όμορφη η αίσθηση της θάλασσας, είναι τόσο πραγματικά αναγκαία η συνύπαρξή της με τον άνθρωπο και μάλιστα νιώθω πως ο άνθρωπος, επειδή αισθάνεται πάντα την ανάγκη να μην μένει σε ένα μέρος, δηλαδή η φύση του τον προκαλεί στο να μετακινείται, στο να αλλάζει, ρε παιδί μου. Βέβαια θα μου πεις, γι' αυτό και αγαπάνε πάρα πολλοί άνθρωποι τα ταξίδια. Έτσι λοιπόν και η θάλασσα είναι συνένοχος αυτής της ανάγκης του ανθρώπου. Ενώ στην ουσία δεν είναι φιλική προς τον άνθρωπο η θάλασσα. Δεν είναι φιλική, είναι τρομακτική αν το καλοσκεφτείς. Πολύ τρομακτική. Ταυτόχρονα όμως και δελεαστική και θελκτική όσο τίποτα άλλο. Θα έλεγα όπως είναι μια μάγισσα

Αυτή ήταν η Μίλβα με την χαρακτηριστική φωνή και προφορά της, η Ιταλίδα Μίλβα, που μας τραγούδησε το «Θάλασσα Μάνα». Και πόσο γλαφυρά και όμορφα και ποιητικά και πάλι περιέγραψε τη θάλασσα. Τη θάλασσα και που δεν υπάρχει ποιητής, δεν υπάρχει συγγραφέας, δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν την έχει μνήσει, δεν την έχει ζωγραφίσει, δεν την έχει τέλος πάντων περιγράψει με χίλιους τρόπους. Και όπως είπε κάποια συγγραφέας που δεν θυμάμαι το όνομά της, η θεραπεία για όλα είναι αλμυρό νερό, υδρότας, δάκρυα και θάλασσα, αυτό είχε πει. Και είναι όντως έτσι, γιατί η θάλασσα έχει και μια απίστευτα θεραπευτική δύναμη. Πέρα από το καθαρά σωματικό όφελος, δηλαδή το ιόδιο, το αλάτι, τη χαλάρωση στο σώμα και τα σχετικά, θα έλεγα ότι καταπραίνει πάρα πολύ τη μοναξιά των ανθρώπων. Όχι ότι δεν μπορεί να αισθανθείς μοναξιά όταν είσαι στη θάλασσα, ίσα-ίσα μπορεί πάρα πολύ να αισθάνεσαι μοναξιά. Απλά η μοναξιά που αισθάνεσαι στη θάλασσα δεν είναι τόσο αποθαρρυντική. Για κάποιο λόγο ανεξήγητο, παίρνει ένα εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα. Όπως όλα παίρνουν ένα εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα σε μια παραλία, Γιάννη, νιώθουμε κάπως αλλιώς, διαφορετικά τα πάντα γύρω μας. Ναι, ελευθερία ψυχής μου λέει ο Γιάννης. Ελευθερία ψυχής, ναι, και ελευθερία σκέψης. Νιώθεις πραγματικά εκείνη τη στιγμή πως δεν αξίζει τον κόπο να σκεφτείς τίποτα παρά να χαθείς στο απέραντο γαλάζιο.

0: βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι, μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
9: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
10: Ακούτε Ιόνιον FM.

Ακούτε ψυχανεμίσματα, δεύτερο ημίωρο μαζί σας. Μέχρι τις 7 θα είμαστε μαζί εδώ στο Ionion FM. Η Αθανασία Καραβούλια στο μικρόφωνο και τη μουσική επιλογή. Τον ήχο το φροντίζει ο Γιάννης Ομπινιέρης. Πήγαμε σε διαφημιστικό διάλειμμα με Τζάνις Τζόπλιν και το κλασικό και διαχρονικό Summertime, τραγουδάρα. Και σας ξεκίνησα, αφού είχαμε πάει σε αυτό το mood και σε εκείνη την εποχή και σε εκείνο το εντελώς rock κλίμα, μπήκαμε με Jim Morrison και το Waiting for the Sun. Αυτά τα περί μουσικής. Λοιπόν, σας είπα, σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν, οπότε μια που ετοιμαζόμαστε για να απολαύσουμε το καλοκαίρι, ο καθένας με τον τρόπο του και στο βαθμό που μπορεί, αλλά όμως σίγουρα είμαστε μια χώρα που η θάλασσα μας περιβάλλει, οπότε όλοι πάνω κάτω έχουμε μια έτσι σχετική ευκολία στο να απολαύσουμε αυτή την υπέροχη αίσθηση της θάλασσας και του καλοκαιριού βέβαια. Εντάξει, έχει και τη ζέστη, θα έχει πιθανότατα και ας πούμε και λίγο περισσότερη ζέστη, αλλά είναι καλοκαίρι και ο καθένας μας πρέπει να κρατάει λίγο καλοκαίρι ακόμα και στο μέσο του χειμώνα, μας έλεγε ο Henry David Thoreau, ένας από τους αγαπημένους μου που τον έχω εδώ πέρα φιλοξενήσει στην εκπομπή πάρα πολλές φορές. Μάλιστα, τι άλλο να πούμε για το καλοκαίρι, ακόμα και την πελιά το καλοκαίρι έχει σεβασμό, το καλοκαίρι σε σέβονται ακόμα και αν βαριέσαι, γιατί είναι καλοκαίρι, οπότε είναι μια εποχή που έλεγαν παλιά για τους φτωχούς, για τους τεμπέληδες, είναι μια εκπομπή που μπορεί να νιώθεις υπέροχα, να νιώθεις βασιλιάς ακόμα και αν είσαι με μια λωρίδα ρούχο, με ένα μαγιό και χωρίς να είσαι γυμνός, ξυπόλυτος στη θάλασσα. Εκεί είμαστε όλοι στο ίδιο mood. Δεν κρατάς τσάντες Gucci, δεν φοράς παπούτσια, ξέρω εγώ, της οποιασδήποτε μάρκας και δεν έχεις ανάγκη να αποδείξεις σε κανέναν τίποτα. Τώρα θα μου πεις, υπάρχουν και τα ψώνια που βγαίνουν το καλοκαίρι, παίρνουν σβάρνα της παραλίας, φορώντας, ξέρω εγώ, τα πολύ γκλάμωρους μαγιό τους και τα... πώς να τα πω, τα πολύ ακριβά και τα μάρκες ας πούμε. Ωραία, εντάξει, είναι και αυτή η κατηγορία ανθρώπων που απλά δεν μας αφορά.

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου μέτρησε τα κύματα και πραγματικά πόσο παράδοξο. Μπορεί κανείς να μετρήσει τα κύματα? Κι όμως αυτό είναι το χάσιμο στην αιωνιότητα. Κάπου εκεί στα σύνορα της θάλασσας με τον ορίζοντα, στα βάθη εκεί των οριζόντων, να παίρνουμε και εμείς οι θνητοί μια απατηλή αίσθηση της αιωνιότητας και του απείρου στο μέτρημα των κυμάτων. Που πόσες ζωές θα μπορούσε να έχει ένας άνθρωπος για να μετρήσει, τι να μετρήσει, το αμέτρητο. Είναι τόσο όμορφη η αίσθηση, όπως μου έλεγε και ο Γιάννης πριν, η αίσθηση του καλοκαιριού είναι η αίσθηση της ελευθερίας. Ελευθερίας σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό είναι που το έχουμε τόσο πολύ ανάγκη και μας αρέσει. Σκέφτομαι, αν και είναι τόσο τελείως διαφορετικό το mood και η αίσθηση της εκπομπής, αλλά δεν μπορώ να μην αναφέρω πραγματικά. Ήθελα να μην αναφέρω, αλλά βαραίνει η ψυχή μου με όλα αυτά που συμβαίνουν, αγαπητοί φίλοι, το τελευταίο διάστημα στη χώρα. Νομίζω, έχω αυτή την αίσθηση τουλάχιστον, ότι εντάξει, το έγκλημα είναι στην ανθρώπινη φύση, δεν το συζητώ. Στην ανθρώπινη φύση, όχι στον άνθρωπο, τον πνευματικό και τον όντως άνθρωπο και τον άνθρωπο που οδεύει στο κατοικώνα, ας πούμε, αλλά τον χθόνιο άνθρωπο. Γιατί είναι ένα αγρίμι, ένα θηρίο άνθρωπος, κακά τα ψέματα. Πάντα συνέβαιναν εγκλήματα, δυστυχώς, και πολύ φρικτά και πολύ πολύ... Έχω όμως μία αίσθηση πως από την πανδημία και έπειτα τα πράγματα έχουν χειροτερέψει πάρα πολύ. Τουλάχιστον στη χώρα τη δική μας, που είναι μια πολύ μικρή χώρα και ελέγξιμη και μπορούμε να γνωρίζουμε, ας πούμε, πολλά πράγματα σε σύντομο χρονικό διάστημα και ο καθένας γύρω του μπορεί να έχει μια εικόνα των πραγμάτων. Έχουν συμβεί και συμβαίνουν πολύ θλιβερά πράγματα. Πολύ θλιβερά πράγματα. Αναρωτιέμαι ποια είναι η αιτία, τι κακό έχει ενσκύψει πάνω σε αυτή τη χώρα, που ήταν άλλοτε μια χώρα που θα έλεγα επικρατούσε ειρήνη εσωτερική, εννοώ μέσα στις οικογένειες, επικρατούσε μια εσωτερική, θα έλεγα, ασφάλεια και ηρεμία. Ήταν μια χώρα παραδοσιακή. Υπήρχαν, βέβαια, σας είπα ξανά, αλλά όχι σε αυτή την έκταση. Εξαιρέσεις, σαφώς. Όχι σε αυτή την έκταση. Ακούγαμε για εγκλήματα, πάθους. Εγώ θυμάμαι σαν παιδί, μία φορά στο τόσο και γινόταν πρωτοσέλιδο σε εφημερίδες τότε κτλ. Σήμερα δεν ξέρω. Το διαδίκτυο καθημερινά βουίζει από όλο αυτό το πράγμα και δεν μπορεί να μη σου προκαλεί. Να σου προκαλεί πολύ αρνητικά συναισθήματα και να μην σκέφτεσαι γιατί, πώς και τι μπορείς να κάνεις εσύ από τη δική σου πλευρά. Τέλος πάντων, να μείνω στο ότι αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε λίγο πιο κοντά στην αλήθεια μας και στο τι πραγματικά είμαστε και στο που πραγματικά οδεύουμε, γιατί δεν είμαστε τίποτα σπουδαίο, Είμαστε πραγματικά περαστικοί. Ένας περαστικός, δεν μπορεί, ρε φίλε, να έχει και πολλές απαιτήσεις όταν είναι περαστικός από κάπου. Δεν μας ανήκει επί της ουσίας τίποτα. Πόσο μάλλον οι άνθρωποι που έρχονται στη ζωή μας, είτε είναι σύντροφοι, είτε είναι παιδιά μας, είτε είναι συγγενείς μας, είτε είναι φίλοι μας, δεν μας ανήκουν. Τι να κάνουμε τώρα? Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Είναι μαζί μας και είμαστε μαζί τους. Όσο και για όσο, η ζωή μας γίνεται όμορφη. Μοιραζόμαστε τη χαρά μας, μοιραζόμαστε τη λύπη μας με έναν όμορφο και αρμονικό τρόπο και γίνεται η ζωή και αυτών και η δική μας πιο εύκολη και πιο νόστιμη. Όλα τα άλλα είναι εκ του πονηρού. Και όταν βλέπουμε ότι δεν προχωράει μια φιλία, μια σχέση, οτιδήποτε, δεν κάνει τη ζωή μας καλύτερη. Άρα και το άλλο δεν κάνει καλύτερη. Δεν γίνεται η δική μου η ζωή να δυσκολεύει και άλλος να καλοπερνάει. Δεν γίνεται αυτό.
επιτέλους ας επικρατήσει λίγη σύνεση. Δεν ξέρω, έχει χαθεί λίγο το, όχι λίγο, έχει χαθεί πολύ το μέτρο, έχει χαθεί η σύνεση. Είμαστε άφρονες, φαύλοι. Και ήταν μια μεγάλη παρένθεση, δεν ήταν μικρή, μέσα σε μια εκπομπή άκρος καλοκαιρινή, με πολύ ωραία τραγούδια, με πολύ ωραία διάθεση. Ήταν μια μεγάλη παρένθεση, αυτό.

Αλλά ο νους μου αγαπάει και άλλα η καρδιά μου. Μας τραγούδησε η Σωτηρία Λεωνάρδο, το κύμα, το τραγούδι. Καταπληκτική φωνή, καταπληκτική η Σωτηρία Λεωνάρδο, η αείμνηστη Σωτηρία Λεωνάρδο που μας άφησε πολύ νωρίς. Μια πολύ ξεχωριστή προσωπικότητα μέσα στο χώρο της μουσικής. Και ιδιαίτερα σε μένα αγαπητή και ενδιαφέρουσα. Αλλά θέλω λίγο να σας ξενερώσω. Θα σας πω, ωραία όλα αυτά που λέμε, τα ποιητικά για τη θάλασσα, η θάλασσα, η θάλασσα, όλα. Πώς να πεις υπέροχα, έχω γράψει και εγώ υπέροχα πράγματα για τη θάλασσα. Όταν κάποια φορά ίσως βγουν στην επιφάνεια, όταν βγουν από τα συρτάρια μου και εκδοθούν, δεν ξέρω ποιον, για την ώρα παραμένω μια άδοξη ποιήτρια. Άδοξη και ανέκδοτη επίσης. Ο Ζαν Ιβ Κουστό, ο γνωστός Γάλλος ωκεανογράφος, είχε δώσει τον όχι ποιητικό, αλλά τον πιο, θα έλεγα, ρεαλιστικό χαρακτηρισμό για τη θάλασσα. Η θάλασσα, είχε πει, είναι ο παγκόσμιος υπόνομος. Και μετά από αυτό δεν θέλεις να πας στη θάλασσα. Δεν θες να κολυμπήσεις, δεν θες να κάνεις τίποτα, καμία βουτιά. Πόσο μάλλον όλα αυτά που σας έλεγα πριν. Τι να λέμε τώρα, για όλα τα πράγματα υπάρχει, είπαμε, και μια άλλη οπτική. Και αυτή είναι η μαγεία των πραγμάτων και η μαγεία της ζωής. Και η μαγεία του να στέκεσαι μπροστά σε ένα μικρόφωνο και να ανασύρεις την καλή πλευρά των πραγμάτων. Γιατί πίσω από αυτό το μικρόφωνο όλα παίρνουν μια μαγική μορφή όταν τα φέρνω στο νου μου. Και οτιδήποτε αρνητικό πραγματικά απεμπολείται μακριά από, δεν ξέρω από τι, αλλά πάντως δεν το διώχνει η κατάσταση εδώ. Είπαμε, ίσως και άλλωστε εξ αρχής είχα δώσει αυτό το χαρακτήρα στην εκπομπή και είναι ένα συμβόλαιο, ένα συμβόλαιο τιμής να μην μεταφέρω κάτι το οποίο δεν θα ήθελα εγώ να ακούσω. Τώρα θα μου πεις, δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς τι θέλει να ακούσει ο καθένας και δεν είναι αυτό ακριβώς το ζητούμενό μου. Το ζητούμενό μου είναι να μεταβολήσω, ή καλύτερα όχι να μεταβολήσω, κυρίως να μεταβιβάσω μια αίσθηση μαγείας η οποία υπάρχει στα μικρά πράγματα και να την οποία εγώ ας πούμε την αισθάνομαι και ως, ας το πούμε, ένα, πώς να το πω, ένα συγκοινωνούν δοχείο, ως κάτι, τι να το μεταφέρω προς εσάς. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω όταν βρίσκομαι εδώ, γι' αυτό θέλω πάντα να σας μεταφέρω χρήσιμα πράγματα, αυτά τουλάχιστον που εγώ θεωρώ χρήσιμα. Και κυρίως αυτό που περισσότερο με ενδιαφέρει είναι τα τραγούδια που ακούμε σε αυτή την ώρα να μην είναι αυτά τα χλιαρά, τα άνοστα, τα δυστυχώς άνευρα τραγουδάκια της σειράς που ακούτε όλη μέρα, κάθε μέρα στους υπόλοιπους σταθμούς.

Εύχομαι λοιπόν να έχετε πολλά καλοκαιρινά ραντεβού ευχάριστα, να κάνετε πολλές βουτιές, να περάσετε ένα όμορφο καλοκαίρι με τις δυτικές συνοικίες. Και αυτό το πολύ αισιόδοξο και όμορφο τραγουδάκι θα σας αφήσω. Σας εύχομαι να περνάτε πάντα όμορφα, να είσαστε καλά. Τα ψυχανεμίσματα πρώτο ο Θεός από φθινόπωρο θα είναι ξανά μαζί σας. Η Αθανασία Καραβούλια, ο Γιάννης εδώ, ο ηχολήπτης. Σας χαιρετάμε και σας στέλνουμε πολύ πολύ πολύ αγάπη. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Γιαννικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.
1: Παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: people have power.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

0: ρυθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
5: Ακούτε Ιόνιον FM.
6: Τα μελοποιημένα τραγούδια που αγαπήσαμε για την αρμονική συνύπαρξη του ποιητικού λόγου με τη μελωδία. Είμαι Στεφανία Καρά και για την επόμενη ώρα επιλέγω σιωπηλά τα τραγούδια και διαβάζω αποσπάσματα που με συναρπάζουν.

Γεννήθηκα μέρα στο ονείρου την ξέρα και γύρω μου γλάρι λευκή. Την άμμο κλωτσούσα, σα σβούρα γεννούσα και μου είπαν αυτό σου αρκεί. Απόσπασμα από το σφυρί και καλέμι του Στέφανου Μαλιαρού.

Πιάσε μια πέτρα, σπάσε τη και κάμε τη κομμάτια, να είδεις πως με προδόκανε τα δυο σου μαύρα μάτια. Δυο θάλασσες στα μάτια σου, πως τα φοβούμαι, Θεέ μου, αφού δεν με έμαθε κανείς να κολυμπώ ποτέ μου. Απόσπασμα από το «Για τα μάτια» του Λευτέρη Καλομήρη.

Και εξύπνησες και ονειρεύεσαι ακόμα αυτό που δεν έρχεται. Κοιτάς μες στα σεντόνια τα υγρά από εφιάλτες νοτισμένα και δέντρα βλέπεις με τσακισμένα τα κλαδιά τους από τους κυκλώνες των ύπνων σου. Απόσπασμα από το «Η κραυγή που περίμενε» του Θάνου Ανεστόπουλου.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχ του Θαλασσινού που πίστεψε πως θα αλλάξει τον κόσμο. Μα πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: Καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Η ώρα είναι 7:30.

0: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
1: Online.
0: Ναι.
1: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
0: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
1: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
0: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
2: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
6: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.
9: Ακούτε την εκπομπή «Τα Μελοποιημένα». Διαβάζει και επιλέγει η Στεφανία Καρά.

«Είμαι το κάθε τι», μου είπες. «Να, η πέτρα ετούτη εδώ μπροστά σου. Έτσι να σκύψεις θα μ' αγγίξεις. Είμαι εγώ στο κήπου στο δέντρο, ένα κλαδί ξέγυμνο από τη ντροπή στο ρούχο». Απόσπασμα από το «Λέω να έρθω» της Διονυσίας Παπαϊωάννου.

Χρωστάω τόσα πολλά σε αυτούς που δεν αγαπώ. Την ανακούφιση, καθώς αποδέχομαι ότι είναι η αγαπημένη κάποιον άλλον. Την χαρά ότι δεν είμαι εγώ ο λύκος για τα πρόβατά τους. Απόσπασμα από τις ευχαριστίες της Βισουάβα Σιμπόρσκα.

Όλοι έλεγαν μια θλιβερή πως είχεν ιστορία, κι όσοι είχαν στο στόκολο με δάφτον εργαστεί, έλεγαν ότι κάποτες από το λαιμό στα νύχια είχε σε κάποιο μακρινό τόπο στιγματιστεί.

στις καρδιάς τη θέση ζωγραφιά. Πολλές φορές στα σκοτεινά τον είδανε τα βράδια με βότανα το στήθος του να τρίβει θερμαστές. Του κάπου γνώριζε αυτός, καθώς το ξέρουν όλοι, ότι του ανάμ τα στίγματα δεν βγαίνουνε ποτέ. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυριευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυριευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε

0: Ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας την προηγούμενη ώρα. Περισσότερα μελοποιημένα την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια.
1: Τους ήλιους δεν εμέτρησες.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουλίου.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λύγει στις

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Diamonds
0: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
1: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
2: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
3: Όλες οι ειδήσεις.
2: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
4: Στο freegr.gr.
5: Η πύλη της τεχνολογίας.
6: Το hot spot του ίντερνετ.
7: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια, που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο εντομοαποθητικό σπρέι στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
8: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
10: Για τους σκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
11: Κυκλοφορεί το LP «Τα Blues του Παύλου Πειραγμένα» από το 8ο Music Group. Ένα 12-ίντσο συλλεκτικό βινήλιο με 6 τραγούδια από το εμβληματικό LP «Τα Blues του Πρίγκιπα» με νέες ενορχιστρώσεις και τη φωνή του Παύλου Σιδηρόπουλου. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
12: Ακούτε Ionian FM.
13: Πρώτη μετάδοση από το Ionian FM.

Το τραγούδι που ακούτε μεταδίδεται για πρώτη φορά αποκλειστικά από το Ionion FM. Το ακούσατε για πρώτη φορά αποκλειστικά από το Ionion FM. Ακούτε Ionion FM.

Καλώς τους μου. Καλώς ήλθατε στο κουδί της Πανδώρας. Καλώς ήλθατε στο Ιόνιον FM. Ο Θανάσης Σταθόπουλος είναι κοντά σας στο μικρόφωνο. Το κορίτσι εδώ δίπλα που ρυθμίζει τον ήχο μας και προκαταβολικά το ευχαριστούμε. Δύο ώρες περίπου θα πάμε μαζί με ένα λαϊκό σημερινό μουσικό ταξίδι. Αυτός είναι ο Δημήτρης Ομπάσης. Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι.

Έτσι είναι αυτά. Τα απότομα είναι και τα καλύτερα, γιατί άλλωστε η γραμμή μεταξύ χαράς και λύπης είναι μικρή. Είναι και τα δύο βασικά συστατικά της ζωής. Αυτό είναι το τρελοκόριτσο. Το στέλνω εκεί, ψηλά, μακριά. Αυτός είναι ο Αντώνης ο Ρέμος.

σήμερα σας βλέπω με πάρα πολύ διάθεση και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Να στείλω την καλησπέρα μου και την αγάπη μου στην Αμαλιάδα, στην Αθανασία. Ευχαριστώ για την ευχή. Να στείλω τη μεγάλη μου αγάπη στην Αθήνα, στη Δώρα την Πρωτόπαπα, τη φίλη και συνάδελφο. Μακάρι να σμίξουμε σύντομα και να τα πούμε από κοντά, αγαπημένη μου Δώρα. Αυτός είναι ο Γιάννης ο Κότσιρας. Πρώτη φορά.

ξέρετε, για όποιους τουλάχιστον ακόμα δεν το έχουν κάνει, γιατί ξέρω ότι είμαστε μια οικογένεια, ένα ποτηράκι κρασί ή τσίπουρο, ή ότι τέλος πάντων ο καθένας έχει ευχαρίστηση, και να έρθετε εδώ, παρεούλα, να περάσουμε αυτό το βράδυ με χαρά. Απόψε σας θέλω πάρα πολύ. Αυτή είναι η άλκηση της πορτοψάλτη που σας φωνάζει.

Έχετε έτσι σκεφτεί ποτέ όταν κοιτάζεις τον καθρέφτη έστω για λίγα δευτερόλεπτα, γιατί ξέρετε πολλοί άνθρωποι αποφεύγουν να καθίσουν μπροστά στην εικόνα του εαυτού τους στον καθρέφτη για πάρα πολλή ώρα. Έχετε σκεφτεί ποιο είναι της ψυχής το παρακάτω και ποιο είναι της ψυχής το παραπέρα? Και να είναι καλά το κορίτσι εδώ που μπόρεσε και το κόλλησε αμέσως με τη φωνή μου. Αυτός είναι ο Δημήτρης ο Μητροπάνος, ο έμνηστος, μας πάει μέχρι της ψυχής το παραπέρα.

0: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Είναι από μένα.
2: Αυτό είναι παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλε το επόμενο τραγούδι, γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα δηλαδή. Ναι, έπαθα, λέω, τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ γαβ, τι παίζει τώρα?
3: Μιλάτε παρέα με το Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει. Πάντοτε

0: Ionian FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
6: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
7: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
8: Ακούτε Ionian FM.

Εδώ, επιστρέψαμε μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Γεια σου, συντρόφισσα και αδελφή Αντιγόνη από τον πύργο. Στέλνω την αγάπη μου. Με την πριγκιπέσα ξεκινήσαμε, ερμηνευμένη από τον Μπάμπη το Στόκα. Αυτός είναι ο Πολύς, ο Βασίλης.

και τα βουνά και τα βουνά.

Δεν γίνεται και όλοι οι άνθρωποι δηλαδή να φύγουμε από την Ελλάδα και να αφήσουμε πίσω ό,τι έχουμε προσπαθήσει να χτίσουμε τόσο καιρό και να τρέχουμε στις Αγγλίες και στις Αμερικές, δηλαδή να κάνουμε τους μετανάστες όλοι επειδή η κατάσταση είναι έτσι. Όχι ρε παιδί μου, okay. Κάποιο άλλο τρόπο να βρούμε. Όπως και να έχει, υπάρχουν όμως άνθρωποι που το έχουν κάνει και καλά έκαναν. Ο καθένας ξέρει καλύτερα για τον εαυτό του. Και υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν μνήμες από την μετανάστευση. Οπότε σε αυτούς τους ανθρώπους, με πολύ αγάπη. Αυτή είναι η Ελένη Βιτάλη και αυτό είναι το Τζουβέρι.

Κάπου εδώ ξεκινούν αυτά που λέμε σε φταλίδικα, αυτά που λέμε τραγούδια του καημού. Γιατί φαίνεται από τις ερμηνείες αλλά και από τις μουσικές που είναι σαν να παίρνουν την ψυχή σου και να ταξιδεύουν έτσι σε τόπους άγνωρους που σε πιάνει μια γλυκιά ανατριχύλα, αλλά στο τέλος χαμογελάς. Έχουν λίγο από θύμηση, λίγο από αγάπη, λίγο από οργή, λίγο από θυμό. Έχουν λίγο από όλα αυτά τα τραγούδια. Από τον Πουνέντι λέγεται αυτό, ερμηνεύει ο Νικόλαος.

Υψηλό την αγάπη μου για τις καλησπέρες σας και τα καλά σας. Τα λόγια σήμερα σας βλέπω ευδιάθετους και έχετε όρεξη. Να απαντήσω μάλλον τώρα, χωρίς να είμαι σίγουρος βέβαια για αυτό που μου λέτε για τα όνειρα. Τα όνειρα μπορεί να είναι μια δεύτερη πραγματικότητα. Μπορεί να είναι η ίδια μας φαντασία, μπορεί να είναι αυτό που θέλουμε, μπορεί να είναι μήνυμα από ψηλά, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Στα πάντα πρέπει να βρίσκουμε τη χρυσή τομή, να επικοινωνούμε μαζί τους και να τα κατανοούμε, τουλάχιστον έτσι τα αντιλαμβάνομαι. Και μιας και μία είναι η ουσία ότι δεν υπάρχει αθανασία, άντε στην υγεία μας, Γιώργος Δαλάρας.

Ένα ρεμπέτικο σκοπός θα σας πάει μέχρι το επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Με πολύ κέφι και πολύ χαμόγελο. Με το δικό της μοναδικό τρόπο, η Χάρης Αλεξίου από ένα CD από το Σινέ Κεραμικός.

0: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
2: Στο χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
4: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
3: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
5: Φρεντζάγια Expert Γαστούνης και φρεντζάγια.gr

0: στα χέρια μας.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
2: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
1: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
3: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
4: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
7: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
8: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
9: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τώρα
10: στο φως. Κυκλοφορεί το LP «Είχα φωνή, την πήραν τα πουλιά» του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη από το 8ο Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
11: Ακούτε Ionion FM

Έτσι ξεκίνησαμε τη δεύτερη ώρα μας με την Ελευθερία Αρβανιτάκη και με τον Μαχαλά της. Και έρχεται ο Μπάμπης ο Τσέρτος με το δικό του μοναδικό μαγικό τρόπο. Σβήσε με το χαρτί.

Αν ήδη πίνετε το κρασάκι σας ή κάνετε το τσιγαράκι σας, ή τη βρίσκετε με τη μουσική ή διαβάζετε το βιβλίο σας, έρχεται ένα τριπλό ξεφάντωμα, το οποίο έτσι θα σας ανεβάσει την ψυχολογία σας.

Αυτή η πολύ γλυκιά ταξιδιάρη και η φωνή είναι της Σοφίας της Παπάζογλου. Και έρχεται η Χαρούλα, η ρεμπέτησα από την Στοά των Αθανάτων, να τραγουδήσει ένα αγαπημένο κομμάτι, το οποίο το έχουμε ψιθυρίσει λίγο.

Ίσως από τα πιο σπουδαία τζεϊμπέκικα που έχουν γραφεί ποτέ στην ελληνική δισκογραφία. Ποιος άλλος θα μπορούσε να τραγουδά? Ο Δημήτρης Μητροπάνος, ο Θάνος Μικρούτσικος, ο Άλκης, ο Αλκαίος, όλες οι τελεστές του. Αυτό στη φίλη μου την Κωνσταντίνα.

0: Αυτή ήταν η Ρόζα με τα κομπιούτερ και τους αριθμούς. Και
1: άλλωστε
0: ένα μικρό αλήτη όλοι έχουμε κρύψει μέσα μας. Και αυτός ο αλήτης έρχεται κοντά σας τώρα.

Και ποιος δεν πληρώνει από μας πράγματα? Τουλάχιστον, ακόμα και αν είναι λάθος να λέμε ότι πληρώνουμε πράγματα επιλογές άλλων, γιατί πρέπει να αποδεχτούμε τα πράγματα όσο έχουν, σημασία έχει έστω να αυτόν τον καημό να τον διασκεδάζουμε. Αυτή είναι η κυρία Αφροδίτη Μάνου.

0: Αδελφοί Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390. Diamonds
1: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Το ΚΤΕ Λιλία σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.

αυτή που ξεκίνησε το τελευταίο μας μισό είναι η Κατερίνα Κούκα με ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι. Και έρχεται η Βίκη Μοσχολιού που μιλάει για το δάκρυ της και ακολουθεί η Μελίνα Ικανά και η Μελίνα Εσλάνη, δύο Μελίνες μαζί.

η γλυκιά Μαρινέλα από τη συνεργασία που είχε με τον Αντώνη Ρέμο και έμεινε εδώ και αρκετά χρόνια, να τραγουδάει ένα κομμάτι αγαπημένο που το έχουμε σιγοτραγουδήσει ή το έχουμε χορέψει αρκετοί από εμάς. Ότι αγαπάω, εγώ πεθαίνει. Απολαύστε τη μουσική, απολαύστε και τη Μαρινέλα.

Αυτό λέει η Μαρινέλα. Ότι αγαπάω, εγώ πεθαίνει και ξαναρχίζω από την αρχή. Κάπου εδώ θα αφήσουμε τη μουσική να σας πάει μέχρι τις 10. Ακριβώς, μην ξεχνάτε να ονειρεύετε, να ονειρεύεστε, να αγαπάτε και να χαμογελάτε. Ίσως είναι η ουσία της ζωής. Αυτό, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Ως τότε, γεια και χαρά σας, μείνετε συντονισμένοι κοντά μας. Σας γνέφει καλό βράδυ ο Πουλόπουλος.

0: Έχουμε δύο ακόμη. Η Μοναλίτσα, η Άννα, μετά κάνουμε κάτω άρβα, ρίγα μεσολόγη, γυρίζουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωρά.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει

0: Πλατεία Κουρούτας.
1: Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.

0: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».
2: Ζητώ το ελληνικό τραγούδι.

Ακυρώνες τώρα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνά με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.

0: Τις ζωές μας για να δεις πόσα πιάνεις στο μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.

Εδώ είμαστε. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα. Εδώ με τα τραγούδια αλλιώς. Ξεκίνημα με Δήμητρα Γαλάνη. Ένα τραγούδι που μιλάει για καλοκαίρια. Ένα τραγούδι υπόσχεσης και για το επόμενο καλοκαίρι. Ένα τραγούδι που έγραψαν ο Papercut και ο Νίκος Μωραΐτης. Γιάννης Αβραμίδης εδώ για 2 ώρες. Διαλέγει για εσάς λόγια και μουσικές. Κρατάμε τον Papercut και για το επόμενο. Εδώ πειράζει Σταύρο Ξαρχάκο. Και έρχεται η Ρώσα Ία να τραγουδήσει «Δεν έχει αρχή».

Και αυτό το καλοκαίρι ο Θοδωρής Βουτσικάκης συναντιέται και πάλι με τη Λίνα Νικολοκοπούλου και μαζί ξεκινάνε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία. Πρώτος σταθμός στο Γκαζάρτε και η αγαπημένη Ταράτσα, όπου θα βρεθούν για δύο μαγικές βραδιές. Πάμε εδώ να θυμηθούμε την ωραία διασκευή που είχε κάνει σε αυτό το τυχερό αστέρι του Κωνσταντίνου Β'.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε αυτό το μουσικό ταξίδι, αυτή τη μουσική εκδρομή που μας καλεί εδώ η Ελένη Τσαλιγοπούλου με τα λόγια της Ελένας Βραχάλη και τη μουσική του Μιχάλη Χατζηγιάννη.

Μάνος Χατζηδάκης έρχεται αμέσως τώρα, Παντελής Θαλασσινός, με τη δική του ερμηνεία, με το δικό του τρόπο, τραγουδάει εδώ για ένα άσπρο περιστέρι, έτσι λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.

0: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
1: Ενημέρωση.
2: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
4: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
5: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
1: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
6: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
1: Ιόνιον FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

Έτσι επιστρέψαμε στο στούντιο για τη δεύτερη μας ώρα. Πήραμε λοιπόν τη σκούνα του Μανώλη Χιώτη, παρέα με τη Μέρι Λίντα και τους Απορριμάκ, 10 χρόνια περίπου πίσω στο Ηρώδιο. Και Γιάννης Αβραμίδης συνεχίζει για ακόμα μία ώρα με τα τραγούδια αλλιώς στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συνεχίζουμε το ταξίδι στα νησιά, σε όλα τα νησιά, όπως μας λέει εδώ η Άλκης Πρωτοψάλτη, σε μουσική της Ευανθίας Ρυπούτσικα και ποίηση του Μιχάλη Κανά με αυτά τα κρίνα του γυαλού.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

Πάμε τώρα να συναντήσουμε τη Μελίνα Κανά, η οποία φέτος το καλοκαίρι συμμετέχει και αυτή στην παράσταση για τον Νικό Ξυλούρη. Εδώ θα την ακούσουμε σε ένα πρόσμενο τραγούδι, σε μια πρόσμενη διασκευή που έκανε, σε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι που είχε πει αρκετά χρόνια πριν η σπουδαία Πίτσα Παπαδοπούλου. «Καρδιά μου δεν με νοιάζει».

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και εξαιρετικά.

0: Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο ημίωρο και για τη σημερινή εκπομπή και εδώ συναντάμε δύο αδερφές, δύο κορίτσια που με το δικό τους τρόπο έχουν κάνει χαμό. Είναι οι Σκιαδαρέσες και εδώ μας τραγουδάνε για τη θάλασσα.
1: Θέλω να αλλάξω, δεν μ' αρέσει να αλλάξω το πλακάκι της κουζίνας. Θέλω να το αντικαταστήσω με ένα άλλο, το πλακάκι της πισίνας.

Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε και έτσι φτάσουμε στο φινάλι και για σήμερα, πάμε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με ένα καινούργιο τραγούδι, με μια καινούργια συνεργασία από την Νατάσα Μπουφίλιου, το Θέμη Καραμουρατίδη και το Γεράσιμο Βακελάτο. Όλα τέλεια μας λένε και έτσι μας κλείνουν το μάτι για το καλοκαίρι που έρχεται. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τις δύο προηγούμενες ώρες, όπως πάντα, τα λόγια και τις μουσικές διάλεξε για σας ο Γιάννης Αβραμίδης.